Με φιλούσες μες στους δρόμους και έλεγες πάντα, πάντα θα είμαστε μαζί. Ήσουν κοντά μου

αφιερώνεις τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις.

αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία

Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

είχα γνωρίσει μια μικρή με πλάνα μάτια και ψυχή. Της έδωσα αμέσως την καρδιά μου.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Φωτοβολταϊκά σιδηροκαστρίτη ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
4: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
3: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
4: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
3: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
7: Ακούτε. Ionion FM.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: ασφαλείας, τεχνολογίας εμπορίου και επενδύσεων. Στο τραπέζι θα βρεθούν επίσης θέματα άμυνας αλλά και ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο λαών. Αυξημένα μέτρα ασφάλειας, ενώ σε ισχύ τίθενται από σήμερα και την 5η στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Αναλυτικά τα μέτρα στο παραπολιτικά.gr. Μήνυμα συσπήρωσης και αισιοδοξίας στα γαλάζια στελέχη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει μια ακόμη εκλογική νίκη για τρίτη συνεχόμενη θητεία, επικαλούμενος τις επιτυχίες του 19 και του 23. Παράλληλα, επιχείρησε να αναδείξει τη σταθερότητα ως βασικό πλεονέκτημα της κυβερνητικής παράταξης σε ένα διεθνές περιβάλλον που, όπως σημείωσε, χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και αναταράξεις. Η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης της οικονομίας, η αύξηση των εισοδημάτων, της απασχόλησης και της κατανάλωσης, ο περιορισμός της φοροδιαφυγής αναμένεται να φέρουν πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 2,14 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2027 σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τα συνολικά φορολογικά έσοδα προβλέπεται να ανέλθουν στα 77,87 δισεκατομμύρια ευρώ, έχοντας ως κύρια πηγή αύξηση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Την ίδια ώρα, η φετινή υπεραπόδοση των φόρων δημιουργεί ένα μαξιλάρι περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ απέναντι στην ενεργειακή κρίση, με τα μισά κεφάλαια να υπολογίζεται ότι μπορούν να κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις στο τέλος του 2026 και τα υπόλοιπα να παραμείνουν ως εφεδρεία για τους πρώτους μήνες του 2027. Η τιμή της πατάτας στην Κρήτη έχει αυξηθεί 15-20 λεπτά μετά τις πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία, τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης Μανώλης Πατεράκης στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Έκανε λόγο για ελλείψεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η τιμή του προϊόντος θα αυξηθεί περαιτέρω. Αυξημένη η επιβατική κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς λόγω του κόστους των καυσίμων οι οδηγοί δεν χρησιμοποιούν τα οχήματά τους, τόνισε επίσης στα Παραπολιτικά 90,1 ο Λεωνίδας Κούλος, μέλος του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, ο οποίος ζήτησε περισσότερα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των ζημιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες ζητούν να εφαρμοστεί ένα μοντέλο αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόστηκε μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ στη Θεσσαλία, με επιτάχυνση των διαδικασιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις Βάμβακο στην οδό Καρδίτσης έξω από το κλίνο Τρικάλων. 6 αποθήκες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε άλλες εγκαταστάσεις. Μένεται πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στα χωριά Ρούσα και Μικρό Δέριο στον Εύρο. Επιχειρούν 220 πυροσβέστες με 48 οχήματα και 12 πεζοπόρα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στάχθηκε υπέρ της εφαρμογής μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στις 7.30 Περιστέρι Μπάμπερκ για το Basketball Champions League.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
5: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Μακριά αδέρφια από την λουζεριά, όπως και αν έχει το μάτι το κακό που λένε, αν και δεν πιστεύω στο μάτι, η κακή ενέργεια, για σε αυτήν πιστεύω, γενικά μακριά, μακριά. Τα δύσκολα είναι δύσκολα, αλλά το ζήτημα είναι να υπάρχει διάθεση καλή ότι θα τα βγάλουμε πέρα και με τα δύσκολα. Το έχουμε μάθει, το έχουμε συνηθίσει. Οι Έλληνες έχουμε εκπαιδευτεί πολλά χρόνια τώρα να τα βγάζουμε πέρα και με τα δύσκολα. Άλλοι δεν μπορούν και λιγάνε με την πρώτη δυσκολία. Φέρε τους Ευρωπαίους εδώ πέρα να περάσουν αυτό που έχουμε περάσει εμείς και μετά θα μου πεις αν θα πέσουν στα τέτοια αθλητικά ή αν θα ζητήσουν να φύγουν ξανά πίσω στο δικό τους μέρος. Γι' αυτό σου λέω, άστα να πάνε.

Εμείς έχουμε κάνει το εμβόλιο όμως, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα να ασθενήσουμε από αυτή την ασθένεια. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα του πρώτου πρωινού, στην ακρόαση. Καλημέρα σε όσους ακούνε από τις 7 που ξεκίνησε αυτή η εκπομπή, δεύτερη ώρα πρώτο πρωινό, 8 λεπτά μετά τις 8, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, σε μια μέρα ηλιόλουστη, όπως λένε εδώ και οι Bon AM. Πλούσια η ατζέντα. Νομίζω ότι αυτό που θα μας απασχολήσει τις επόμενες ώρες είναι η επίσκεψη Ρούμπιο στην χώρα, όπου το θεματολόγιο είναι γεμάτο με πολύ σημαντικά ζητήματα, και γεωπολιτικά και ενεργειακά και οικονομικά και οπλικά, γιατί και η άμυνα είναι μέσα στο παιχνίδι, διότι τώρα μεταξύ μας κανείς υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ δεν κάνει βόλτες στον πλανήτη μόνο και μόνο για να λύσει τα προβλήματα των άλλων. Κυρίως κάνει βόλτες για να πουλήσει τα συστήματα τα δικά τους. Και μετά, αν είσαι και καλός πελάτης, είσαι και καλός φίλος διαχρονικά. Πόσο δε μάλλον τώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έρχεται για να στηρίξει και την Κίμπερλι, διότι αυτά τα δημοσιεύματα του προηγούμενου διαστήματος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έριξαν την κυβέρνηση στη Ρουμανία και θα μπορούσαν να το κάνουν σε οποιαδήποτε χώρα δεν συνεργαστεί μαζί της, δημιούργησε ένα ζήτημα. Η παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών έτσι γρήγορα στην Ελλάδα είναι και μια ένδειξη ότι στηρίζουν οι ΗΠΑ τον Ρούμπιο. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά την ατζέντα και τις προσδοκίες από την ελληνική πλευρά σε μια περίοδο που μπαίνουμε σε περίοδο εκλογών, όχι μόνο για την Ελλάδα, που ο Πρωθυπουργός της έχει ήδη τοποθετήσει το τέλος της άνοιξης, αλλά πότε μιλες, ποτέ, δεν ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε πρόεδρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου, όπου εκεί τα πράγματα είναι έντονα μετά από από το κίνημα που έχει δημιουργήσει η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν, αυτής της γυναίκας που την έδιωξαν από το σπίτι της εν μια νυχτή μετά από 70 χρόνια. Στο ίδιο σπίτι, γιατί κάποιο φαν πήρε το σπίτι και είπε: τι δίνατε 500 νέα, από εδώ και πέρα θα δίνετε 2.500. Μα παίρνω 1.100, δεν με νοιάζει. 2.500 θα δίνετε. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε ένα κίνημα. Απλά τα έχουμε κι εμείς αυτά εδώ. Απλά εκεί το κίνημα είναι λίγο πιο ζωντανό. Δηλαδή η υποστήριξη, αυτό δηλαδή, μην ακούτε κανένα κίνημα και νομίζετε ότι έγινε καμία επανάσταση για να πάρουν τα θερινά ανάκτορα. Υποστήριξε μια γυναίκα που ξαφνικά εντελώς άδικα θα βρισκόταν στο δρόμο, γιατί τώρα ένας άνθρωπος αυτήν την ηλικία να ψάχνει να βρει σπίτι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Προσπαθεί να καβαλήσει λίγο το κύμα της αγανάκτησης ο Σάντσεθ, μπας και καταφέρει να αλλάξει τα προγνωστικά των δημοσκοπήσεων που δίνουν την δεξιά με μεγάλη διαφορά να έρχεται πρώτη στις εκλογές. Το ακόμα πιο επικίνδυνο της όλης ιστορίας, ενώ σε σχέση με την αναταραχή που υπάρχει στην Ισπανία, είναι ότι αυτό το κύμα της αγανάκτησης προσπαθεί να το καβαλήσει και το ακροδεξιό Vox, όπου και αυτό παρουσιάζει σημαντικά υψηλά ποσοστά και δημιουργεί ανησυχία για την επόμενη μέρα. Η ακροδεξία στην Ισπανία, γενικά η ακροδεξία σε ολόκληρη την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο καβαλάνε το κύμα ή προσπαθούν να το καβαλήσουν το κύμα, και στην Βραζιλία ο Μπολσονάρο στον πρώτο γύρο ήρθε μπροστά από τον Λούλα, άλλη περίπτωση ανθρώπου. Αυτός είναι στυλ Τραμπ, αρνητής των πάντων. Πιείτε χλωρίνες, τότε έλεγε, στον COVID και κάτι τέτοια. Και γενικά κλιματική κρίση δεν υπάρχει, προβλήματα αυτά, εμείς θα τα λύσουμε όλα. Φίλος πολύ του Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι θα κάνει παιχνίδι σε εκλογές ο Ντόναλντ Τραμπ παγκοσμίως για να ελέγξει τα αποτελέσματα. Gonna...
6 Οκτωβρίου του 2020 έφυγε από τη ζωή ο Τζόνι Νας. Είχε γεννηθεί στις 19 Αυγούστου του 40 στο Χιούστον του Τέξας. Η μουσική του όμως τον έφερε στην Τζαμάικα, που γνώρισε τον Μπομ Μάρλεϊ και αγάπησε τον ήχο της Ρέγκε. Το 72 κυκλοφόρησε το I Can See Clearly Now. Έχει μέσα 4 τραγούδια του Μάρλεϊ, αλλά το τραγούδι που απογείωσε την καριέρα του το έγραψε ο ίδιος ο Νας. Έφτασε στο νούμερο 1 της Αμερικής και έμεινε εκεί 4 εβδομάδες. Σήμερα το θυμόμαστε με εκείνη την αισιοδοξία στη φωνή του, την αίσθηση πως ύστερα από μια δύσκολη περίοδο αρχίζεις επιτέλους να βλέπεις καθαρά, και αισιόδοξα είναι αυτό που έλεγα πριν για τη λουζεριά.

0: μεγάλο ερώτημα στην Ευρώπη είναι η Γαλλία. Τι θα κάνει η Γαλλία, διότι ανεβαίνει όλο και περισσότερο το κόστος δανεισμού της χώρας, με τα δημοσιοοικονομικά της να μην είναι εξαιρετικά καλά, με την ανησυχία στις αγορές των ομολόγων που βλέπει το γαλλικό ομόλογο να πλησιάζει το 5% να είναι όλο και πιο έντονη. Καταλαβαίνετε ότι αν για παράδειγμα η Ελλάδα προκάλεσε αυτό το κύμα πανικού σε ολόκληρο τον κόσμο όταν βρεθήκαμε στην αδυναμία πληρωμής των χρεών μας, γιατί πια ο δανεισμός δεν σύμφερε, καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει αν βρεθεί στην ίδια θέση η Γαλλία. Η ίδια, πολλοί αξιωματούχοι και στη Γαλλία αλλά και αναλυτές σε ολόκληρο τον κόσμο λένε ότι σε περίπτωση που υπάρξει ένα κράχ στην Γαλλία, η ζημιά θα είναι πολλαπλασιαστική, δηλαδή πολύ μεγαλύτερη από την πραγματική εικόνα. Είμαστε κοντά, δεν είμαστε κοντά. Είμαστε σε συναγερμό, είμαστε σε συναγερμό, διότι είναι σε κινούμενη άμμο εδώ και πάρα πολύ καιρό η Γαλλία και δείχνει να δυνατεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της. Είναι δίσκος που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2009. Στις 6 Οκτωβρίου του 2009 η Brandi Carlile κυκλοφορεί το Give Me Up The Ghost, το Give Up The Ghost, ο τρίτος δίσκος που κάνει. Πρώτο τραγούδι, το Looking Out. Δίπλα της τραγουδά η Amy Ray των Indigo Girls, μια φωνή που η Carlile θαύμαζε από μικρή και που, όπως έχει πει, άκουγε ήδη μέσα στο τραγούδι όταν το ετοίμαζε. Είπαμε, η μεγάλη είδηση και το θέμα που θα μας απασχολεί τις επόμενες ώρες και μέρες είναι η επίσκεψη Ρούμπιο στην χώρα μας, διότι ανοίγει μια ατζέντα, θα είναι και η ταλαιπωρία στους δρόμους, αλλά θα είναι και οι συζητήσεις μπροστά αλλά και πίσω από τις κλειστές πόρτες. Γι' αυτό και ζήτησα από τον καλό συνάδελφο τον Αντώνη Τελόπουλο, τον δημοσιογράφο από τα Εφημερίδα, να μας δώσει λίγο το περίγραμμα της συνάντησης, της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα. Καλημέρα Αντώνη, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πράγματι η Αθήνα επενδύει πολύ σε αυτή την συνάντηση. Ο Αμερικανός αξιωματούχος αναμένεται να βρεθεί στη χώρα μας σήμερα το βράδυ, όπου αύριο ουσιαστικά θα ξεδιπλώσει το κύριο μέρος του προγράμματός του. Θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα βρεθεί στην Ελλάδα, όπως έχει γίνει γνωστό, για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμένεται να υπάρξουν και συγκεκριμένες συμφωνίες που θα υπογραφούν εδώ στην Αθήνα, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ναυτιλία, τον χώρο του πολιτισμού, αλλά και την κοινή συνεργασία, κοινή κατανόηση, υπογραφή ένα μνημόνιο μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της πολιτείας της Φλόριντα. Αυτό είναι το επίσημο κομμάτι, όμως όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις, πέρα από τις συμφωνίες που θα υπογραφούν και την παρουσία του Αμερικανού εδώ, όλο αυτό έχει σηματοδοτεί και κάτι περισσότερο σε γεωπολιτικό επίπεδο, καθώς η χρονική συγκυρία δεν είναι καθόλου τυχαία. Μια συγκυρία όπου το γεωπολιτικό κομμάτι κυρίως χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη ρευστότητα, ιδιαίτερα η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή, όπου η αρχιτεκτονική ασφαλείας αναδιαμορφώνεται μετά τις πρόσφατες εξελίξεις που έχουμε και σε ό,τι αφορά την συμφωνία της ΜΕΚΑΣ αλλά και την εμβάθμιση της στρατηγικής σχέσης της Ελλάδος με το Ισραήλ. Άρα, σε αυτό το επίπεδο, περιμένουμε να γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, όπου η ελληνική κυβέρνηση επενδύει ιδιαίτερα. Σίγουρα θα βρεθεί στο τραπέζι η ανάγκη απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο και αντικατάστασή της με αμερικανικό LNG,
0: ναι,
1: μέσω του κάθε του
0: διαδρόμου. Κάθε άξονας που, ο κάθετος διάδρομος που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και για την Ελλάδα αλλά και για τις ΗΠΑ.
1: Ακριβώς. Σίγουρα θα υπάρξει μια συζήτηση για τα F-35 που η παραγγελία η ελληνική προχωράει, αλλά πρόκειται η Ελλάδα να ζητήσει συγκεκριμένο οπλισμό πάνω στα σύμφωνα πληροφορίες που θα φέρουν τα μαχητικά αεροσκάφη, όπως και τα F-16, τα Viper που ήδη έχουμε. Και σίγουρα θα υπάρξει μια συζήτηση για την τουρκική προκλητικότητα εντός εισαγωγικών. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει όποιον όρο νιώθει πιο ασφαλής, πιο και με αυτόν.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, ο Ρούμπιο θεωρείται ένας Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος βρίσκεται διαχρονικά πολύ κοντά στις ελληνικές θέσεις. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα και κάτι για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία είναι συγκεκριμένη. Βέβαια, η χρονική συγκυρία, αν με ρωτάς, αυτό είναι ένα δικό μου σχόλιο, είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι η Ελλάδα θα πρέπει να διαχειριστεί όλο αυτό το πλαίσιο σε μια συγκυρία όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να έχουν όλο και λιγότερη παρουσία στην Ευρώπη και στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι και τόσο σημαντική, κατά την άποψή μου, μια τέτοια συνάντηση, η αυριανή συνάντηση.
0: Περιμένουμε ανακοινώσεις, περιμένουμε συμφωνίες, περιμένουμε δεσμεύσεις και για τα ελληνοτουρκικά και για τα F-35. Εντάξει, για την ενέργεια το θεωρώ λίγο πιο εύκολο, αλλά για αυτές τις υποθέσεις, για αυτές τις ανοιχτές υποθέσεις, περιμένουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις.
1: Έχω την αίσθηση ότι θα υπάρχει μια αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν, το οποίο θα προφανώς θα δημοσιευθεί μετά μετά το πέρας των εργασιών. Δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει τόσο πολύ ώστε να υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορεί να θεωρηθεί από τους Τούρκους προκλητικό ή ένα μήνυμα στην Τουρκία. Ναι. Θεωρώ ότι θα είναι κάτι πολύ τολμηρό και δεν νομίζω ότι η αμερικανική πολιτική είναι σε αυτό το επίπεδο, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Σίγουρα όμως θα υπάρχει στο κοινό ανακοινωθέν, σίγουρα θα υπάρχει η βούληση και για περαιτέρω ευάθυνση των σχέσεων στην άμυνα, για το πόσο σημαντική είναι η χώρα μας για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά την ευρύτερη πολιτική που έχουν για Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο. Οι τρεις συγκεκριμένες συμφωνίες που αφορούν στον πολιτισμό, στην ναυτιλία και στην άμυνα, αυτό που είπαμε και νωρίτερα για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της πολιτείας της Φλόριντα. Θεωρώ ότι δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι εντυπωσιακό. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις ούτως ή άλλως βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι κυρίως πέρα από τις ανακοινώσεις και από το τι θα προκύψει, η Αθήνα προσπαθεί να διαβάσει το πού θα βρεθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, όπου ο Τραμπ δείχνει όλο και περισσότερο να απομακρύνεται από την Ευρώπη. Η Ευρώπη και η Μέση Ανατολή μένουν όλο και λιγότερο στο πεδίο ενδιαφέροντός του, καθώς από ό,τι φαίνεται ο ειρηνικός και η από Ανατολή έχει γίνει το πολύ καυτό πεδίο ενδιαφέροντος για την αμερικανική εξωτερική πολιτική.
0: Σωστά. Κλείνοντας, ποια θα ήταν η είδηση για σένα που θα μπορούσε να κάνει την διαφορά από αυτές τις επαφές του Ρούμπιο στην Αθήνα?
1: Ναι, θα με εντυπωσίαζε πιθανά κάτι το οποίο θα αφορούσε κυρίως το διάλογο με την Τουρκία. Δεν νομίζω ότι είμαστε όμως κοντά σε αυτό.
0: Φάση, ναι.
1: Ναι, σε αυτή τη φάση. Σίγουρα πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια έμφερνη δήλωση σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό τομέα. Και μετά νομίζω το μεγάλο παιχνίδι θα πέσει ακριβώς στα F-35, στο αν θα επιταχυθεί η παράδοσή τους και κυρίως σε ό,τι αφορά τον οπλισμό που θα φέρουν.
0: Ναι. Σωστό. Ωραία. Περιμένουμε το πρόγραμμα του. Φτάνει απόψε
1: απόψε το βράδυ.
0: Ναι.
1: Αύριο θα έχει συνάντηση το πρωί με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών.
0: Mm-hmm.
1: Και αργότερα σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας θα διεξαχθεί μεταξύ των αντιπροσωπιών ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών.
0: Και πότε με το καλό φεύγει?
1: Και φεύγει το βράδυ της Τετάρτης.
0: Ναι, το λέω για να δούμε πότε τελειώνουν τα περιοριστικά μέτρα στο κέντρο της Αθήνας, γι' αυτό. Η Τετάρτη θα είναι δύσκολη μέρα, όπως και να έχει.
1: Η Τετάρτη θα είναι πιο δύσκολη, ναι. Είναι διήμερη επίσκεψη ουσιαστικά, 6 και 7 Οκτωβρίου, και εντάξει στο ευρύτερο πρόγραμμα επισκέψεων που κάνει στην Ευρώπη, Πορτογαλία, Σλαβία, Ελλάδα.
0: Ναι. Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, για τις πληροφορίες, για την εκτίμηση σε σχέση με την επίσκεψη του Ρούμπιου. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αντώνης Τελόπουλος, ο καλός συνάδελφος από το ΑΕΦ Μέριδα.

Αυτός είναι ο, αυτή είναι η Van Allen. Ο Eddie Van Allen έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν σήμερα, και αυτό είναι το End Talking About Love, ένα τραγούδι που παρατέχα να μην μπει ποτέ στον δίσκο, και ως εκ τούτου να μην γίνει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Van Allen, γιατί ο Eddie το είχε φτιάξει, ήταν λίγο επηρεασμένος από την bank σκηνή εκείνη την εποχή. Το riff στην αρχή, το κιθαριστικό solo στην αρχή είναι λίγο περίεργο, μονότονο, δεν ήταν πάρα πολύ σίγουρος. Το έπαιξε στους υπόλοιπους, είπαν ότι είναι ωραίο, ας το δοκιμάσουν να μπει στο δίσκο. Μπήκε στο δίσκο των Van Allen το 78 και έγινε από τα πιο αναγνωρίσιμα, από τις πιο αναγνωρίσιμες κιθαριστικές εισαγωγές στην

Στη γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, μια όρημη κυρία η Νέα Δημοκρατία, όπου θυμήθηκαν τα παλιά και έδωσαν ελπίδα για τα νέα, ένα μήνυμα για σάλπισμα νίκης με αυτοδυναμία, όπως γράφει και απογευματινή στην πρώτη σελίδα. Πολλοί κόσμος εκεί, πολλές σημαίες, θυμίζονται λίγο έτσι vintage το σκηνικό, με σημαίες που μαζευόντουσαν παλιά τόσο πολλοί κόσμος στις πλατείες και κουνούσε τα σημαίακια. Με μια μικρή ομιλία του Πρωθυπουργού, είναι η αλήθεια, δηλαδή δεν ήθελε να κουράσει. Πολλοί κόσμος πήγε, το χάρηκε, φωτογραφήθηκε, είχε και διάφορα στοιχεία εκεί για να φωτογραφηθείς, ώστε να θυμίζουν λίγο το παρελθόν της Νέας Δημοκρατίας. Συζητούσαν για τους παρόντες, συζητούσαν και για τους απόντες, τον Σαμαρά, τον Καραμαλή, τον Μημαράκη, τον Δένδια. Ο Σαμαράς, λογικό, δεν ήταν εκεί, αν και θα ήταν εντυπωσιακό να εμφανιστεί ως πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και να γίνει ένας χαμός. Ο Καραμαλής αποφεύγει γενικά να βρίσκεται σε εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και ο κ. Μητσοτάκης. Ο Μημαράκης είχε δουλειά στην Ευρώπη, όπως ενημερωθήκαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και ο Δένδιας είχε δουλειά στο εξωτερικό. Έτυχε τώρα εκείνη την ημέρα, είδες, πάνω στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, να έχει δουλειά στο εξωτερικό και να μπορεί να πάει κανένας άλλος. Οπότε σου λέει τι να κάνεις, πρέπει να πας, διότι είσαι και υπουργός. Συνέπεσε και η γιορτή της Νέας Δημοκρατίας με τη γιορτή του Δένδια, που μαζεύτηκε πολλοί κόσμος, είναι η αλήθεια. Οπότε ξέρεις, οι κακές γλώσσες άρχισαν να λένε διάφορα για τις διπλωματικές απουσίες τεσσάρων προβεβλημένων στελεχών, άντε πες τριών, βγάλε το Σαμαρά απόξω, που σε γενικές γραμμές δεν τα έχω και πολύ καλά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάντως είναι εντυπωσιακό το ότι με κανέναν από τους πρώην ο κ. Μητσοτάκης δεν τα έχει καλά. Δηλαδή, λες ότι υπάρχει και ένα ζήτημα.

Αυτός είναι ο Bob Dylan. Το 1979 βγάζει το Slow Train Coming και ο δίσκος αρχίζει με το Got a Serve Somebody, ένα blues με gospel ψυχή. Στις 6 Οκτωβρίου το τραγούδι μπαίνει στην Αμερικανική Σαραντάδα, ανεβαίνοντας 11 θέσεις μέσα σε μια εβδομάδα. Δεν φτάνει ποτέ το νούμερο 1 των charts. Κερδίζει όμως κάτι που ο Dylan δεν είχε κατακτήσει μόνος του ως τότε, το πρώτο προσωπικό του Grammy για καλύτερη ανδρική rock ερμηνεία με το Got a Serve Somebody. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Πριν από αυτό όμως, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Επίσης, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και το υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Μια μικρή υπενθύμηση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό της έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν μέσα στον Οκτώβριο και να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του έτους. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να δούμε τι θα κάνει η τιμή της φέτας και τα γαλακτοκομικά. May own guns and you may even own

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εκεί.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2

0: και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Διαβάστε στην απογευματινή Σάλπισμα Ενότητας Μητσοτάκη στη γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Τα παραλυπόμενα από την εκδήλωση και οι ηχηρές απουσίες Καραμανλή ή Μεϊμαράκη. Το στίγμα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Γιατί γύρισε την πλάτη στην Τουρκία. 200 εκατομμύρια ευρώ κονδύλ για έκτακτα μέτρα στήριξης κατά τους πρώτους μήνες του 2027 στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τι είναι η οπτογενετική που χάρισε τον Νόμπελ ιατρικής σε 3 επιστήμονες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Πάνε τρία χρόνια από τότε που έφυγε η Μέρη Χρονοπούλου, γεννημένη το 1933. Οι περισσότεροι τη θυμόμαστε από την λάμψη και το ταπεραμέντο της στον κινηματογράφο. Σήμερα όμως την ακούμε σε μια πιο ήσυχη μουσική στιγμή.

Το 1963 στην ταινία Τα Παλιόπαιδα, η ιστορία ακολουθεί τρεις νέους που μπλέκουν στην παρανομία και δυσκολεύονται να βρουν το δρόμο τους. Ο Νέστορας Μάτσας, ο σκηνοθέτης, γράφει τους στίχους του Ένα καράβινη ζωή. Ο Κώστας Καπνίσης τη μουσική και η Χρονοπούλου το τραγουδά. Η ζωή είναι ένα καράβι που ίσως δεν ξαναγυρνά. Οι σιρήνες της ακρίβειας είναι εδώ και μας χτυπάνε, μας προειδοποιούν ότι τα δύσκολα είναι μπροστά. Ψάχνουμε να βρούμε κλάδους που να μας πούν ότι, για παράδειγμα, εμείς παιδιά θα κάνουμε μειώσεις το επόμενο διάστημα, αλλά στην καλύτερη περίπτωση να μας πούν ότι απλά εμείς δεν θα τα αυξήσουμε, διότι να τα μειώσουν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συζητάμε επίσης το τελευταίο διάστημα ότι έρχονται ή έχουν έρθει αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, και στη φέτα και στο γάλα και στα υπόλοιπα γαλακτοκομικά. Ο κύριος Παύλος Αντολιάς έγινε άθελα του είδηση το προηγούμενο διάστημα με τις δηλώσεις του σε σχέση με την πίεση που δέχεται ο κλάδος και την εικόνα ότι έρχονται αυξήσεις.

0: αυξήσεις κυρίως στην φέτα. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβρίτων και της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα κύριε Σαντολιά, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος για όλους, ειδικά για τους παραγωγούς στον πρωτογενή τομέα.
1: Ναι, ναι. Αυτό που προσπαθούσα εγώ να μεταφέρω και ξέρετε πολύ πριν βγει τώρα, γιατί το βλέπαμε, πολύ απλά το βλέπαμε, ήταν ότι πραγματικά αυτό που είπατε, η πίεση που δέχεται η αγορά σε ορισμένα προϊόντα για αυξητικές τιμές. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να το λέμε, να βγαίνει στο δημόσιο διάλογο. Βεβαίως δεν πρέπει να λέμε, γιατί ακούστηκαν και τιμές. Τιμές δεν μπορεί να πει κανένας από εμάς. Τους τιμές διαμορφώνει ο καταναλωτής, mm-hmm. που είναι τελικός κριτής. Εμείς μπορούμε να μεταφέρουμε τις τάσεις στην αγορά.
0: Εντάξει, τις διαμορφώνει ο καταναλωτής, αλλά ο παραγωγός κάπως το δίνει, ο ενδιάμεσος κάπως το χρεώνει, ο έμπορος κάπως το πουλάει και το ράφι έχει μια τιμή απάνω. Κάποιος τις διαμορφώνει αυτές τις τιμές. Ο ανταγωνισμός είναι ανταγωνισμός.
1: Σωστά, αλλά θέλω να πω ότι το πόσο θα αυξηθούν οι τιμές ή το θα. Είναι μακροπρόθεσμα, πιστέψτε μου, το λέω. Mm-hmm. Πουλάμε τη φέτα και ξέρουμε. Και άλλα προϊόντα βλέπουμε πώς γίνεται. Αν ο καταναλωτής δεν χωράει αυτό το προϊόν, το συγκεκριμένο προϊόν, οποιοδήποτε στη τιμή αυτή,
0: ναι,
1: θα το αφήσει και από εκεί πέρα θα έχουμε πτώση πωλήσεων. Και αυτό μπορεί να γίνει σε κάποιο σημείο όταν έχουμε πολύ αυξημένες τιμές.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν που λέγαμε, ότι με όλο αυτό που συμβαίνει, ξέρετε, είναι ένα εκρηκτικό μείγμα στον αγροτικό τομέα. Και αυτό που θέλω να μεταφέρω είναι τα τρόφιμα. Δυστυχώς, να μεταφέρω κακές ειδήσεις. Τα τρόφιμα από εδώ και πέρα στη χώρα μας, αλλά και γενικότερα, θα είναι ακριβά.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να γίνει. Ναι, δεν είναι διαπίστωση, θα είναι πραγματικότητα, η κανονικότητα. Και έχει λόγους που εξηγείται αυτό. Έχει λόγους ότι έχουμε ένα μεταβαλλόμενο αυξημένο κόστος, όλο ένα και μεγαλύτερο, το βλέπετε. Οτιδήποτε γίνεται γεωπολιτικά ή οτιδήποτε, ενδυμικά, πανδημικά, μετά από λίγο το κόστος ξεφεύγει. Έχουμε λιγότερους ανθρώπους στον κόσμο που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα, με τα τροφικά προϊόντα, και έχουμε μια ζήτηση που όλο ένα μεγαλώνει.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό βλέπετε. Η παγκόσμια ζήτηση. Εδώ στην περίπτωση δική μας λοιπόν τώρα έχουμε και το κόστος, αλλά έχουμε και ένα άλλο επιβαρυντικό παράγοντα στην οικοτροφία, που είναι η θανάτωση στην προβατοτροφία,
0: ναι,
1: η θανάτωση των ζώων λόγω ευλογιά και αυτόδη, το οποίο λοιπόν σε συνδυασμό με τις αυξήσεις που έχουμε στις πωλήσεις σε εξαγωγές, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες, εισαγωγικά ιδανικές, για να αυξηθούν οι τιμές.
0: Ναι. Επειδή το συζητήσαμε και χθες, εσείς έχετε εικόνα συναδέλφων σας ή συνεταιρισμών που σχεδιάζουν να μειώσουν την παραγωγή τους, όχι εξαιτίας των προβλημάτων που υπάρχουν λόγω του αυθόδη πυρετού ή όλων των υπολείπων, αλλά γιατί δεν βγαίνουν για να έχουν περισσότερη παραγωγή? Δεν βγαίνουν οικονομικά δηλαδή.
1: Εντάξει, βεβαίως, σε πολλούς κλάδους της κτηνοτριτής αγροτικής παραγωγής, ας πούμε στις αρρώσιμες, ενδεικτικά, με αυτό το κόστος πετρελαίου, δεν θα έχουμε κόσμο που θα κάτσει να ασχοληθεί, γιατί θα βγάλει μεροκάματο. Βεβαίως είναι απαραίτητη υπόθεση το βιώσιμο εισόδημα των γεωργών και των κτηνοτρόφων για να έχουμε γεωργούς και κτηνοτρόφους. Το έχουμε πει.
0: Ναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη δαπάνη αυτή τη στιγμή για έναν γεωργό ή για έναν κτηνοτρόφο?
1: Δεν σας άκουσα.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη δαπάνη, ο μεγαλύτερος εφιάλτης?
1: Η ενέργεια. Η ενέργεια βεβαίως, αυτό που πληρώνει όλη η κοινωνία και δεινοπαθεί,
0: mm-hmm.
1: και είναι σε πίεση. Δυστυχώς όμως εδώ μιλάμε για παραγωγή που αν δεν έχει ιδανικές συνθήκες, και όπως πολύ σωστά είπατε, θα φύγουν από τον χώρο και δεν θα παράξουν σωστά. Θα παράξουν mm-hmm. λιγότερο. Γιατί δεν θα προσέχουν την παραγωγή τους. Είναι πολύ απλές εξηγήσεις. Χρειάζεται κάτι διαφορετικό να οργανώσουμε από εδώ και πέρα, που θα είναι αυθεκτική η ελληνική γεωργία. Είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά όμως έχει και προοπτικές και αυτές πρέπει να τις βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Ειδικά σε κάποια προϊόντα.
0: Είναι εντυπωσιακό, το συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το συζητάμε πάρα πολύ έντονα από το 21 και μετά, όταν η κρίση μας έσκασε από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Τότε που υπήρχε και ζήτημα με τις πρώτες ύλες, με τις τροφές, με το σιτάρι.
1: Από τότε είχαμε το πρώτο μεγάλο άνοιγμα.
0: Δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι. Δεν βλέπω να έχουμε διορθώσει κάτι.
1: Χρειάζεται να χαράξουμε αγροτική πολιτική, στρατηγική με αγροτική πολιτική.
0: Ναι.
1: Να καθίσουμε κάτω. Και η πολιτεία έχει τον πρώτο λόγο σε αυτό. Δυστυχώς, κύριε Κλώσσα, έχω ανελαστική υποχρέωση όμως.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Έχω ανελεσκή υποχρέωση. Το είχα πει στους συνεργάτες.
0: Θα πρέπει να αποχωρήσετε. Ωραία. Μια τελευταία, μια τελευταία ερώτηση μόνο και φεύγετε.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο να μου πείτε αν οι τιμές για τη φέτα τα 17-18.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτές τις τιμές. Μην αστατώνουμε τους καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να υπάρξουν αυτές τις τιμές. Διορθώσεις μικρές θα έχουμε.
0: Μάλιστα. Το ελπίζουμε να μην το δούμε αυτό στα ραγκ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

Δυστυχώς το πρόγραμμα του κ. Στατολιά ήταν πιεσμένο, οπότε δεν μας επέτρεψε να κάνουμε και τις άλλες ερωτήσεις που θέλαμε. Η εικόνα είναι προφανώς πάρα πολύ δύσκολη για την συνθήκη στην Γεωργία και στην κτηνοτροφία. Το καλό νέο είναι ότι οι τιμές στη φέτα που συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα για 17 και 18 ευρώ το κιλό, όπως λένε η παραγωγή, δεν θα ισχύσουν. Αυτό μένει να το δούμε βέβαια στην πραγματικότητα, να το δούμε δηλαδή στο ράφι. Μιλάμε πάντα για τις συσκευασμένες φέτες, όχι για το βαρέλι. Το βαρέλι είναι πάντα φτηνότερο.

Καλημέρα στο φιλοκρατή που στέλνει μήνυμα ότι άκουσα ότι τροχονόμουν μετά την έλευση του Αμερικανού Προέδρου, όχι Προέδρου, Υπουργού Εξωτερικών, θα κρατούν στους κόμβους σημαίακια για να τον υποδέχονται. Αυτό μπορεί να γινόταν παλιότερα στη χώρα μας. Τώρα δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Τον υποδεχόμαστε όμως με μεγάλη χαρά, όπως καταλαβαίνεις, πάντα τους εκπροσώπους του Αμερικανικού Έθνους, με πολύ μεγάλη χαρά. Ξεχνάμε τα παλιά και χαράσουμε νέες πορείες. Στον ακροατή, τον Γιάννη, που λέει για τα όσα έχει κάνει ο Σάντσεθ, κανείς δεν είπε ότι ο Σάντσεθ είναι Άγιος. Προφανώς και έχει πολλά προβλήματα στην θητεία του. Προφανώς και οι σχέσεις του, οι επιχειρηματικές σχέσεις με την Τουρκία που πουλάει όπλα, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το βάλουμε στην ατζέντα. Προφανώς και ό,τι έχει γίνει στη Θέουτα, για παράδειγμα, είναι ένα ζήτημα που τον βαραίνει. Προφανώς και ο τρόπος που έχει λειτουργήσει σε διάφορες συναλλαγές με οπλικά συστήματα είναι περίεργης, αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι που μπορούμε να το δούμε. Το άλλο κομμάτι είναι τι έχει κάνει, για παράδειγμα, σε άλλα ζητήματα, στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, στο ότι έφερε ένα νόμο που δεν ψηφίστηκε από την Βουλή για να παγώσει τους πληστηριασμούς για όσους έχουν ανάγκη. Είναι προφανές ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχουν άγιοι πολιτικοί, οπότε μπορούμε να ζυγίζουμε τα καλά και τα κακά και να μιλάμε για τα καλά και για τα κακά. Κανείς δεν είπε ότι ο Σάντσεθ είναι ένας άγγελος επιγής. Αργύρι τα στοιχεία στη συζήτηση που κάναμε με τον Γιάννη Χατσαλάτα νωρίτερα, μπορείς να τα βρεις όλα στην Eurostat. Είναι επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία από την Eurostat στις μελέτες που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Αναστάση γράφει ότι στην κουβέντα επίσης που κάναμε για αυτή την ωραιότατη κομπίνα που έφτιαξαν κάποιοι που πλήρωναν, έκαναν συμβάσεις με εταιρείες κοινής ωφέλειας, ο λογαριασμός έρχονταν 100, αυτοί πλήρωναν 500, μετά ζητάγαν τα 4-900 να μπουν σε έναν άλλο λογαριασμό και έτσι να ξεπλύνουν χρήματα. Ο Αναστάσης γράφει ότι είμαστε και τα μεγαλύτερα λαμόγια της Ευρώπης. Δεν είμαστε τα μεγαλύτερα λαμόγια της Ευρώπης, είναι δεδομένο, Αναστάση. Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα από εμάς. Εντάξει, όπως είπα και πριν, υπάρχουν και καλοί και κακοί. Τώρα, το ότι κάποιοι κάνουν λαμογίες δεν πάει να πει ότι είμαστε όλοι λαμόγια. Έτσι κι αλλιώς, αν ήμασταν όλοι λαμόγια, θα ήμασταν όλοι πολύ καλά. Δεν θα πιεζόμασταν. Δεν θα συζητάγαμε αν η φέτα πήγε 17. Σιγά. Θα τη βάζαμε τη φέτα στα. Θα ψωνίζαμε και θα τη βάζαμε στα τραπεζάκια που είναι κουτσά από κάτω. Για να μην πηγαίνουν έρχοντα τέτοια απλωσιά. Να αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ.

Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε για την τελική ευθεία αυτής του πρώτου πρωινού εδώ, αυτή την Τρίτη 6 του Οκτώβρη, 8:48 γράφει το ρολόι.

Αυτός ήταν ο Γιάννης Διονυσίου και ο Γιάννης Παπαγεωργίου τραγουδούν την Λακκούβα. Έχω καλά νέα να σας πω. Αν είχατε άγχος, οι πλούσιοι γίνανε ακόμα πλουσιότεροι, οπότε δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, επειδή έχουμε και το φάκελο ακρίβεια, δηλαδή μπορούν να την πάρουν τη φέτα με μεγάλη ευκολία, δεν θα δυσκολευτούν, ακόμα και πάει και 17 και 18 ευρώ το κιλό. Το 2026 φαντάζει ως χρονιά ορόσημο για τους δισεκατομμυρίουχους της τεχνολογίας παγκοσμίως. Τα στοιχεία του Bloomberg επιβεβαιώνουν αυτή την εκτίμηση. Περίπου οι 100 ανάμεσα στους 500 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου κατέγραψαν συνολική αύξηση περιουσίας ύψους 845 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως 30 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή από τότε που έχουν περάσει και 6 μέρες μπορεί να έχουν βγάλει και κανένα 2-3 δισεκατομμύρια. Μπορεί και κάτι παραπάνω. Αυτοί οι άνθρωποι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο που έχει καταγραφεί ποτέ για το πρώτο εννεάμινο ενός έτους, σύμφωνα με τον σχετικό δείκτη του Bloomberg. Όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή, αυτό το πολλά σε λίγους το κάνουμε όλο και πιο έντονο όσο περνάει, όσο προχωράει αυτή η κοινωνία. Ταιριάζει γάντιο πυθικό της εδώ και η υπομονή.

Σκέφτομαι τον Έλον Μάσκ πάνω στην καρότσα του στο τρίκυκλο να τραγουδάει «Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός» ή ξέρω εγώ, μαζί με τους υπόλοιπους δισεκατομμυριούχους σε ένα λεωφορείο και να πηγαίνουν εκδρομή την Κυριακή και να τραγουδούν η Κυριακή, αχ να ήταν πιο μεγάλη. Διαβάζω στα στοιχεία ότι αυτοί οι λίγοι πολύ πλούσιοι δισεκατομμυριούχοι, ειδικά της υψηλής τεχνολογίας, πλέον η περιουσία τους, η συνολική περιουσία τους αντιστοιχεί σε 4,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή το 36% του συνολικού πλούτου. Μια χαρά, δίκαιο μου ακούγεται. Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα, δεν είμαστε στον ίδιο σταθμό, δηλαδή εμείς κυνηγάμε, πώς το έλεγε εκεί στο Ζήκο, ψάχνουμε 99 δραχμές για να μαζέψουμε 100 και ο άλλος μαζεύει τα χρήματα όλου του κόσμου.

Και μέσα σε αυτό το μεγάλο πλούτο που συζητάμε, στο στρατό έχει κοριούς. Όχι τους άλλους κοριούς που μας παρακολουθούν. Στη Θήβα λέει πάρα πολλές καταγγελίες για κοριούς, αστρώματα, δηλαδή 2026. Και έχει ακόμα κοριού στο στρατό. Ε? Και λέμε να πάει ο κόσμος στο στρατό να καταταγείται, μας λέγανε. Τι καταταγείται, ρε αδερφέ, να μας φάνει κοργή. Και το λέω εμπεριστατωμένα. Ο ανιψιός μου απολύθηκε πριν από λίγο από το στρατό. Είχε φέρει κοριού στο σπίτι του. Τους κυνηγάγανε να τους βρούνε. Γιατί οι βαλίτσες και τέτοια, οι τσάντες που είχε φέρει ήταν γεμάτο από κοριούς. Φαντάζομαι ότι δεν τους πήρε στο λεωφορείο γυρνώντας. Μάλλον στο στρατόπεδο θα τους μάζεψε. Δεν αλλάζει στο στρατό δύο πράγματα μάλλον. Η κοργή και ο Godzilla που βγάζουμε από το ψυγείο. Μέχρι εδώ ήταν το πρώτο πρωινό για σήμερα. Έρχεται ο Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων στις 9 με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Ακολουθεί ο Τέσσερις Ξενάκης και Βασίλης Κουρής. Αν όλα πάνε καλά, αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 7, τα λέμε στον αέρα των παραπολιτικών με το πρώτο πρωινό. Καλή σας ημέρα.

0: Τώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Οι τιμές των τροφίμων από εδώ και πέρα στη χώρα μας θα αυξηθούν, καθώς το μεταβαλλόμενο κόστος θα είναι όλο και μεγαλύτερο, τόνισε πριν από λίγο ο Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβρίτων και της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Επεσήμανε πως η μεγαλύτερη δαπάνη για όλους είναι η ενέργεια. Μετά την κακοκαιρία στην Κρήτη παρατηρούνται λήψεις στην πατάτα, η τιμή έχει αυξηθεί 5-20 λεπτά και θα υπάρξουν περαιτέρω αυξήσεις, δήλωσε επίσης στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης, Μανώλης Πατεράκης. Εχμές προς συναδέλφους του υπουργούς που απουσίαζαν από την εκδήλωση γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, άφησε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε ανάρτησή του, αμφισβήτησε ουσιαστικά την επίκληση υπουργικών υποχρεώσεων ως αιτία για τη μη παρουσία ορισμένων στελεχών. Υψηλού συμβολισμού η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων και σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις συνεχίζουν να ενισχύονται και να εμβαθύνονται, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ο ρόλος της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν συνδυάζει αυτή τη φορά την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία, κίνηση που αναδεικνύει τον αυτόνομο χαρακτήρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, στον οποίο θα εξεταστούν οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, ζητήματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων. Στο τραπέζι θα βρεθούν επίσης θέματα άμυνας, αλλά και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο λαών. Αυξημένα μέτρα ασφάλειας, ενώ σε ισχύ τίθενται από σήμερα και την Πέμπτη στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Αναλυτικά τα μέτρα στο παραπολιτικά.gr. Η υψηλή ρυθμή ανάπτυξη της οικονομίας, η αύξηση των εισοδημάτων, της απασχόλησης και της κατανάλωσης, ο περιορισμός της φοροδιαφυγής αναμένεται να φέρουν πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 2,149 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2027, σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τα συνολικά φορολογικά έσοδα προβλέπεται να ανέλθουν στα 77,878 δισεκατομμύρια ευρώ, έχοντας ως κύρια πηγή αύξηση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Την ίδια ώρα, η φετινή υπεραπόδοση των φόρων δημιουργεί ένα μαξιλάρι περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ απέναντι στην ενεργειακή κρίση, με τα μισά κεφάλαια να υπολογίζεται ότι μπορούν να κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις στο τέλος του 2026 και τα υπόλοιπα να παραμείνουν σε εφεδρεία για τους πρώτους μήνες του 27. Επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ξημερώματα σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικία στην οδό Βασιλείου Λάσκου 28 στο Παγκράτη συνελήφθησαν τρία νεαρά άτομα ηλικίας 18, 19 και 20 ετών. Την Παρασκευή αναμένεται να λάβει ο αρμόδιος ανακριτής που ερευνά την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών του καλλιτέχνη. Από τα στοιχεία που έχουν προκύψει μετά την άρση του απορρίτου, καταγράφονται ισχυρές ενδείξεις σχετικά με τη χρήση συγκεκριμένων ουσιών. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις Βάμβακο στην οδό Καρδίτσης έξω από το Γλίνο Τρικάλων. 6 αποθήκες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε άλλες εγκαταστάσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 τραυματίες σε επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, Ανόβερο Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο, απόψε στις 8.30 Μπόσνα ΠΑΟΚ για το EuroCup.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
6: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς στα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
5: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν! Ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
7: Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Γεια σου, ρε Θανάση.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. 2-11-10-80-8-80, κυρία Ελένη Τάγκα. Εδώ για τα θέματα τα τηλεφωνικά σας. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε, να μας πείτε τι γίνεται εκεί που είστε. Αν γίνεται χαμός, αν δεν γίνεται χαμός.
1: Πώς το λέει ο Φίλων Πολίτερα όταν άρχισε το πρωί.
0: Ερωτήσεις παρατηρήσεις σχόλια.
1: Ναι.
0: Τρεις ώρες κατά για αυτό το πρωί. Όχι, τρεις ώρες κατά για με το τέτοιο, με το ρέπα. Δεν σταματούσαμε τίποτα. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικάρες που ακούνται, όπως αυτή τώρα με τον Αντώνη Ρέμο. Ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά και βέβαια η Κατερίνα Πλατεία έχει την δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής.
1: Πριν πάμε στα σοβαρά, να πω ότι το briefing άρχισε να γίνεται, πώς να πω, να υπάρχει από μαγνητοφώνηση επί Λαλιώτη.
0: Γιατί
1: ο Λαλιώτης έλεγε παντού.
0: Ο Κάστρο.
1: Ήταν ο Κάστρο.
0: 7 ώρες.
1: Ναι. Οπότε ο δημοσιογράφος δεν θυμόταν. Οπότε άρχισε να γίνεται από μαγνητοφώνηση. Και έτσι έμεινε.
0: Τύχει να του κάνω ερώτηση στην είσοδο εκεί της Βουλής στα υπουργικά. Κάπνιζα τότε. Είχα ανάψει ένα τσιγάρο την ώρα που ξεκίνησε την απάντηση. Τόσο βυσά όλο το τσιγάρο, το πέταξα. Δεν είχε απαντήσει ακόμα. Δεν είχε απαντήσει σε αυτό που ήθελε να πει αρχικά.
1: Είπαμε τους άλλους συντελεστές, τους είπαμε όλους,
0: λοιπόν,
1: και πριν πάμε πάμε στα σοβαρά και μετά στα ακόμα πιο σοβαρά.
0: Λοιπόν, σοβαρά.
1: Δημήτρης Κανελόπουλος στη στήλη του Twitter. Πράγματα που λες στο σεξ και όταν φτιάχνεις έπιπλα το IKEA. Εδώ σε θέλω.
0: Ναι, τι λες.
1: Δεν βλέπεις ότι δεν χωράει σε αυτή την τρύπα, στην άλλη μπαίνει. Λάθος εργαλείο. Σπρώξε λίγο ακόμα.
0: Να σου πω.
1: Δεν χρειάζομαι τις οδηγίες, έχω δει βιντεάκια.
3: Σταμάτα!
0: Πολύ.
1: Λέει, δεν σταματώ. Λέει, χρειάζονται δύο άτομα, αλλά μπορώ και μόνος μου.
0: Πολύ βρώμικη η εκπομπή σας. Δίνομαι και φεύγω.
1: Και το τελευταίο. Και το τελευταίο. Τι είναι αυτό?
0: Είμαι θάνατος. Λοιπόν, ξέχασα τι θέλω να πω τώρα. Τώρα μου συμβαίνει σήμερα.
1: Στα ακόμα πιο σοβαρά, Άδωνης Γεωργιάδης πριν από λίγο σε ανάρτηση.
0: Τι γραφεί?
1: Λέει, απορώ. Κάτσε να πούμε τώρα.
0: Απορώ με την καρδιά μου. Περίμενε. Μισό λεπτάκι, γιατί δεν λέει αυτό.
1: Μπε στο εφημερίδα, στα παραπολιτικά, στα περισσότερα πλέον.
0: Θα μπω στο Twitter του Άδωνη. Άμα είναι ανάρτηση, το βρω στο Twitter του Άδωνη. Μπροστά μου, πρώτη γραμμή. Τον Άδωνη θα σου πω ακριβώς τι λέει. Λέει, να τον βρήκα. Σιγά με δεν τον έβρισκα. Λέει. Όχι, την κάρπαθο θα βγει. Λοιπόν, όχι, Κάρπαθος. Ρε σύμπας και δεν το έχει γράψει ανάρτηση. Μήπως το έχει πει σε καμιά συνέντευξη, ναι. Το έχεις πουθενά εσύ.
1: Απορώ να το διαβάσω εγώ. Απορώ με ορισμένους συναδέλφους που επέλεξαν να λείπουν. Που βρήκαν άλλες δουλειές και επέλεξαν να λείπουν από την χτεσινή εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μήπως εννοεί τον κύριο Δένδια.
1: Φαντάζομαι ότι ο κύριος Σαμαρά δεν εννοεί.
0: Ο κύριος Σαμαράς. Μ' αρέσει που λέει απόντες ήταν και ο Αντώνης Σαμαράς. Λες και υπήρχε
1: μια
0: παρόν ο Σαμαράς.
1: Ναι, αλλά ήταν στο βίντεο.
0: Επίσης ο φίλος μας Κανελόπουλος ανέβασε μια, έκανε μια ανάρτηση που έγραψε για μια σειρά από ονόματα της Νέας Δημοκρατίας παλιά που λείπανε από χθες. Λέει, ενώ ήταν, ξέρω εγώ, διάφοροι Πασόκοι, πρώην Πασόκοι, είναι Δημοκράτες. Και του έγραψα σε κατηδίαν, όχι δημοσίως, έτσι. Ότι από αυτός που γράφει, αν ψήφισε ένας Νέα Δημοκρατία το 23, να μου τρυπήσει τη μύτη.
1: Γιατί ο Μαγαράκης δεν ψήφισε.
0: Λέω, δεν
1: ο Πλαγιωτάκης.
0: Δεν έγραφε τι.
1: Θυμήθηκα ότι ήταν και ο Πλαγιωτάκης πρώτα, δεν πήγε.
0: Δεν έλειπε. Ο Γιάννης Πλαγιωτάκης ήταν βουλευτής Λασιθίου της
1: Ναι. Όχι ο πραπέστατος κύριος.
0: Ναι. Όπως και ο Παγιώτης Μαράκης, έτσι, ευρωβουλευτής και λοιπά, όχι τον εξαιρώ το Παγιώτη
1: Μαράκη. Είχε ονομέλεια στο Στρασβούργο.
0: Άλλους εννοώ. Και τώρα δεν θέλω να με βάλει σε οντοματολογία. Ήταν να βάλει σε πειρασμό που δεν θέλω να μπω. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Τώρα.
0: Ο Δένδιας όμως έλειπε διότι ο άνθρωπος είχε να κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Είχε να πάει σε μια σύνοδο των Υπουργών Άμυνας των χωρών του Ιωνίου και της Αδριατικής, δηλαδή της Ιταλίας, της Αλβανίας, Κροατία πρέπει να έχει.
1: Σικελία γενικά που έγινε.
0: Δεν θυμάμαι που έγινε, γιατί μπορεί να έχει να του δώσει τίποτα οδηγίες ο Ιταλός ομολογός του για αυτές τις Μπεργκαμίνη που θα πάρουμε τις φρεγάτες καινούριες. Δεν ψωνίζουμε για από Ιταλία.
1: Ναι.
0: Ψωνίζουμε. Μπορεί να του έχει δώσει τίποτα κωδικούς των φρεγατών. Να μην πάει.
1: Αυτό.
0: Πού ήθελες να είναι. Να αφήσει τη δουλειά του Υπουργού και να πάει στα 52 χρόνια της Δημοκρατίας στα πάρτι. Τι θέλει ο Άδωνης δηλαδή.
1: Πάντως.
0: Που σηκώσανε όλοι οι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αντί με πω καμιά κουβέντα, με πρόλαβε σήμερα.
1: Πολύ, πολύ δύσκολο.
0: Με πρόλαβε όμως.
1: Πώς να σου πω.
0: Το έγραψες.
1: Θα χάρηκαν ή δεν θα χάρηκαν στο Μαξίμου με την ανάρτηση του Άδωνη, λες.
0: Δεν τη βλέπω την ανάρτηση όμως, μου την κατέβασε. Αλλά ο Άδωνης δεν κατεβάζει ανάρτηση ποτέ. Όταν την ανεβάζει, την αφήνει. Κάπου θα το πει ενδεχομένως. Δεν τη βλέπω. Μπορεί όμως να την έκανε αλλού. Τι ήθελα να πω τώρα.
1: Το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, συμπληρώνει.
0: Ναι.
1: Αλλά σφυριλατείτε στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας πορεία.
0: Μετρώει. Μετρώει τώρα, μετρώει.
1: Έγραψε για τους γαλάζιους που έλειψαν. Ναι. Για ποιον το λέει, τι κάνει νιάο νιάο στα κεραμίδια.
0: Ο Δένδια στην Αδριατική. Λοιπόν, όχι να σου
1: άνοιξε
0: πω.
1: Άνοιξε και μέτωπο.
0: Ναι, να σου πω και κάτι άλλο.
1: Ναι. Έτσι,
0: το οποίο το έγραψε σήμερα. Σήμερα ναι. Πρόλαβες. Το σκεφτόμουν χθες. Το πρόλαβες και το έγραψε. Θα το γράψα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είδα αναρτήσεις από υπουργούς, βουλευτές, τελέχη, τα οποία με τη Νέα Δημοκρατία μέχρι πριν 10 χρόνια, 15, 20 είχαν τόση σχέση όσο εγώ με την πυρηνική φυσική. Και αυτό δεν έχει αμέσως σημασία, γιατί στην πολιτική αλλάζει
1: η υποθέτηση
0: και έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Να το πούμε
1: και έτσι
0: αυτό.
1: Ένα κόμμα γίνεται μεγάλο επίσης.
0: Αλλά να επικαλείσαι τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, εσύ ας πούμε που τον ξέσκισες να τον πολεμάς, είναι ένα θέμα. Τον Κωνσταντίνο Καραμαλή εννοώ τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τον πρεσβύτερο. Εσύ που τον ξέσκιζες είτε από αριστερά είτε από δεξιά, γιατί υπάρχουν και οι μεν και οι δε, δεν είναι μόνο για από αριστερά, είναι ένα θεματάκι αυτό.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν.
1: Τόσο
0: μεγάλη ανάρτηση. Μιχάλη, ναι.
1: Ναι.
0: Α, έχει αλλά... κι άλλα μέσα και το έχει μέσα και
1: πριν
0: αυτό.
1: Πάμε, πριν πάμε στην ανάρτηση. Έχει ενδιαφέρον. Σωτήρη.
0: Λέγε, παιδί μου. Ακούω.
1: Εδώ υπάρχει θέμα. Ποιο είναι, έρχομαι εκλογές. Όλοι θέλουν αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Ποιος θέλει αυτοδυναμία. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, θες το κάνουμε και τέταρτη φορά που πάμε πάνω από 40%.
0: Βεβαίως,
1: αυτοδυναμία.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε. Είπε η κυρία Χριστιανού.
0: Φέρει αυτή η αυτοδυναμία.
1: Αυτοδυναμία.
0: Και εγώ θέλω να χάσω 30 κιλά, αλλά δεν μπορώ.
1: Ναι. Και εγώ που λέει να γίνω Ρίτσαρντ Γκιρ, αλλά.
0: Ναι. Τώρα μπορείς.
1: Πρόσεξε να δεις.
0: Μοιάζεται, έχει ασπρίσει κι αυτός.
1: Ναι, λοιπόν. Άκου να δεις τώρα.
0: Και είναι και πιο μεγάλος από σένα.
1: Άκου να δεις. Πριν από 2 εβδομάδες έλεγε ότι αν δεν μπει στη Βουλή θα φύγει στο εξωτερικό. Τώρα. Λέει ότι θα πάρει αυτοδυναμία.
0: Η στοχοθεσία άλλαξε, παιδί μου. Έγινε σύσκεψη και άλλαξε στοχοθεσία.
1: Πάμε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν λέει αυτοδυναμία, αλλά λέει πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Και να συνεχίσω. Η ζωή προχθές εδώ μας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, Κωνσταντοπούλου, ότι μπορεί να γίνει πρωθυπουργός στις εκλογές.
0: Ωραία.
1: Όχι, δεν
0: ο
1: δεν λέω τίποτα.
0: Με τους στόχους του και τα όνειρά του.
1: Αληθές.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω τόσες πολλές αυτοδυναμίες δεν μπορεί να υπάρχουν.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Αν
1: δηλαδή.
0: Έχει ένας, που δεν νομίζω να έχει κανένας. αν έχει, θα είναι ένας.
1: Ένας. Ναι,
0: δεν μπορεί αυτοδυναμία ναι. Δεν μπορεί να έχουν, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Και να ζητάνε επίσης 4, 5, 6, 7
0: επίσης
1: αυτοδυναμία ως στόχο στις εκλογές.
0: Το μόνο που είπε. Και το μόνο, όχι πολλά είπε ο άνθρωπος έτσι. Αυτό που είπε σίγουρα όμως και έχει μια λογική. Πού μιλούσε αυτό ο Ανδρουλάκης, δεν θυμάμαι που μιλούσε. Στην έρτη ήταν, είπε ρε παιδί μου κάτι το οποίο έχει μια λογική. Ότι το πρώτο κόμμα, ότι έτσι όπως είναι, επειδή δεν έχουμε απλή αναλογική,
1: ναι.
0: Αυτός που θα είναι πρώτο κόμμα θα έχει θεωρητικά πιο πολλές πιθανότητες να κάνει κάποια στιγμή να κάνει κυβέρνηση. Τα δεύτερα ναι. Τις εκλογές. Αυτό. Που και αυτό πεζόμενο είναι, δεν είναι απολύτως απαραίτητο, γιατί εξετάζεται τι διαφορά έχει από το δεύτερο κόμμα. Το πρώτο κόμμα, έτσι. Αυτά. Είπαμε και τα σοβαρά.
1: Κάποια από τα σοβαρά.
0: Έχουμε μετά τον κύριο Θεοδωρικάκο.
1: Ναι,
0: θα μιλήσουμε για το θέμα της αρμοδιότητάς του.
1: Μεγάλη έρευνα για την ακρίβεια. Που
0: ναι,
1: κάνει
0: ναι.
1: Το ραδιόφωνο. Νομίζω πολύ καλά είναι τα μηνύματα που λαμβάνουμε γι' αυτό.
0: Στο κομμάτι που αφορά τα ράφια των σούπερ μάρκετ και το είναι το μόνο κομμάτι το οποίο είναι δική σου αρμοδιότητα. Στα υπόλοιπα κομμάτια δεν είναι δική του αρμοδιότητα, αλλά είναι ένα από τα 3 κομμάτια που πονάνε πολύ. Και άμα θες και απαντάει ο κόσμος, το πρώτο που απαντάει, αν και είχε αρχίσει να απαντάει για τη στέγη πλέον.
1: Η στέγη. Είδες τον Σάντσα, τον έριξε η στέγη.
0: Ναι.
1: Τον έριξε.
0: Και θα το ξανανεβάσει πάλι γιατί έκανε μια ωραία κομπίνα. Έκανε μια ωραία.
1: Θα τα πούμε αυτά μετά. Είναι λοιπόν τα ενίκια επίσης ένα βασικό θέμα, πάρα πολύ μεγάλο. Και είναι και η ενέργεια. Mm. Που είναι πολύ πιο βασικό αυτή τη στιγμή από τα τρόφιμα, κατά τη γνώμη μου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, με την έννοια.
1: Θα πάει στα τρόφιμα η αύξηση.
0: Με την ενέργεια στο σπίτι σου τουλάχιστον μέσα, μπορεί να κάνει την οικονομία σου. Αλλά μην φας δεν μπορεί όμως. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι. Θα πάσουμε, ειδικά όταν έχεις οικογένεια και παιδιά, να μην πάρεις μερικά βασικά πράγματα για τα παιδιά σου. Είναι, δεν είναι δυνατόν. Α, μπορεί για τον εαυτό σου να κάνεις, να τρως πως που είναι το αυτό σου μαξιμάδι.
1: Αλλά είδες ρε Σωτήρη τι κουβεντιάζουμε σε μια εποχή, σε έναν αιώνα δηλαδή,
0: που πετάμε τα
1: τρόπια,
0: που τα σκουπίδια ηχοματερές γεμίζουν με δεκαπλάσεις ποσότητες.
1: Μιλάς ότι τι θα κάνω, θα κόψω τη θέρμανση ας πούμε μέσα στο σπίτι, θα τα κυκλοφορώ
0: για να μπορώ να αγοράσω.
1: Κουβέντα, για να μπορώ να αγοράσω. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά.
0: Όχι, είναι καλά πράγματα αυτά. Όπως λέει και ένας φίλος μου, δεν είναι καλά πράγματα αυτά.
1: Δεν είναι, ναι. Ποιος το λέει αυτό, Γκουτσότο. Να σου πω, πρόσεξε να δεις τώρα, διαβάζω μία είδηση με ένα ενδιαφέρον. Το 26 λέει, αν φαντάζει ως χρονιά ορόσημο για τους δισεκατομμυριούχους,
0: ναι,
1: το επιβεβαιώνουν τα στοιχεία. Οι 100 ανάμεσα στους 500 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου κατέγραψαν συνολική αύξηση περιουσιών ύψος 845 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2000 Σεπτεμβρίου που βγήκαν τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Τα επίσημα. Δηλαδή, 100 από τους 500 πλουσιότερους ανθρώπους κερδίσανε, είχαν συνολική αύξηση περιουσίας 845 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Να είναι καλά να τα χαίρονται.
1: Για ένα 9 μήνο, έτσι.
0: Να είναι καλά να τα χαίρονται.
1: Προσέχω να τα βάλω στην τράπεζα, να μην τα χάσω.
0: Τι να τα βάλω στην τράπεζα. Γιατί δεν ανοίγουν τα μηνύματα, ρε σύντροφε. Θα μου δείξεις τώρα εσύ γιατί δεν ανοίγουν τα μηνύματα.
1: Ναι, στο διάλειμμα.
0: Στο διάλειμμα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας κάνει τη χάρη να ξυπνήσει άγρια χαράματα, γιατί είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ο κύριος Πέτρος, αυτός δεν είναι, όχι,
1: ναι.
0: Ο κύριος Πέτρος Μαυρακάς δεν είναι,
1: ναι.
0: Καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Emmanuel College. Σήμερα το βράδυ έρχεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και ενδεχομένως μελλοντικός υποψήφιος πρόεδρος στις επόμενες εκλογές.
1: Στις επόμενες θα σίγουρα να το θεωρήσω.
0: Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, όπως καταλαβαίνετε, από σήμερα το βράδυ και μέχρι αύριο το βράδυ θα μας εγκαταλείψει. Όσοι κινείστε μέσα στο κέντρο της Αθήνας και στα γύρω, στα πέριξη, εγώ.
1: Πάρτε το υπόψη σας.
0: Λάβετε υπόψη ότι όταν κινείται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, διακόπτεται η κίνηση κάνα μισά ώρα πιο νωρίς.
1: Και πού μένει?
0: Στην περιοχή κατοικιαμένη.
1: Στο Χίλτον. Στο παλιό Χίλτον.
0: Θαυμάσια. Βρήκε και σημείο να μείνει.
1: Αυτό.
0: Όπως καταλαβαίνετε, ό,τι καταλήγει εκεί. Ναι, μακριά, μακριά από εκεί. Ναι. Από σήμερα το βράδυ αυτό.
1: Από σήμερα το βράδυ.
0: Απόγευμα επίσης, να πούμε. Ναι, γιατί θα πάρουμε μέτρα
1: από εκεί. Ναι. Το απόγευμα θα έχουμε συγκέντρωση 7 η ώρα των συνδικάτων του ΚΚΕ στην πλατεία Συντάγματος. Ανεπιθύμητος, λέει ο.
0: Ο Δήμος Ξερενής θα βγάλει καμία ανακοίνωση να μην πειράζει το αεροπλάνο από πάνω. Όχι, έτσι.
1: Δεν έχουμε. Το Ομπάμα ήταν αποκλεισμός. Λοιπόν, και θα είναι εκεί και ο Δημήτρης Κουτσούμπας και θα κάνει δηλώσεις. Προφανώς υπήρχε μια συνεννόηση με την Ελλάς να γίνει δηλαδή σε ένα χρόνο που δεν
0: δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Πώς να το πω, στις απαγορεύσεις οι οποίες θα υπάρχουν για την.
0: Θεσμικών το ΚΚΕ, να το πούμε. Ναι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, θα κλείσει με τη σταθμή το μετρό,
0: ναι,
1: σε χρονικά διαστήματα. Θα σας ενημερώσουμε επακριβώς. Το πρωί αύριο θα έχει με τον κύριο Γεραπετρίτη κοινές δηλώσεις. 9:30 το πρωί ο κύριος Ρούμπιο και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες. Και θα δει τον Πρωθυπουργό αργότερα. Και το βράδυ θα απευθύνει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ που θα στηρίξει τη χώρα.
0: Προστέθηκε
1: χτες αυτό.
0: Πρέπει να πούμε. Ότι συνήθως τέτοιες επισκέψεις είχαμε συνηθίσει εμείς να γίνονται και στις δύο τέτοιες. Το σπάσε αυτό ο Τραμπ, γιατί έχει πάει στην Άγκυρα χωρίς να έχει έρθει εδώ πέρα. Ναι.
1: Και ο προκάτοχος του το έχει κάνει.
0: Ο Ομπαμά. Ναι. Συγγνώμη. Ο άλλος δεν πήγαινε και στην Τουρκία έτσι κι αλλιώς. Ναι. Είχε διακόψει σχέσεις την τελευταία πενταετία με τον Ερντογάν. Δεν θα πάει στην Άγκυρα. Εντάξει, εμείς τα βλέπουμε το άσαφμα, αυτό το πρίσμα το οποίο μπορεί να είναι και ηλίθιο σε πολλές περιπτώσεις. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα έρθει μόνο εδώ για ένα 24ωρο θα κάτσει. Θα μας πουλήσει φαντάζομαι.
1: 3,5 έως 3,7 δις είναι τα οπλικά συστήματα που θα αγοράσουμε. Αυτό είναι το κόστος.
0: Είναι...
1: Θα πάει μετά το 27.
0: Φαντάζεστε ότι ο Ερντογάν λίγο πριν φύγει έβαλε μια υπογραφή για 150 Boeing.
1: Ναι. Όμως ήταν προϋπόθεση το να πάρεις όπλα από την αμερικανική αγορά, όχι μόνο για το ύψος τους, αλλά και για το γεγονός ότι οι Αμερικάνοι επιμένουν ότι η Ευρώπη πρέπει να αγοράσει από αυτούς.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Επίσης είδα και το Μακρόν που υπέγραψε συμφωνία με τον Ερντογάν. Πήρα από εδώ 10 δις, μια χαρά ήταν, και μετά υπογράφια που είχε συμφωνία για τα οπλικά, μια χαρά επίσης είναι.
0: Πουλάμε παντού, παιδιά.
1: Όχι, αυτό είναι αλήθεια, Σωτήρη.
0: Ναι, πουλάμε αυτό, παντού.
1: Η μεγαλύτερη αλήθεια είναι αυτή που λένε ότι αν τύχει κάτι, Ναι. Να μπορείς να στηρίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις. Μην περιμένεις κανέναν, αν ο άλλος δεν έχει συμφέρον.
0: Εμείς δεν παράγουμε τη σφαίρα.
1: Μαζί να είναι μαζί σου.
0: Ούτε σφαίρα δεν παράγουμε εμείς.
1: Ναι,
0: εντάξει. Ποιες δυνάμεις. Είμαστε κάτι πόνι, βγάζουμε από την Άμκο στη Θεσσαλονίκη.
1: Εννοώ, μην περιμένεις όταν έρθει κάποιος να κάνει τείχος στο Αιγαίο. Και τέτοια που λέγανε.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ελπίζω να μην χρειαστεί να το μάθουμε.
1: Αυτό, σωστό. Ναι,
0: ναι, ναι. Δεν μπορώ να έχω τέτοιες βεβαιότητες ούτε αβεβαιότητες.
1: Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην το μάθουμε.
0: Ναι, επίσης, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι πως έχει ισχύει και αυτό που λένε ότι αν θέλει ειρήνη πρέπει να ετοιμάσει για πόλεμο. Το να εξοπλίζεται μια χώρα είναι σημαντικό. Γι' αυτό και όλες άλλωστε δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που μην εξοπλίζεται. Απλώς τώρα ζούμε περίοδο υπερεξοπλισμού.
1: Εγώ στο τρίχο έχω μια διαφορετική άποψη γι' αυτό. Όχι, το κάνουν για την άμυνα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η ιστορία να εξοπλιστούμε για να μην γίνει πόλεμος είναι προαναγγελία πολέμου ουσιαστικά. Μια εποχή στην οποία μπαίνουμε και θέλω να πω σε αυτό. Ανησυχώ τώρα, βλέπω τελευταία μεταξύ Γερμανίας και Ουκρανίας και θεωρώ ότι, ρε παιδί μου, σαν να πλησιάζει όλο περισσότερο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, μακάρι να είμαι μάντης κακό, να
0: είμαι.
1: Μακάρι να είμαι ανώμαλος, ό,τι θες, αλλά ονόμαλος αυτό βλέπω.
0: Τι να σου πω. Ανώμαλος δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Μέσα στη μέρα όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι από ένα καφέ μέχρι το βραδινό μας. Στο box όμως όσο περισσότερο παραγγέλνετε τόσο μεγαλώνει η εκπτωσή σας. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 ευρώ και 5 ευρώ συνεχόμενες παραγγελίες σας. Ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box το delivery που πάντα κερδίζεις. Λοιπόν, διαλυματάκι επιστρέφουμε. Radio Παπάκι παραπολιτικά τα μηνύματά σας. Θα τα δώσω λιγάκι, δεν πάντα ανοίξω τώρα. Αλλά εδώ με τη βοήθεια του Θανάση θα το φτιάξουμε αμέσως.
1: Και μετά το διαλυματάκι σε Θεοδωρικάκος για τα θέματα της ακρίβειας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
8: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
9: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
10: Διαβάστε στην απογευματινή Σάλπισμα Ενότητας Μητσοτάκη στη γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Τα παραλυπόμενα από την εκδήλωση και οι ηχηρές απουσίες Καραμανλή με Ημαράκη. Το στίγμα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Γιατί γύρισε την πλάτη στην Τουρκία. 200 εκατομμύρια ευρώ κονδύλι για έκτακτα μέτρα στήριξης κατά τους πρώτους μήνες του 2027 στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τι είναι η οπτογενετική που χάρισε τον Νόμπελ ιατρική σε τρεις επιστήμονες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Μπιλ και LNG με το βλέμμα στην Ευρώπη. Τι επιδιώκει η Αθήνα από την επίσκεψη Ρούμπιο? Και έχει διάφορες ενδιαφέρουσες πληροφορίες που αφορούν το κομμάτι της ενέργειας, το κομμάτι της άμυνας, αυτά που θα συζητηθούν με τον Πρωθυπουργό και με τον κύριο Γεραπετρίτη. Και βέβαια, αντιστοίχως, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν, αυτά θα αφορούν και το κομμάτι της Άγκυρας, έτσι, η οποία τις τελευταίες μέρες έχει θυμώσει πολύ, βγάζει κάθε μέρα και από μια ανακοίνωση είτε ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, είτε το Υπουργείο Εξωτερικών, το τουρκικό, βγάζει και μια ανακοίνωση για κάποιο θέμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο επιλέγει να βάλει στην ατζέντα. Κάποιοι λένε ότι αυτά μπορούμε να τα δούμε το επόμενο διάστημα να γίνονται πιο
13: Επιτοπεδίου.
12: Και να μην μένουν σε φραστικό επίπεδο. Μακάρι να κάνουν λάθος αυτοί που το λένε. Λοιπόν, νομίζω ότι στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βουλευτή στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, να τα λέμε αυτά. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
14: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές σας.
13: Λοιπόν, να σας κάνω την πρώτη ερώτηση. Είδα ότι στα τελευταία στοιχεία που έδωσε η Eurostat, ο πληθωρισμός τροφίμων είναι αρνητικός, μείον 0,2, αν καλά θυμάμαι το νούμερο. Αυτό τι σημαίνει, γιατί υπάρχει μια δυσαρέσκεια στον κόσμο, λέει, όπα, ακριβό το σούπερ μάρκετ, πολύ.
14: Δεν βρίσκω κάτι περίεργο σε αυτό που μου λέτε. Προφανώς για ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας, για ένα πολύ σημαντικό τμήμα των πολιτών, το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό. Και αν συγκρίνει κανείς την αγοραστική του δύναμη, το μισθό του με τις τιμές, μπορεί σε πάρα πολλούς ανθρώπους να φαίνεται ακριβό. Αυτό δεν νομίζω είναι καινούριο.
12: Ναι, βουνό φαίνεται για πολλούς ανθρώπους, αυτό είναι αλήθεια. Και ειδικά μετά από 15-20 του μηνός, ναι, που τα λεφτά τελειώνουν.
14: Αυτό που λέτε προφανώς ισχύει.
12: Υπάρχει,
14: αλλά νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει όλους τους ανθρώπους είναι να έχουμε συνείδηση του γιατί συμβαίνει κάτι και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση.
13: Σωστό. Ερώτημα μόνο σε αυτό. Κύριε Υπουργέ, ο αρνητικός πληθωρισμός οφείλεται στη συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ.
14: Οπωσδήποτε.
13: Συμφωνία κυρίων.
14: Καταρχήν, ένα λεπτό, γιατί το λέτε συμφωνία κυρίων, ένα λεπτό. Θέλω να θυμίσω λίγο στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν κάποια δεδομένα. Θυμίζω λοιπόν ότι εδώ και πολλούς μήνες έχει δυστυχώς ξεκινήσει και πάλι ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο. Ο πόλεμος αυτός δυστυχώς μας αφορά άμεσα, διότι αυξάνονται πολύ οι τιμές του πετρελαίου, οι τιμές των καυσίμων. Αυτό μεταλλεύεται σε όλη την αλυσίδα και οδηγεί σε πολύ μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες αφορούν όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα την Ευρώπη, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο και προφανώς την πατρίδα μας. Εμείς τότε είχαμε αντιδράσει αμέσως με μέτρα τα οποία θα σας έλεγα ότι είναι και αντίθετα στη φιλοσοφία της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τα πήραμε προκειμένου να φρενάρουμε τέτοιου είδους πληθωριστικές πιέσεις.
12: Τα επιδόματα εννοείται.
14: Αναφέρομαι στο μέτρο του πλαφών τα κέρδη, το οποίο δεν το έχει επιβάλει άλλη ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν. Θέλω να το ξέρουν αυτό οι άνθρωποι που μας ακούν. Κρατήσαμε λοιπόν αυτό το μέτρο όταν τον Ιούνιο διαφάνηκε ότι θα σταματήσει αυτή η αναστάτωση στην Μέση Ανατολή, καθώς δεν είναι δυνατόν αυτό το μέτρο να το κρατάς εσάι, γιατί τότε πνίγεται η οικονομία. Συμφωνήσαμε να αποσύρουμε αυτό το μέτρο με τη δέσμευση της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ ότι το καλοκαίρι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που αυξάνονται πάρα πολύ οι τουριστικές ροές, άρα αυξάνεται πάρα πολύ η ζήτηση, άρα θα υπήρχε κίνδυνος να αυξηθούν πάρα πολύ οι τιμές των προϊόντων, δεσμεύτηκαν ότι θα κρατήσουν τις τιμές τους. Τον Ιούλιο η Ελλάδα είχε και πάλι αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα εξαιτίας του ότι αυτό σε γενικές γραμμές στηρίχθηκε. Εδώ θέλω να σας πω κάτι που θέλω να το προσέχουν πολύ και οι άνθρωποι που μας ακούν. Ότι ο πληθωρισμός τα τρόφιμα είναι αρνητικός, ήταν αρνητικός τον Ιούλιο και είναι αρνητικός και το Σεπτέμβριο. Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν προϊόντα που αυξήθηκαν οι τιμές τους. Προφανώς υπάρχουν προϊόντα που αυξήθηκαν οι τιμές, προφανώς επίσης υπάρχουν προϊόντα που μειώθηκαν οι τιμές. Υπάρχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που καταγράφει ποιος είναι ο συνολικός πληθωρισμός. Το Σεπτέμβριο λοιπόν είναι ο πρώτος μήνας που εφαρμόστηκε η πρωτοβουλία, η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών, την οποία οι επιχειρήσεις έχουν βάλει μέσα μαζί με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή 1740 κωδικούς. Σε αυτούς τους 1740 δεσμεύτηκαν ότι θα κρατήσουν τις τιμές τους. Τον Ιούλιο η Ελλάδα είχε και πάλι αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα εξαιτίας του ότι αυτό σε γενικές γραμμές στηρίχθηκε. Εδώ θέλω να σας πω κάτι που θέλω να το προσέχουν πολλοί και οι άνθρωποι που μας ακούν. Ότι ο πληθωρισμός τα τρόφιμα είναι αρνητικός, ήταν αρνητικός τον Ιούλιο και είναι αρνητικός και το Σεπτέμβριο. δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν προϊόντα που αυξήθηκαν οι τιμές τους. Προφανώς υπάρχουν προϊόντα που αυξήθηκαν οι τιμές, προφανώς επίσης υπάρχουν προϊόντα που μειώθηκαν οι τιμές. Υπάρχει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που καταγράφει ποιος είναι ο συνολικός πληθωρισμός. Το Σεπτέμβριο λοιπόν είναι ο πρώτος μήνας που εφαρμόστηκε η πρωτοβουλία, η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών, την οποία οι επιχειρήσεις έχουν βάλει μέσα μαζί με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή 1.740 κωδικούς. Σε αυτούς τους 1.740

0: Σεπτέμβριο λοιπόν είναι ο πρώτος μήνας που εφαρμόστηκε η πρωτοβουλία, η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών, την οποία οι επιχειρήσεις έχουν βάλει μέσα μαζί με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή 1740 κωδικούς. Σε αυτούς τους 1740 κωδικούς η μείωση είναι γύρω στο 9,5%, και όταν ζήτησα την Ανεξάρτητη Αρχή να δώσει το στοιχείο για ένα μέσο νοικοκυριό, στο οποίο ας πούμε ότι κοστίζει το σούπερ μάρκετ το μήνα γύρω στα 500 με 600 ευρώ, ας κάνουμε αυτή την υπόθεση εργασία για να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
1: Ναι.
0: Τι μείωση ήταν αυτό? Η μείωση αυτή είναι γύρω στα 40 ευρώ. Πρώτος βγήκα και είπα ότι αυτό προφανέστατα και δεν συνιστά μια, πώς να το πω, ουσιώδη και μεγάλη μεταβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας, αλλά για τα νοικοκυριά που έχουν πρόβλημα, τα 40 ευρώ το μήνα είναι μια καλή πρωτοβουλία. Δεν θα σωθούν από αυτό, αλλά είναι μια καλή πρωτοβουλία. Και θα επιμείνουμε αυτή να κρατήσει, όπως είχε συμφωνηθεί από την αρχή, για 4 μήνες, παρά το ότι έκτοτε τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα με δραματικές συνέπειες.
1: Εδώ Υπουργέ, συγγνώμη λίγο για το τέλος αυτής της συμφωνίας. Είναι το τέλος του έτους ή είναι το τέλος Οκτωβρίου?
0: Όχι, αυτό που είχαμε συζητήσει είναι ότι είναι το τέλος του έτους.
1: Ναι, αλλά ο πρόεδρος του ΣΕΒ, με συγχωρείτε, ο πρόεδρος του ΣΕΒ έκανε δήλωση και είπε ότι η συμφωνία είναι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
0: Επαναλαμβάνω, αυτά είναι δεδομένα πράγματα, ότι είναι μέχρι το τέλος του έτους. Τώρα, αν κάποιοι δεν θέλουν να συμμετέχουν, η πρωτοβουλία αυτή είναι εθελοντική.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μπορούν να βάλουν κωδικούς, μπορούν να βγάλουν κωδικούς. Το τονίζω αυτό.
1: Πάντως η συμφωνία ήταν μέχρι το τέλος του έτους, λέει. Γιατί ο πρόεδρος του ΣΕΒ και λέει όχι.
0: Φυσικά, και γι' αυτό και η κυρία Τσαγκάρη, επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής, ήδη συγκεντρώνει τα στοιχεία για τους κωδικούς οι οποίοι θα μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία μέχρι το τέλος του.
2: Να πω κάτι, επειδή είπατε ότι είναι και ταυτόχρονα και εθελοντική όμως. Δηλαδή, όποιος θέλει, όποιος
0: δεν θέλει,
2: την παρατάει και φεύγει. Εσείς από την πλευρά σας, προφανώς δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Μάλλον δεν μπορεί να κάνετε κάτι για να το αποτρέψετε αυτό. Μπορείτε όμως να κάνετε κάτι για να εκθέσετε αυτούς που θα το κάνουν, για παράδειγμα. Λέω τώρα εγώ. Όπως αναφέρονται τα ονόματα των εταιριών στα πρόστιμα. Όταν βγαίνουν πρόστιμα.
0: Ακούστε τώρα, ναι. Αν υπήρχε τώρα λίγο σοβαρό καταναλωτικό κίνημα σε αυτή τη χώρα.
2: Ναι.
0: Θα έκανε αυτό που μόλις τώρα είπατε.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι η δουλειά του Υπουργού Ανάπτυξης. Αυτό είναι η δουλειά του καταναλωτικού κινήματος. Διότι σας είπα πριν στην αρχή της συνομιλίας μας, ότι σημασία έχει να δούμε όλοι τι μπορούμε να κάνουμε. Το κράτος έχει δυνατότητα να νομοθετεί. Το κράτος δεν έχει δυνατότητα να αποφασίζει ποια είναι η τιμή ενός προϊόντος. Αυτό νομίζω δεν υπάρχει.
2: Όχι, λέω, θα ήταν χρήσιμο μαζί με την καταναλωτική συνείδηση, λοιπόν, αν μαθαίναμε και ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι μπήκαν και βγήκανε.
0: Ναι. Ξέρετε κάτι, ναι. Οι ενώσεις των καταναλωτών, ναι, που δυστυχώς επαναλαμβάνω στη χώρα είναι εξαιρετικά αδύναμες.
2: Ξέρω, ναι,
0: κάποιοι παράγοντες που βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις και θέλουν να κατέβουν βουλευτές με τα κόμματα. Αντί να λένε γενικόλογα πράγματα, θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που μόλις τώρα είπατε. Να πούν, αγαπητοί καταναλωτές, οι τάδε δεν μετέχουν στην πρωτοβουλία ή δεν θέλουν να
1: συνεχίσουν. Τους προτρέπετε να το κάνουν, Υπουργέ?
0: Ορίστε.
1: Τους προτρέπετε να το κάνουν.
0: Μα εκείνοι πρέπει να.
2: Να σας πω τι λένε
0: κάνουν,
2: όταν τους ρωτάμε γι' αυτό.
0: Προσωπικά, ναι, προσωπικά, ναι. Εάν ήμουν επικεφαλής του καταναλωτικού κινήματος, αν εκπροσωπούσα τους καταναλωτές, θα ήθελα να δείξω ότι υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι κάνουν πολύ σοβαρή στήριξη στην κοινωνία και μειώνουν συνειδητά το κέρδος τους προκειμένου να βοηθήσουν στη συγκράτηση των τιμών. Υπάρχουν άλλοι που δεν το κάνουν.
2: Πολύ ωραία.
0: Το καταναλωτικό κίνημα λοιπόν,
2: ναι,
0: θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο είδους ρόλο.
2: Ναι.
0: Και επίσης να υποδεικνύει και προϊόντα τα οποία είναι οι τιμές τους περίεργα υψηλές. Γιατί, το γιατί επαναλαμβάνω είναι υψηλές τιμές των προϊόντων κατά βάση την περίοδο που διανύουμε, σχετίζεται με τεράστιες πληθωριστικές πιέσεις λόγω όσων συμβαίνουν σε 2 πολεμικά μέτωπα στην ευρύτερη γειτονιά μας, συνδέονται όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, και με το ευρύτερο θέμα της ελληνικής οικονομίας που αφορά την παραγωγικότητά της, το οποίο είναι στο στόχαστρο της πολιτικής που κάνουμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου όλο το βάρος το έχουμε ρίξει, τη στήριξη της βιομηχανίας και της καινοτομίας, διότι αυτός είναι ο δρόμος για να έχουμε περισσότερες εξαγωγές και να είναι πιο ισχυρή

0: οικονομία μας και να μπορούν οι επιχειρήσεις να δουν καλύτερους μισθούς.
1: Υπουργέ,
0: στο τέλος της ημέρας η αντιμετώπιση του θέματος κόστος ζωής σχετίζεται πρωτίστως με τους καλύτερους μισθούς. Γι' αυτό εργαζόμαστε και έχουμε πετύχει αποτελέσματα. Ο κατώτατος μισθός.
1: Μην πάμε, τα ξέρει ο κόσμος αυτό, αλλά οι τιμές συνήθως αυξάνονται και κατατρώγουν το εισόδημα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω το εξής.
0: Ένα λεπτό.
2: Επίσης, συγγνώμη, θα προσθέσω. Ακούστε με λίγο.
1: Είδατε τι έγινε στην Ισπανία με τα νίκια.
2: Αυτό που λέτε για τις κατανοητικές οργανώσεις είναι απόλυτα σωστό. Όταν τους ρωτάμε, λένε ότι εμείς δεν έχουμε τις νομικές δυνάμεις ούτε τη δυνατότητα να τα βάλουμε με θηρία εταιρείες απέναντί μας που έχουν νομικούς και όλα τα υπόλοιπα. Και επιπλέον, εγώ να σας ρωτήσω, αυτή η αρχή η οποία λειτουργεί.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό.
2: Ναι. Σας λέω τι λένε, έτσι.
0: Καλά, ο καθένας κάτι λέει, οπωσδήποτε. Μου κάνετε όμως μια ερώτηση. Το να ενημερώσεις τους πολίτες δεν είναι κακό, είναι καλό. Ναι. Ο ενημερωμένος καταναλωτής έχει δύναμη. Όταν πήραμε την πρωτοβουλία με την ανεξάρτητη αρχή να δημιουργήσουμε αυτή την ηλεκτρονική πλατφόρμα, το πόσο κάνει, έλεγαν διάφορα. Μα αν ξέρει ο άλλος πού μπορεί να βρει το ίδιο προϊόν φθηνότερα, γιατί να μην πέρα το πάρει.
2: Γιατί αυτή η αρχή δεν μπορεί να βγει και να πει δημοσίως αυτοί αποσύρθηκαν, δεν υπάρχουν πια, να τους κατονομάσει κιόλας, λέω τώρα εγώ. Που η οποία όντως δουλεύει και όντως κάνει και καλή δουλειά. Αλλά γιατί να μην βγει αυτή η αρχή να πει αυτοί, αν το κάνουν, λέω εγώ έτσι, γιατί μπορεί να μην το κάνουν. Αν το κάνουν, να πει αυτοί αποσύρθηκαν. Και απλά να τους ψάξω εγώ, σαν καταναλωτής.
0: Μα τώρα δεν μιλάμε για ένα καταναλωτή, μιλάμε για το ότι, να σας πω, θα σας γίνω πολύ συγκεκριμένος.
2: Πέστε μας.
0: Εδώ η κουλτούρα για τον αυτόν που είναι, ας πούμε, καταναλωτικές ενώσεις, οι οποίοι εμφανίζονται από καιρούς και όσο σας είπα, κυρίως με την κίνητρο, δυστυχώς, θα έπρεπε να είναι να επισκεφτούν την ανεξάρτητη αρχή, να συζητήσουν με την επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής. Θυμίζω ότι είναι ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς και έχει υπό τον έλεγχό της το συνήγορο του καταναλωτή. Θα έπρεπε λοιπόν οι καταναλωτικές οργανώσεις να γίνουν συνομιλητές με την ανεξάρτητη αρχή και να συνεργαστούν και να δουν από κοινού πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό που μου είπατε.
1: Μακάρι να το κάνουν οι υπουργοί.
0: Ο ρόλος της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο θέμα, ο ρόλος της κυβερνητικής πλειοψηφίας, μάλλον για να ακριβολογώ, είναι να νομοθετεί. Και αν δείτε τι έχουμε νομοθετήσει, θα δείτε ότι έχουμε δώσει όλο το περίγραμμα για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα.
1: Ερώτημα κέριο όμως, Υπουργέ. Είναι σαφές ότι έχουμε μια μεγάλη αύξηση ήδη στην ενέργεια με αυτά που γίνονται. Πιστεύετε, πρώτο ερώτημα, ότι θα περάσει αυτό στα τρόφιμα? Αντικειμενικά θα περάσει, λέει η λογική. Και σε μια τέτοια περίπτωση, το θέμα στο πλαφόν στα κέρδη υπάρχει πάνω στο τραπέζι.
0: Καταρχήν, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ενέργεια, νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να τα συζητήσετε και με τους συναδέλφους μου που έχουν άμεση σχέση με αυτό.
1: Αληθές.
0: Διότι, κοιτάξτε, εδώ γίνεται λίγο
1: ανάποδα. Δεν είναι δικιά σας ευθύνη αυτό, σωστά.
0: Καλά, προφανώς και δεν είναι δική μου ευθύνη, αλλά δεν συζητάμε αν είναι και ποιο ευθύνη είναι. Λέω κάτι άλλο, το οποίο θέλω να το βάλω στο τραπέζι με έναν πιο ουσιώδη τρόπο. Η τιμή ενός προϊόντος του σούπερ μάρκετ είναι το τέλος μιας διαδικασίας στην οποία συζητά κανείς ποιο είναι το εισόδημα και ποια είναι η δυνατότητα να ανταπεξέλθει ένας πολίτης. Είναι το τέλος. Σε αυτή τη χώρα πρέπει να μάθουμε να μην ξεκινάμε από το τέλος. Το οποίο τέλος επίσης δεν το ρυθμίζει το κράτος. Δηλαδή είναι καταπληκτικό ότι ακόμα και εσείς ρωτάτε τον Υπουργό Ανάπτυξης για την τιμή ενός προϊόντος, αλλά δεν ρωτάτε τους επιχειρηματίες, τους ίδιους, γιατί πουλάνε ένα προϊόν σε μια τιμή, πόσο το παίρνουν, ποια είναι τα κόστη τους, ποιο είναι το κέρδος τους. Κάντε μια έρευνα λίγο πιο ουσιαστική, δεν το λέω προσωπικά για εσάς, ούτε
1: καν. Όχι, αλήθεια είναι, αυτό κάνει το ραδιόφωνο στις ημέρες.
0: Απλά αν θέλουμε όλο αυτό το θέμα να το δούμε ουσιαστικά, πρέπει να το δούμε σε... από την αφετηρία του.
1: Και με αυτό να τελειώσουμε, ξεκίνημα. Υπουργέ. Από το ξεκίνημα. Σε περίπτωση λοιπόν που έχουμε το θέμα των πλαφώνων στα κέρδη για την κυβέρνηση, υπάρχει ακόμα πάνω στο τραπέζι και κυρίως πώς νιώθετε όταν σας χρόνου, για παράδειγμα, ως Υπουργείο το θέμα των αυξήσεων στην ενέργεια, στα ενίκια κλπ. Εγώ αν με ρωτήσετε τώρα ποιος είναι υπεύθυνος.
0: Δεν έχει παραμικρή σχέση το Υπουργείο Ανάπτυξης μας. Τι με ρωτάτε πώς νιώθω. Τι δουλειά έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης με όλο αυτό που μου είπατε. Καμία. Καμία. Είναι τόσο απλό.
1: Μάλιστα.
0: Η δουλειά του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι να εργάζεται για τη διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου στα τμήματα της αγοράς που εκείνο ελέγχει και με την εφαρμογή τους. Το υπόλοιπο αυτό που μου λέτε αποτελεί μείζωνα τομέα του συνόλου της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία προφανέστατα και δεν ρυθμίζεται από την Υπουργείο Ανάπτυξης και αυτό είναι πασίγνωστο. Δεν νομίζω ότι σας λέω κάτι καινούργιο σήμερα. Εγώ αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι το εξής, ότι όλη αυτή την περίοδο η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων του διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές στα κάψιμα που με ρωτήσατε. Είναι σημαντικές παρεμβάσεις. Δίνουμε μάχη και στην Ευρώπη ώστε να δοθεί η ελευθερία στον δημοσιονομικό χώρο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να πάρθουν και νέα πρόσθετα μέτρα, γιατί πιστεύω ότι είναι πιθανό, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέσα στο χειμώνα, να χρειαστούν και πρόσθετα μέτρα, γιατί η δουλειά της κυβέρνησής μας είναι να συνδυάσει δύο πράγματα. Την δημοσιονομική σταθερότητα και την υλοποίηση αυτών που έχουμε δεσμευτεί στους προϋπολογισμούς μας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίσουμε και την κοινωνική συνοχή και τη δυνατότητα των ανθρώπων και ιδιαίτερα εκείνων οι οποίοι δοκιμάζονται πολύ περισσότερο να προχωρήσουμε μπροστά και να ζήσουμε μια κανονική ζωή.
2: Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα. Να είστε καλά. Κύριε Στάχη Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης. Πολλά τα μηνύματα. Θες να πάμε σε διάλειμμα. Ωραία, πάμε σε διάλειμμα και γρήγορα ο Ρίος του καλεσμένου μας, ο οποίος είναι και στην Ελλάδα και του κόσμου, από ό,τι ξέρω εδώ και τον καθυστερούμε. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε, θα σχολιάσουμε όλα αυτά. Έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα. Θα σχολιάσουμε και τα μηνύματα και όλα τα υπόλοιπα.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, άρα είναι μαύρη νύχτα.
2: Και να τον ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: που έχει σηκωθεί για να μας μιλήσει. Ευχαριστούμε πολύ και καλημέρα σας. Τι να πούμε εδώ, καλημέρα σας. Μέρα, ξημερώνει.
3: Καλημέρα, να είστε καλά. Πρέπει να σας πω ότι σας ακούω, γιατί πολλές φορές παραμένω βράδυ για να δουλέψω.
2: Α, είστε βραδινός.
1: Α, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Τι περιμένουμε τώρα, κύριε καθηγητά?
1: Μαζί με τον κύριο Ρούβιο.
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχει ένα το δικό του συμβολισμό. Πολλές φορές βλέπουμε, ξέρετε, από την μεριά της Ελλάδος, δηλαδή τι πρέπει να περιμένει η Ελλάδα, είναι αυτό με τη σχέση με την Τουρκία.
1: Ναι.
3: Επειδή εγώ βρίσκομαι στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, η οπτική μου είναι λίγο διαφορετική.
1: Ναι.
3: Νομίζω ότι έχουμε μια Αμερική η οποία αυτή τη στιγμή αναδιοργανώνει το χάρτη και τη δική της στρατηγική τοποθέτηση. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο Ισλανδία, Πορτογαλία και Ελλάδα. Διότι φτιάχνει ένα κλειό η Αμερική γύρω από τρεις λαούς οι οποίοι είναι ναυτικοί λαοί κατά την παράδοση και έχουν το δικό τους συμβολισμό. Οι Ισλανδοί, οι Βίκινγκς και οι Πορτογάλοι οι πρώτοι εξερευνητές και οι Έλληνες εκείνοι που είχαν και τη Μεσόγειο αλλά και τη Δημοκρατία. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο και η ομιλία της Πνίκας μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση. Διότι αν θυμάστε το 16, στο τέλος της θητείας του Ομπάμα, ο Ομπάμα έρθε στην
2: Ελλάδα και μίλησε στην Πνίκα. Και μπήκε και τελευταία, δεν ήταν από την αρχή στο πρόγραμμα.
3: Δεν ήταν στην Πνίκα, προχώρησε στον Παρθενώνα. Προχώρησε στον Παρθενώνα που ήταν ο συμβολισμός της δημοκρατίας. Γιατί υπάρχει αυτή η τάση εδώ, ιδιαίτερα σε αυτούς που προσπαθούν να πάρουν και τον προεδρικό θόκο. Και μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Ρούμπιο έχει και αυτές τις
1: βλέψεις.
3: Θα είναι ο πρώτος Αμερικανός ο οποίος θα μιλήσει στην Πνίκα και η Πνίκα έχει αυτό το δικό της συμβολισμό.
2: Και προφανώς μιλώντας έχει να πει καλές κουβέντες για την Ελλάδα, τη δημοκρατία, ανεξαρτήτως τι πιστεύω καθένας για τις ΗΠΑ.
3: Το θέμα για μένα είναι τι θέλει η Ελλάδα από αυτή τη συνάντηση. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός είπε κάτι στα Ηνωμένα Έθνη τις προάλλες πριν δύο εβδομάδες, το οποίο ήταν σημαντικό για κάποιον ο οποίος κοιτάει τη Μεσόγειο. Ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο παραμεθόριο, ότι η Ελλάδα είναι μια γέφυρα στην περιοχή. Και νομίζω αυτό είναι που βλέπουν και οι Αμερικανοί. Βλέπουν το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ένα κομβικό σημείο, ιδιαίτερα η Σούδα. Είναι κομβικό σημείο για τη νέα στρατηγική της Αμερικής, η οποία συρρυκνώνεται σε αυτό το ημισφαίριο. Δηλαδή το άλλο που πρέπει να κοιτάξουμε είναι το τι γίνεται σε αυτό το ημισφαίριο. Αυτή τη στιγμή, μετά τις εκλογές της Βραζιλίας σε δύο εβδομάδες, είναι πολύ πιθανό όλη η Νότια Αμερική να βαφτεί κόκκινη, δηλαδή τα χρώματα των Ρεπουμπλικανών και του Τραμπ. Δηλαδή όλη η Νότια Αμερική, εκτός της Ουρουγουάης, θα έχουν κυβερνήσεις, αν νικήσει ο Φλάβιο Μπολσονάρο, θα έχουν κυβερνήσεις οι οποίες είναι υπέρ του κυρίου Τραμπ. Άρα δημιουργείται μια στρατηγική και σε αυτό το ημισφαίριο και συνδέει ύστερα την περιοχή, τον περίγυρο της Ευρώπης, στρατηγικά για την Αμερική. Και η Ελλάδα παίζει αυτόν τον κομβικό ρόλο στην όλη αυτή τη στρατηγική. Είναι μια αλυσίδα η οποία φτιάχνει η Αμερική αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι η σκοπιά πρέπει να είναι και λίγο διαβριμένη από την Αμερικανική
1: πλευρά. Το θέμα είναι τι θα ζητήσουμε εμείς, έτσι. Τι θα ζητήσουμε εμείς. Εδώ δημιουργείται μια αίσθηση ότι έρχεται εδώ και θα αγοράσουμε πάλι, όπως σημαίνει πάντα όταν έρχονται οι Αμερικανοί.
3: Είμαστε καλοί πελάτες.
1: Ναι, είμαστε πολύ καλοί πελάτες. Από τους καλύτερους τους, νομίζω. Αναλογικά με την χώρα μας και τη δύναμή της και την οικονομία της. Έτσι. Ναι, είναι καλοί πελάτες. Και από εκεί πέρα τι μπορούμε να πάρουμε.
2: Νομίζω, αν καλά, νομίζω θα μας ζητήσει. Θα μας ζητήσει καταρχήν να κόψουμε τα όποια παρεδόσεις έχουν μείνει με την Κίνα το τελευταίο διάστημα.
3: Ναι, κοιτάξτε, αυτή είναι η στρατηγική της Αμερικής.
2: Δηλαδή, ναι, αυτό λέω. Άρα δηλαδή θα μας ζητήσουν.
3: Το θέμα είναι τι θέλει η Ελλάδα ως αντάλλαγμα. Δηλαδή ποιο είναι το στρατηγικό βάθος της ελληνικής πολιτικής. Όπως σας είπα προηγουμένως.
2: Κατά τη γνώμη σας, τι, κύριε καθηγητά?
1: Οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν ένα επιχείρημα, θυμάμαι την περασμένο χρόνο που ήταν εδώ πέρα ο υπουργός, ο Ράιτ, υπουργός όχι ενεργείας, εσωτερικών είναι, αλλά είναι ο Τσάρλος ενεργείας, και κάποιοι άλλοι κυβερνητικοί παράγοντες και λέγανε ότι η ενεργειακή ασφάλεια των ΗΠΑ είναι δική σας, αποτελεί τη δική σας εθνική ασφάλεια, για παράδειγμα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη φράση αυτή.
3: Ναι.
1: Σαν να μας έλεγε ότι αν μας δώσετε το χώρο, εμείς θα είμαστε εδώ για να σας, αν το πω ευθέως, σας προστατεύσουμε.
3: Προστατεύουν τα δικά μας συμφέροντα προστατεύετε τα συμφέροντά σας μέσα από τα δικά μας.
1: Αυτό, δηλαδή, ακριβώς. Το είπατε πιο καλά από μένα. Ναι, αυτό.
3: Ναι, δηλαδή το γεγονός είναι αυτό. Δηλαδή οι Αμερικάνοι πάντα έχουν τη δική τους οπτική και έχουν το δικό τους ωφελημισμό. Δηλαδή, η όλη σκέψη του μέσου Αμερικανού είναι αυτό. Δηλαδή, τι μπορώ να διεκδικήσω εγώ και μέσα από τα δικά μου θα διεκδικήσεις και εσύ.
2: Ναι, αυτό όμως συμβαίνει, θέλω να πω, αυτό συμβαίνει όμως και με την Τουρκία που είναι ο αντίπαλος της Ελλάδος, υποτίθεται.
1: Και μεγάλη χώρα.
2: Εδώ και συνεπώς.
3: Αυτοί δεν το βλέπουν σαν αντίπαλο.
2: Ναι, λέω πώς το βλέπει η χώρα. Η χώρα λέω πώς πρέπει να το βλέπει.
3: Ναι, γι' αυτό πολλές φορές στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η μοιοπία με την Τουρκία. Δηλαδή όλα μπαίνουν μέσα από αυτό το πρίσμα. Και αυτό το πρίσμα μπορεί να μας δημιουργήσει ένα θέμα, διότι μας κόβει τη διαπραγματευτική μας δυνατότητα. Δηλαδή κάθε φορά, γιατί και ο άλλος ξέρει ακριβώς ποιο είναι το δικό μας αδύναμο σημείο. Δηλαδή το πρώτο, το μόνο πράγμα που πρέπει να πει κάποιος είναι η Τουρκία. Και θα πεις εσύ, εντάξει, δηλαδή, εφόσον θα το πάρει η Τουρκία, πρέπει να το πάρω εγώ. Δηλαδή, γιατί είναι βρίσκεσαι σε αυτό τη λογική. Το είδαμε και πρόσφατα με τις συμφωνίες που κάνει η Γαλλία με την Τουρκία. Δηλαδή εκεί που το είχαμε σίγουρο δεδομένο η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, έρχεται η Γαλλία κάνει μια δική τη συμφωνία με την Τουρκία, την οποία δεν την απαγορεύει.
2: Αυτό και τις Μέτεωρ και λοιπά, από ό,τι είδα, τη διάβασα δηλαδή τη συμφωνία αυτή.
3: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, εκεί είναι το μεγάλο επιχείρημα για την Ελλάδα. Είναι ότι ποιο είναι το δικό μας στρατηγικό βάθος και πάνω μέσα σε αυτό το πλαίσιο στο οποίο φτιάχνει η Αμερική, πώς μπορούμε εμείς να επωφεληθούμε από τη δική μας οπτική γωνία. Mm-hmm. Διότι η Ελλάδα είναι κομβικό σημείο. Αν συνδέσουμε την Ερυθρά Θάλασσα με τον Ατλαντικό, το κομβικό σημείο είναι η Ελλάδα. Το κομβικό σημείο είναι ο ελλαδικός χώρος και πιο συγκεκριμένα η Σούδα. Βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ερυθρέα με την Αιθιοπία. Ναι. Η ανάφλεξη εκεί. Υπάρχουν 11 χώρες οι οποίες είναι στο Τζιμπουτί αυτή τη στιγμή και έχουν εδραιώσει βάσεις. Γίνεται μια ανάφλεξη στην Ερυθρά Θάλασσα. Δεν μπορεί η Αμερική να χάσει την Ελλάδα μέσα σε αυτό το γκρίκο ο οποίος δημιουργείται. Και δεν θέλει η Αμερική να έχει παρουσία στην περιοχή. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο πλέον μετά τα τελευταία γεγονότα μεταξύ του Χούτι και τη Σαουδική Αραβία ότι η Αμερική δεν θέλει να είναι με τον τρόπο που ήταν στην περιοχή. Θέλει να έχει μια επιχειρησιακή παρουσία στην περιοχή, η Ελλάδα και η Κρήτη παρέχει αυτό. Ναι. Και ο επόμενος συνδετικός κρίκος είναι η Πορτογαλία και αν θέλετε η Ισλανδία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μας δείχνει ο κύριος Ρούμπιο με το ταξίδι του ακριβώς ποιο είναι το σκεπτικό των Αμερικανών και πόσο σημαντικό είναι η Αρκτική για αυτούς όσον αφορά την όλη στρατηγική.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε που μας ακούτε κιόλας στα πρωινά που δουλεύετε. Την ώρα που εργάζεστε εκεί στην Αμερική.
2: Σας ξανακαλέσουμε πιθανότητα τις επόμενες ημέρες.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ευχαριστώ. Καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Emmanuel College στις ΗΠΑ. Εκεί είναι 3-4 το πρωί. Λοιπόν, καλημέρες πολλές σε όλους. Δεν προλαβαίνουμε να χαιρετήσουμε. Θα χαιρετήσουμε να γυρίσουμε πίσω.
2: Το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων βασίζεται έτσι και ας επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή με την ακρίβεια, θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ενέργεια, παρέπεμψε στους συναδέλφους του που είναι αρμόδιοι. Σημείωσε πως αν συγκρίνεις μισθούς και τιμές, το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό για μεγάλο τμήμα των πολιτών. Αναφερόμενος στον αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, απάντησε πως αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρξαν προϊόντα που αυξήθηκαν. Ανέλαβε πως η εθελοντική συμφωνία για τη συγκράτηση τιμών με τα σούπερ μάρκετ θα είναι ενεργή ως το τέλος του έτους. Οι τιμές των τροφίμων από εδώ και πέρα στη χώρα μας θα αυξηθούν, καθώς το μεταβαλλόμενο κόστος θα είναι όλο και μεγαλύτερο, τόνισε ο Παύλος Ατολιάς, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβρίτων και της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Επεσήμανε πως η μεγαλύτερη δαπάνη για όλους είναι η ενέργεια. Εχμές προς συναδέλφους του υπουργούς που απουσίαζαν από την εκδήλωση για τα 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, άφησε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε ανάρτησή του, σχολίασε με δεικτικό τρόπο τις απουσίες από τη γιορτή που πραγματοποιήθηκε χθες, αμφισβητώντας ουσιαστικά την επίκληση υπουργικών υποχρεώσεων ως αιτία για τη μη παρουσία ορισμένων στελεχών. Ανέφερε ως παράδειγμα το δικό του πρόγραμμα, σημειώνοντας πως παρά τις υποχρεώσεις του επέστρεψε προκειμένου να δώσει το παρόν στην κομματική εκδήλωση. Στην Αθήνα φτάνει απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων και σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις συνεχίζουν να ενισχύονται και να εμβαθύνονται, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται το ρόλος της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν συνδυάζει αυτή τη φορά την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία, κίνηση που αναδεικνύει τον αυτόνομο χαρακτήρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, στον οποίο θα εξεταστούν οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, ζητήματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων. Αυξημένα μέτρα ασφάλειας, ενώ σε ισχύ τίθενται από σήμερα και την Πέμπτη στις 6 το πρωί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. Αναλυτικά τα μέτρα στο παραπολιτικά.gr. Επεισόδιο με πυροβολισμού στα ξημερώματα σε κοινόχρηστο χώρο παλικατοικία στην οδό Βασιλείου Λάσκου 28 στο Παγκράτη συνελήφθησαν 3 νεαρά άτομα ηλικίες 18, 19 και 20 ετών. Βρέθηκε ένα πιστόλι, 2 κάλικες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμό. Την Παρασκευή αναμένεται να λάβει ο αρμόδιος ανακριτής που ερευνά την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων του καλλιτέχνη από τα στοιχεία που έχουν προκύψει μετά την άρση του αγορίτου. Καταγράφονται ισχυρές ενδείξεις σχετικά με τη χρήση συγκεκριμένων ουσιών. Στην Ελία συνελήφθη 82χρονος μετά από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση από 2 ανήλικα κορίτσια 11 και 12 ετών. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη βαθμό πλημελήματος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Στη διεθνή ενημέρωση, η κυβέρνηση των ΗΠΑ προειδοποίησε με κυρώσεις τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς σε διεθνές επίπεδο που συναλλάσσονται με το Ιράν ή με το Ιρανικό τραπεζικό τομέα. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στις 7.30 Περιστέρι Μπάμπερκ για το Basketball Champions League.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Λοιπόν, ένα συγκλονιστικό τραγούδι που έγραψε ο Άλκης Αλκαίος και το μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος και γράφτηκε για ένα παλικάρι το οποίο έφυγε. Ήταν νομίζω καλοκαίρι του 1995. Εκεί κάπου πρέπει να ήταν, πάνω σε εκεί στο κοντάρι της σημαίας της του ψευδοκράτους. Ναι. Τον πυροβόλησε ένας αξιωματικός, ο οποίος πέθανε πριν από λίγα χρόνια. Και γράφτηκε αυτό το καταπληκτικό πραγματικά ζεμπέκικο μετά με το φοβερό στίχο και την εκπληκτική μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Λοιπόν, ακούστε κλαις. Ναι.
1: Είναι Μικρούτσικος Αλκαίος Μητροπάνος που νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ένα μεγάλο κομμάτι συνολικά των τραγουδιών του Μητροπάνου, οι συντελεστές, οι βασικοί. Κοίτα, στην πλατεία Αριστοτέλους, 23 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, γίνεται μια μοναδική κατά τη γνώμη μου βραδιά γιορτή. Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης 98 το διοργανώνει. Είναι πάντα γελαστή και γελασμένη είναι ο τίτλος. Είναι τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου, 23 Οκτωβρίου. Έτσι. Έχω μια αίσθηση όταν μπορέσω. Στο λόγο μου θα πάω να τη δω. Πρέπει... Με συγκινούν απίστευτα τα τραγούδια.
0: Έψαχνα να βρω.
1: Γιάννης Κότσιρας και Νατάς Αποφίλιο.
0: Έψαχνα να βρω και οι δύο από τους, επειδή έχουν φύγει και οι τρεις από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Οι δύο έχουν φύγει και μικροί. Δηλαδή ο Άλκης Αλκαίος έφυγε στα 62-63 του. Κάπου εκεί νομίζω ήταν και ο Δημήτρης Μητροπάνος όταν πέθανε το 2011. Λίγο μεγαλύτερος ο Θάνος Μικρούτσικος, ο οποίος έφυγε το 19, βλέπω, ήταν 53, στα 72 του. Για τα χρόνια μας νέος κι αυτός. Θέλω να πω ήταν δημιουργοί οι οποίοι είχαν μπροστά τους πολλά χρόνια.
1: Ακόμα
0: ναι, αλλά
1: τόσο έργο πίσω
0: του. Αλλά τεράστιο έργο πίσω τους και ειδικά αυτό το τραγούδι. Είναι πραγματικά ανατριχιάζει. Το ακούς, το ακούς και όταν το συνδυάζεις και με το περιστατικό, ανατριχιάζει 10 φορές.
1: Αρκετά νέος είχαν. Συνομιλούσα με τον Θάνο και μου λέει αυτό το έχει γράψει ο Άλκης ο Αλκαίος. Εγώ δεν είχα πει ακόμα, δεν ήξερα ποιος είναι ο Άλκης ο Αλκαίος. Και του λέω ποιος το έγραψε και επειδή πάνω και μου λέει δεν το ξέρεις.
0: Θύμωσε.
1: Είχε μείνει τόσο έκπληκτος.
0: Θύμωσε.
1: Ναι και πραγματικά μιλάμε για μια απίστευτη μορφή ο Άλκης Αλκαίος από τη Μπάργα νομίζω ότι ήταν που είχε γράψει, δεν είναι το πραγματικό του όνομα ο Άλκης Αλκαίος, έχει γράψει, δεν μπορώ να φανταστείτε. Λοιπόν
0: λέει ο φίλος μας Ορέστης, καλημέρα. Να σταματήσουμε λέει τους πολέμους λέει στο Ιράν και λοιπά, για να σταματήσει και αυτή η κατάσταση. Λέει ο φίλος μας ο Κώστας στα καθημερινά του Πινελί. Και ο Αντώνης μας λέει: δεν κατάλαβα γιατί δεν κράτησαν το πλαφόν στα κέρδη που είπε ο κύριος Υπουργός. Γιατί θα ήταν κακό για την οικονομία. Ποια οικονομία λέει, γιατί όσο τώρα οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και ο απλός κόσμος πεινάει. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα στον Νίκο που λέει ως γνήσιος κομμουνιστής θέλει καταναλωτικό κίνημα. Και τι κάνει εκείνο στην υπουργική καρέκλα, το γράφει ακριβώς έτσι. Το γράφει λίγο διαφορετικά το τέλος, αλλά το αλλάζω λίγο για να μπορεί να ακουστεί. Ο Γιώργος λέει: εγώ θα το γράψω, αλλά δεν θα του το πείτε. Λέει: μπούρντες, λέει. Δεν τρώω εγώ να δώσω στα παιδιά μου και δουλεύουμε και οι δύο. Ξεφτύλα, πανάκριβα όλα και χρησιμοποιώ το. Επειδή σας το λέω εγώ που είμαι δεξιός. Δηλαδή λέει: σας στήριξα, εννοεί τον κύριο Θεοδωρικάκο. Και λέει. Και αφού μας λέει ο Στέλος και καλά λόγια για εμάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εκπομπή. Να είστε καλά, να μας ακούτε. Δύο μικρές ερωτησούλες λέει: θέλει να κάνει ο Γιάννης. 1,75 το πετρέλαιο στην Κύπρο, γιατί, και αν βρήκαν τα 100 εκατομμύρια να επιδοτήσουν τους εφοπλιστές. Δεν επιδοτούνται οι εφοπλιστές. Οι βιομηχανοί εφοπλιστές θα επιδοτηθούν. Και είναι ένα αίτημα το οποίο έχουν κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει γίνει και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. Και είναι χρήμα που θα τα δώσουν πίσω. Θα είναι επιδότηση που θα επιστραφεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι οι εφοπλιστές. Είναι οι βιομηχανοί.
1: Ένα πρώτο ρεπορτάζ για το καρφί Άδωνη για τον Δένδια. Ναι. Απορώ, λέει, με τους υπουργούς που επέλεξαν να λείπουν από το γιορτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήταν σε συνεννόηση με τον Μαξιμού. Ξέρω αν δεν θα αρέσει. Ναι, ότι έχει μια δική του επίσης στρατηγική. Είπαμε ότι πρώτος βλέπει τις δημοσκοπήσεις πώς ανεβαίνει, τι κάνει, έχει και μια δική του ατζέντα επίσης. Το σημειώνω γιατί είναι από τα θέματα της ημέρας. Θέλω να πω ότι έχει ένα συνέδριο το Βήμα που θα έχει ενδιαφέροντες ομιλίες. Θα είναι εκεί. Μεταξύ άλλων, έχει ένα τραπέζι σήμερα που είναι. Ο κύριος Σαμαράς και αμέσως μετά από κάτω στο διάλογο η κυρία Δαμανάκη με τον κύριο Βενιζέλο.
0: Μάλιστα.
1: Και ακολουθεί σε άλλο τραπέζι ο κύριος Πυρακάκης. Αλλά Σαμαράς Βενιζέλος έχει ένα πολύ ενδιαφέρον.
0: Έχουν και μερικά κοινά στοιχεία.
1: Και ο κύριος Τσίπρας θα είναι αύριο. Εδώ θα είναι στην Νίκη Λιμπερά. Και θέλω να πω ότι αρχές της εβδομάδας θα είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας την πρώτη συνέντευξη της επόμενης εβδομάδας.
0: Ωραία. Πολύ ευχαριστώ. Αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα. Έχω να κάνω συνέντευξη με τον κύριο Τσίπρα από το 2000. Ήμουν στο κόντρα τότε που κάναμε μια συνέντευξη με τον Μάκη Κουρί. Λοιπόν, καλημέρα, μορφόπεδα. Έχω μια ερώτηση. Πώς γίνεται να είμαστε μία από τις πιο φτωχές, ακριβότερες όμως χώρες χωρίς κάποια εξήγηση. Ο Γρηγόρης λέει, είμαστε νούμερο ένα οι Έλληνες καπνιστές, και γιατί λέει, αφού δεν έχουμε να πάρουμε ήδη σούπερ μάρκετ, γιατί να παίρνω τσιγάρα, δεν μπορώ να πάρω σοκολάτα ή κάτι άλλο, ρε αδερφέ, κάτι πιο υγιεινό. Τελικά απαγορεύτηκε το κάπνισμα. Πού απαγορεύεται, το ξεχάσαμε γι' αυτό.
1: Απαγορεύτηκε, παιδιά.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι από τα μέτρα τα οποία.
1: Το πιο αποτελεσματικό μέτρο τη κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αυτά είναι αυτό, ρε παιδιά.
0: Κοιτάξτε τι γίνεται. Έχει βγει το ηλεκτρονικό αυτό το τσιγάρο κλπ. Το οποίο αν πωλήσει έχει αντικαταστήσει το βαρύ αυτό. Και αυτό ξέρει, καπνίζουν κάποιοι και δεν του παίρνει χαμπάρι. Γιατί δεν μυρίζει. Αυτό δεν έχει μυρωδιά. Ή μπορεί και να μην έχει μυρωδιά.
1: Μπορεί και να μην έχει.
0: Και πολλοί, ναι, και μπορεί ξέρει κάποιοι που το χρησιμοποιούν σε χώρου που δεν φαίνεται. Ούτε κάνει πολύ καπνό για να χτυπάνε συναγερμοί. Κατάλαβε. Αυτό εννοεί. Καλημέρα, λέει ο Γιώργο.
1: Επίση να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω, και μου λένε καμιά φορά να κάνω δίαιτα και μου λένε να τρώω σοκολάτες. Δηλαδή, άμα είναι να μην παίρνει τσιγάρα για να φας κάτι, να πάρει για κάτι υγιεινό.
0: Σοκολάτα ωραία είναι, ρε. Η μαύρη σοκολάτα είναι υγιεινή και υγιεινή η μαύρη. Καλημέρα, λέει στον Τίλι Λεξενάκη, θα αφήσουμε τον καφέ και θα πλακωθούμε στα ουίσκι πρωί με τις λαϊκούρες και τις καψούρες που σου επιβάλλει ο εξίσου λαϊκούρας χουρίς. Τώρα, συγγνώμη, αυτό είναι λαϊκούρα καψούρα το τραγούδι. Να είχαμε βάλει το τις Βεργούλες, θα το καταλάβω. Αλλά βάλαμε το τραγούδι αυτό του Άλκη Αλκαίου με το Μικρούτσικο και το Μητροπάνου και το θεωρείς λαϊκούρα καψούρα. Συγγνώμη. Εγώ είμαι φίλος των λαϊκούρων και καλά εγώ. Κάψουρο τραγούδι, δεν το λέω και δεν τρέπομαι. Αλλά αυτό δεν ήταν. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το πάντα γελαστή και γελασμένη. Δεν αναφέρεται σε γκόμενο, παιδιά, και σε γκόμενο. Αλλά αναφέρεται σε δύο Κύπριους ήρωες.
0: Στον ένα που έπεσε με το σιγάρο στο στόμα, ναι. Και τον άλλο τον δολοφονήσανε, πέσανε πάνω του σαν τα αγριόσκυλα, α πούμε, και τον σκοτώσανε.
1: Συγγνώμη. Ναι. Και όταν μιλάτε για τον έρωτα, για την αγάπη κλπ., είναι καψουροτράγουδα.
0: Για την καψούρα. Γιατί
1: λοιπόν,
0: όχι.
1: Έλα, παιδιά.
0: Η καψούρα είναι μέρος της αγάπης. Είναι σε πιο σκληρή μορφή. Τι να κάνουμε,
1: τώρα, να σου πω κάτι.
0: Δηλαδή, εσείς δεν καψουρευτήκατε ποτέ στη ζωή σας. Υπάρχει άνθρωπος που δεν το έχει πάθει αυτό. Και μία και δύο και τρεις. Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει αγάπη χωρίς καψούρα.
0: Αυτό εννοώ. Ναι. Τώρα τι να συζητάμε τώρα, αν και εμείς πια είμαστε περασμένοι σε γενιάς, αλλά επειδή κάτι θυμόμαστε.
1: Μιλάς για τον εαυτό σου.
0: Λέει ο Σαρδανάπολος, γιατί γίνονται οι πόλεμοι, για να πλουτίζουν οι πλούσιοι και να σκοτώνουν τη φτωχή. Αυτό είναι δικό σου.
1: Συγγνώμη, δεν έχει και αυτό. Κάνουμε, γιατί
0: γίνεται. Ναι. Απλώς εσύ το λες πιο συχνά, αυτό θέλω να πω. Δικό σου.
1: Λέει ο Μπρέχτο.
0: Λέει Άννα, τόση ανόητη, ποτέ ξανά στη γη. Γεια σου, Ανούλα, καλημέρα. Θα συμφωνήσω μαζί σου γενικώ πάντως, έτσι. Καλημέρα, Ανούλα, μας να είσαι καλά. Για πες.
1: Λέει ο Μπρέχτα, το λέω λίγο παραποιημένα, το λέω επακριβώς. Για να μην έχουμε. Λοιπόν, λέει ότι.
0: Για να μην σηκωθεί ο Μπρέχτ και να ζητήσει τον λόγο.
1: Σε ένα πόλεμο και αυτό μπορεί να γίνει. Σε ένα πόλεμο ο λαός των ετημένων υποφέρει. Αλλά καμιά φορά και ο λαός του νικητή υποφέρει.
0: Ισχύει.
1: Το πόλεμο που υπάρχει, παιδιά.
0: Ισχύει.
1: Δεν είναι έτσι. Είναι λίγο πιο σύνδετα τα πράγματα πλέον. Και ο φίλος μου Ξενάκης.
0: Ναι. Η Αναστασία Μαστέρη μου λέει: μου στέλνει φωτογραφία μπούκαρα από τη χθεσινή εκδήλωση τη Νέα Δημοκρατία. Χρόνια μας πολλά, λέει. Ήταν εκεί στην εκδήλωση. Με τη Σιμεούλα είδα και διάφορους. Είδα και τον ποιο είδα διάφορους που κατάγανε τις σημαίες της Νέα Δημοκρατία. Είτε αυτές με τον Πυρσό, είτε κάτι πιο καινούργιες ή πιο σύγχρονες. Καλημέρα στην Φωτεινή, καλημέρα στη Ρίτα. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιαννάκη που θυμήθηκε, είδε μια διαφήμιση και θυμήθηκε το νεαρό μου. Να σε καλά, αγόρι μου, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στον κύριο Οικονομάκη, γεια σας. Λέει κάτι για τον κύριο Τσίπρα και την παρουσία του στο Άγιο Όρος. Αυτό είναι παλιό. Να το ρωτήσουμε για αυτό, να προλάβουμε. Αλλά είχε νομίζω πιο ενδιαφέροντα θέματα να ρωτήσουμε από το Άγιο Όρος. Πια το Άγιο Όρος πάει πέρα τελείως. Αυτό ήταν. Καλημέρα στο φίλο μου το Δημήτρη. Και. Πού να πάμε τώρα, στον κύριο Κώστα να τους λέει δωρικός και συγκρατημένα αισιόδοξος ο εκπρόσωπος, μιλάει για τον κύριο Θεοδωρικάκο. Ο κύριος Θεοδωρικάκος έχει μια συγκεκριμένη άποψη για το θέμα της ακρίβειας, η οποία σε μεγάλο βαθμό και τυπικός είναι σωστή, ότι δεν μπορεί να φορτωθεί όλο το κομμάτι της ακρίβειας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για τα τρόφιμα και υπάρχει ενέργεια, υπάρχει τα καύσιμα.
1: Και τους θεσμούς που υπάρχουν.
0: Και υπάρχουν ακριβώς.
1: Για αυτό το θέμα.
0: Τι λέει ο Δημήτρης, λέει τελικά.
1: Οι φόροι, για παράδειγμα, δεν είναι δουλειά του Υπουργείου Ανάπτυξης.
0: Τελικά το αφήγημα κάποιον ότι δεν τραβάει Ανδρουλάκης απόψε στην ΕΡΤ αποδείχθηκε ψευδής ή αναλυθές. Μπράβο, λέει στον πρόεδρο, ό,τι και να λέμε ήταν μοναδικός, αληθινός, ανθρώπινος και με τεκμηριωμένες προτάσεις για όλα. Δεν χρειάστηκε κανένας από τους τρεις δημοσιογράφους να επανέλθει για διευκρίνηση. Καθαρότατος και αληθινός, λέει ο Δημήτρης, δεν την είδα τη συνέντευξη, για να είμαι ειλικρινής, αλλά σας εμπιστεύομαι. Καλημέρα στην Πανδώρα.
1: Να προσθέσω μόνο κάτι. Ναι. Το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης μιλάει στον ΣΕΒ, στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών.
0: Ναι.
1: Ένα από τα αιτήματα του κυρίου Θεοδωρόπουλου της βιομηχανίας είναι ένα πακέτο στήριξης για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.
0: Στο παρόμοιο έτσι της Ιταλίας, λέει.
1: Θα έχουμε και από εκεί ειδήσεις γι' αυτό, για εδώ το αναφέρω.
0: Ναι, λοιπόν, λέει: Πανδώρα ξαναγύρισε στην πολιτική της Τσεκεβάρας και μας βγήκε η Ελένη Λουκά, λέει ο άθεος της Ελλάς. Αναφέρεται μάλλον στον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα στη Φωτεινή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για αυτά που ενδεχομένως δεν έχουμε προλάβει να δούμε.
1: Θυμάσαι τον βουλευτή Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, Πιερίας δεν ήταν. Κουρκουδίνα.
0: Ναι. Το μάθαμε τώρα που είπε ότι είναι, πώς το λένε, ότι να παίρνει το.
1: Ανταμείφθηκε.
0: Τι έγινε?
1: Γραμματέα στη Βουλή.
0: Γραμματέα στη Βουλή. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, θα έχει αυτοκίνητο.
1: Αυτό έχει ως βουλευτής. Λέω ότι δεν το ψήφισε, νομίζω, ΣΥΡΙΖΑ και άλλο ένα κόμμα.
0: Το ψηφίσαν και άλλα κόμματα, όχι μόνο.
1: Γιατί όταν ψηφίζεις για Προεδρία στη Βουλή, είναι μια συνήθεια παραδοσιακή ότι ψηφίζουν όλα τα κόμματα. Δεν εξετάζουν τον άνθρωπο. Δηλαδή, τις προτάσεις ενός κόμματος λέει ποιον θέλει η Νέα Δημοκρατία για πρόεδρο, αυτόν τον ψηφίζουμε. Ποιον θέλει για αντιπρόεδρο, αυτόν. Το ψηφίζουν όλοι ως μια συνήθεια.
0: Ψηφίσαν και κόμμα της αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να το σχολιάσω, άστο. Υπάρχουν μερικές συνήθειες στη Βουλή, οι οποίες μερικές φορές μπορεί και να μην τις στηρούν. Ρε παιδί μου, τι κάνουμε τώρα, ναι.
1: Να σημειώσω και κάτι ακόμα με ενδιαφέρον.
0: Στη Βουλή, Βασίλη, με συγχωρείς, στη Βουλή, ας πούμε, οι βουλευτές, εκτός από τη συζήτηση του προϋπολογισμού, δεν πρέπει να διαβάζουν. Δεν διαβάζουν, απαγορεύεται να διαβάζουν, να έχουν χαρτιά και να διαβάζουν.
1: Ναι.
0: 9 στους 10 διαβάζουν. Μόνο ο Βενιζέλος δεν διαβάζει. Και 3-4 ακόμα. Έτσι δεν είναι? Λέω ψέματα? Παραβιάζουν την αρχή που λέει ότι δεν διαβάζουν οι βουλευτές μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, μην το θυμούνται μόνο το τυπικό, μόνο
1: το. Ερώτημα σε αυτό που το ανοίξαμε, να το βάλουμε ρε Σωτήρη, αλήθεια σου λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει.
0: Ποιο μου, ο Βενιζέλος μπορεί να μιλάει 3 ώρες χωρίς να έχει χαρτιά μπροστά του.
1: Εννοείται.
0: Και να είναι και πολύ καλό. Την άποψή μου την ξέρει γι' αυτό. Είναι πολιτική. Αλλά άλλο αυτό. Έχει πολύ εγώ μέσα. Αυτό
1: είναι. Να σου πω. Όχι, είναι.
0: Είναι εξαιρετικό ρητορά.
1: Συμφωνεί, διαφωνεί πέρα από
0: αυτό. Εξαιρετικό ρητορά.
1: Έχει επίπεδο, έχει αρχή, μέση, τέλο.
0: Έχει άποψη.
1: Το κουβεντιάζουμε.
0: Όχι, δεν το συζητώ. Γι' αυτό είπα σήμερα με τον κ. Σαμαρά έχουν συγκυβερνήσει κιόλα. Ναι. Θα ήταν παραλίγο πρόεδρο, νομίζαν και οι δύο, αλλά δεν ήταν κανένα από του δύο. Να το πω και αυτό και την κακία μου.
1: Το σημείωσα αυτό το τραπέζι δίπλα στο βήμα σήμερα.
0: Ήθελα να το πω εδώ, το είχα κάτσει όμως να το πω.
1: Βενιζέλος, ποιος άλλος και Δαμανάκη.
0: Α, Σταμανάκη, Δαμανάκη, πού είναι τώρα?
1: Και μετά είναι.
0: Πού είναι?
1: Εργάζεται στους ωκεανούς, το αντικείμενο που είχε ως επίτροπος.
0: Κανένας άξιος δεν χάνεται, για λέγε.
1: Λοιπόν, πρέπει να πέρασε τώρα κάτι. Ήθελα να πω, ο κύριος Βελόπουλος επίσης δεν πήγε χθες στον αγιασμό στη Βουλή.
0: Γιατί δεν πήγε?
1: Προφανώς γιατί θέλω να ξεχωρίζω, όπως δεν πήγε στη ΔΕΘ. Δεν πήγε στη ΔΕΘ.
0: Άλλο η ΔΕΘ. Η ΔΕΘ είναι η ΔΕΘ. Ο αγιασμός είναι ένθεος.
1: Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Θα κάνουμε ένα τηλέφωνο μετά να μάθουμε και αν έρθει κάποιο ένθεος, θα σας πω.
0: Ναι,
1: παιδί μου, δεν ήταν γιατί πήγε, γιατί είναι άθεος. Προφανώς γιατί δεν του αρέσει όλο αυτό που γίνεται όλοι μαζί. Δεν ξεχωρίζει. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Το ρωτήσω μόλι μετά να το μεταφέρουμε ακριβώς. Τώρα, επιπληροφορείται το εξής με βάση τη συζήτηση που κάναμε την περασμένη εβδομάδα για την αύξηση που προτάθηκε, που συζητήθηκε των βουλευτών για τις επιτροπές, για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές.
0: Ναι.
1: Ότι από τον κορονοϊό και μετά μπορεί να μην παρίστασε στην επιτροπή και να φαίνεται ότι παρίστασε. Με Zoom. Στο οποίο πρώτα ο Νίξερας. Δεν το ξέρω ότι ισχύει
0: ακόμα. Όλες οι επιτροπές με Zoom γίνονται.
1: Ναι, ότι ισχύει ακόμα.
0: Σπάνια πάνε. Δηλαδή
1: πάνε λίγοι. Σπάνια πάνε. Δηλαδή το κλείνεις. Ανοίγεις εκεί να φαίνεσαι ότι είσαι.
0: Παίρνεις 75.
1: Παίρνεις 75 ευρώ και τελειώνει. Και δεν πας στην επιτροπή. Γιατί, παιδιά?
0: Δεν το ξέρω. Χαμηλώνουν τη φωνή, φεύγουν, πάνε τρώνε, πίνουν, γυρίζουν πίσω.
1: Ναι, αυτό γίνεται. Βάζει ένα βοηθό σου.
0: Και τώρα μα βάζετε και τα λέμε εμεί που είμαστε και θεσμικοί, έτσι. Ναι, δεν είμαστε από αυτού που.
1: Θα ξαναπούμε, δεν είμαστε λαϊκιστέ και εγώ και ο Σωτήρης πιστεύουμε ότι οι βουλευτέ πρέπει να είναι καλά αμφιβόμενοι.
0: Έχουμε δεχτεί κριτική γι' αυτό. Έτσι.
1: Ναι, έχουμε δεχτεί κριτική γι' αυτό. Αρκεί να μην τα παίρνουν από αλλού.
0: Ναι, πρώτον.
1: Ναι,
0: και
1: δεύτερον,
0: παιδιά, είναι μια υποχρέωση να είσαι στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, για παράδειγμα, ή Οικονομικών Υποθέσεων που θέλουν να πάνε. Εγώ το θυμάμαι ως κοινοβουλευτικός, εντάξει, πιτσιρικάς ήμουνα, σκοτωμός γινόταν ποιος θα πάει στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, διότι ήταν η Επιτροπή που περνούσαν σχεδόν όλα τα νομοσχέδια, άρα είχαν πάρα πολλές συνεδριάσεις και άρα πέρανε άλλο ένα μισθό ουσιαστικά.
1: Όχι μόνο, αυτό έχει και κύρος, έτσι. Δηλαδή, ασχολείσαι με ένα ροσφέτη, ασχολείσαι.
0: Όπως έχει κύρος και Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. αυτό, που επίσης ναι, θέλανε να πάνε για άλλους λόγους εκεί. Ναι. Οι πιο βεντέτες, οι πιο σημαντικοί, τα πρόσωπα τα πιο, με το πιο μεγάλο πολιτικό βάρος θέλανε αυτή την
1: επιτροπή. Έχει διεθνείς επαφές, έχει σε μάχη σε έναν κόσμο που είναι διαφορετικό.
0: Και επίσης, μια που αρχίζει με αυτή την κουβέντα, να πούμε και τα άλλα, δεν πειράζει. Μια που γίναμε λαϊκιστές, ας γίνουμε λίγο παραπάνω. Υπάρχουν αυτές επιτροπές φιλίας. Ελληνοϊταλικής, ελληνογαλλικής, ελληνογερμανικής. Υπάρχουν, το καταλαβαίνω κιόλας. Υπάρχουν επιτροπές φιλίας μεταξύ της Ελλάδας και της Ζιμπάμπουε, λέω τώρα εγώ μια χώρα. Ή των νησιών Τόγκο, λέω τώρα εγώ, έτσι. Τα οποία είναι επιτροπές που είναι μια ωραία ευκαιρία, που και που μας ακούν και βουλευτές τώρα, δεν πειράζει, για κάνα ταξιδάκι ωραίο, έτσι. Το οποίο, επειδή οι βουλευτές που δεν υπεργοποιούνται πολλές φορές, τους κάνουν δώρο και συμμετοχή σε μια τέτοια επιτροπή.
1: Να
0: πηγαίνει κάνα ταξιδάκι, να περνάει, πώς το λένε, να γλυκένει τον καημό και τον πόνο σου.
1: Εκτιμούμε τον κοινοβουλευτισμό, εκτιμούμε τους βουλευτές και γι' αυτό κάνουμε κριτική για να διορθωθεί, γιατί ο κόσμος, παιδιά, είναι σε άλλη γραμμή από αυτό.
0: Επίσης, θέλω να ρωτήσω μια κυρία που είχε αφήσει μια Mercedes. Που είχε πάρει και είχε αφήσει, την είχε εγκαταλείψει στη Βουλή, λες και είναι πάρκινγκ. Την έχει πάρει από το πάρκινγκ της Βουλής, είναι 7-8 χρόνια που ήταν εκεί πέρα και δεν την έπαιρνε. Θα στείλω το Δήμο Αθηναίων να πάει να τη μαζέψει. Έχω να πάω χρόνια στο πάρκινγκ της Βουλής, γι' αυτό δεν ξέρω αν είναι ακόμα εκεί. Καλημέρα στο Μάριο. Καλημέρα στον κ. Βελόπουλο. Γιατί δεν πήγε στον αγιασμό? Έπρεπε να πάει, λέει. Βάλτε τον σημείο συνέντευξη να μας πει τις απόψεις του. Αυτό είπαμε, Μαρία.
1: Ότι
0: επειδή έρχεται ο κ. Βελόπουλο, ποτέ δεν λέει όχι στις προσκλήσεις μας. Έρχεται,
1: μιλάει, απαντάει. Όχι κάθε εβδομάδα, αλλά έρχεται.
0: Κάθε εβδομάδα, κανείς δεν έρχεται κάθε εβδομάδα.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά πάμε σε. Αχ, διαφημιστικό περιβάλλον. Θα απαντήσει ο Δελία στον.
1: Που δεν νομίζω.
0: Θα σου πω πώς θα απαντήσει.
1: Δεν νομίζω.
0: Θα απαντήσει πάλι το ίδιο. Θα κάνει μια διαρροή και θα πει. Δεν έχει σημασία τι λέγεται, αλλά ποιος το είπε.
1: Πάλι. Ναι. Φράση Γεωργίου Παπανδρέου.
0: Το Γεώργο Παπανδρέου. Είπε μια φρασάρα.
1: Το Γεώργιο.
0: Ο Γεώργος Δημοκρατίας. Αυτό που είχε πει και διάφορα.
1: Πες το, γιατί κάτι σε τρώει τώρα που είχε πει για τους κομμουνιστάς.
0: Το κόμμα του εγκλήματος και της προδοσίας.
1: Αυτό το είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Ο κέντρος. Και παραδοσιακά, αυτό το ξέρει, έχει διαβάσει ιστορία, το κέντρο ήταν πάντα πολύ σκληρό με το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ελλάδα, το ιδιώνυμο του Βενιζέλου, τα αυτά που έχει πει
1: φίλος
0: ο Γιώργος.
1: Φίλος πρώην βουλευτής σε διορθώνει, όχι σε διαψεύδει. Οι επιτροπές φιλίας στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ίσως υπάρχει κάποια εξαίρεση, δεν κάνουν ταξίδια. Κυρίως κρατάνε σχέση με τις πρεσβείες.
0: Α, ναι. Εντάξει, το κρατάω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Έχουν περάσει και χρόνια.
1: Στην ουσία όμως, ο Σωτήρης αυτό που είπε έχει δίκιο.
0: Με τις πρεσβείες κρατάνε σχέσεις και ένα ταξιδάκι, δεν πάνε από εκεί. Τέλος πάντων, εντάξει, το δέχομαι. Λοιπόν, καλημέρα και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε τον Box. Γιατί με τον Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 ευρώ και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Να πω και αυτό μια που
1: δεν είναι.
0: Η πρώτη φορά που έπαθα ένα μικρό σοκ, γιατί δεν ζούμε στο 2000, δεν ήταν το 2026, ήταν το 1996, ας πούμε, 30 χρόνια πριν, ναι. Πριν τα είχαμε συνηθίσει. Είδα πρόσκληση πρεσβείας εδώ στην Αθήνα, ναι. Που έλεγε ο κύριος και ο κύριος Τάδε προσκαλούν εμένα, ναι. Στη δεξίωση της πρεσβείας της τέτοιας για τα 200 χρόνια. Από την... είχα πάθει ένα σοκ γιατί ήταν ζευγάρι. Αλλά αυτό τότε στη χώρα εκείνη συνέβαινε, γιατί ήταν χώρα βορειοευρωπαϊκή, πολύ προηγμένη. Αλλά όταν το έβλεπα, το έδειχνα δεξιά-αριστερά, παθαίνανε και όλοι οι άλλοι σοκ που το βλέπαν, γιατί δεν το είχαν συνηθίσει. Τώρα είναι πάρα πολύ συνηθισμένο πια. Να το πούμε και αυτό έτσι. Δεν, ούτε το προσέχει κανείς. Ναι. Για πες.
1: Κοιτάζω τώρα το γραφείο του κ. Σαμαρά. Καλημέρα. Η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά λέει στη διμερίδα που εκδηλώνει στο ΕΚΠΑ το Βήμα θα πραγματοποιεί 5 παρατέταρτο περίπου. Α, το αναφέρω, λέει, επειδή ρωτάτε την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λέει το δελτίο τύπου.
0: Α, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Τσούσκια, φίλε μας. Γεια σου, Νικόλα. Όταν γνωριζόμαστε από το 1990, 89, 88, εκεί κάπου. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι. Είναι το Νίκος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τους διαλόγους στο βίντεο που βλέπετε με τον πρώην πρωθυπουργό και νυν αρχηγό του νέου κόμματος, ο Νίκος Τσούσιας. Τι θες να πεις, κάτι
1: στείλανε
0: πάλι.
1: Μόνο οι στεγνοί και μίζεροι άνθρωποι δεν ακούνε τέτοια μουσική θεϊκή.
0: Πες τα ρε, Βίβιαν.
1: Από τους πιο ευαίσθητους χαρακτήρες.
0: Πες τα ρε, κοριτσάρα.
1: Απίστευτο το πόσο κινητή έχουν γίνει ορισμένοι. Βασίλη, συνέχισε την καψούρα μαζί σου.
0: Πες τα ρε, Βίβιαν, πες τα.
1: Και μια διόρθωση από τον Βασίλη Κρυμπά. Μόνο ένας διπλός δίσκος ήταν με Μητροπάνο Μικρούτσικο. Ο Μητροπάνος ήταν με το ένα πόδι στο Μουσαφίρι και με τον άλλο στον Παπαβασιλείο. Και ο Βασίλης έκανε μια πολύ καλή εκπομπή για τον Παπαβασιλείο μόλις προχθές, νομίζω την προπερασμένη Κυριακή.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18 Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
5: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Ακούτε Ionion FM.

0: εννοείται.
1: Αυτό είναι όπως έχω πει ο εθνικός ύμνος του αντρικού φύλου.
2: Πώς το, πώς το λέγει ο Λεβέντης, κόφτο! Δεν πάω. Μακαριστράς, κόφτο!
1: Κόφτο, κόφτο. Λοιπόν, πάμε στην καλεσμένη μας και τον έχουμε και περιμένει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Κ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Ωραία, εσείς έχουμε ξαναμιλήσει και έχουμε πει ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Πολύ, ναι,
1: χαιρόμαστε που έχουμε ξανά μαζί μας.
2: Συνήθως δεν είναι για καλό αυτό, αλλά.
3: χαρά δική μου να τα λέμε και σε ευχάριστα νέα και όχι μόνο σε δυσάρεστα.
2: Σωστό.
1: Πάμε τώρα στα αυτά που δεν ευχάριστα όμως. γιατί ρωτάμε, γιατί. Να ξεκινήσουμε με μια ερώτηση που νομίζω άμεσα χτυπάει το πρόβλημα των logistics, που λέμε πώς επηρεάζει το κόστος μεταφοράς και αποδίκευσης τις τιμές των προϊόντων. Δηλαδή είναι μέρος του κόστους των προϊόντων και η μεταφορά και η αποθήκευση, σημαντικό δε μέρος, ειδικά επειδή εμπλέκεται η ιστορία των καυσίμων, έτσι, και ποια έξοδα σε αυτή την αλυσίδα επιβαρύνουν περισσότερο την τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.
3: Είναι όπως θα λέτε, σήμερα λοιπόν το πετρέλαιο κίνησης.
1: Κόφτο, λοιπόν, πάμε στην καλεσμένη μας και τον έχουμε και περιμένει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Κ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Ωραία, εσείς έχουμε ξαναμιλήσει και έχουμε πει ενδιαφέροντα πράγματα. Χαιρόμαστε που έχουμε ξανά μαζί μας.
2: Συνήθως δεν είναι για καλό αυτό, αλλά.
3: χαρά δική μου να τα λέμε και σε ευχάριστα νέα και όχι μόνο σε δυσάρεστα.
2: Σωστό.
1: Πάμε τώρα στα αυτά που δεν ευχάριστα όμως. γιατί ρωτάμε, γιατί. Να ξεκινήσουμε με μια ερώτηση που νομίζω άμεσα χτυπάει το πρόβλημα των logistics, που λέμε πώς επηρεάζει το κόστος μεταφοράς και αποδίκευσης τις τιμές των προϊόντων. Δηλαδή είναι μέρος του κόστους των προϊόντων και η μεταφορά και η αποθήκευση, σημαντικό δε μέρος, ειδικά επειδή εμπλέκεται η ιστορία των καυσίμων, έτσι, και ποια έξοδα σε αυτή την αλυσίδα επιβαρύνουν περισσότερο την τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.
3: Είναι όπως θα λέτε, σήμερα λοιπόν το πετρέλαιο κίνησης κυμαίνεται περίπου

0: τις τιμές των προϊόντων. Δηλαδή είναι μέρος του κόστους των προϊόντων και η μεταφορά και η αποθήκευση, σημαντικό δε μέρος, ειδικά επειδή εμπλέκεται η ιστορία των καυσίμων. Έτσι. Και ποια έξοδα σε αυτή την αλυσίδα επιβαρύνουν περισσότερο την τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής?
1: Είναι όπως θα λέτε. Σήμερα λοιπόν το πετρέλαιο κίνησης κυμαίνεται περίπου στο 2,12 με 2,15 εκτός στα νησιά. Στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι ένα κόστος το οποίο δεν το είχαμε ξαναδεί σχεδόν ποτέ. Δεν θυμάμαι να είχαμε ξαναδεί πάνω από 2,10, 2,15. Είχε φτάσει και μέχρι 2,20 τιμή πετρελαίου. Ακόμα και όταν είχαμε και το θέμα πάνω με την Ουκρανία, δεν είχε φτάσει στο 2,20 ποτέ.
0: Ναι.
1: Στην παρούσα φάση τι συμβαίνει? Το κόστος του πετρελαίου είναι το κύριο κόστος όσον αφορά μια μεταφορική επιχείρηση. Όπως και το ενεργειακό κόστος, το κόστος του ρέματος, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κόστος για μια εταιρεία αποθηκευτική. Άλλο ένα σημαντικό κόστος, το οποίο θα ήθελα να το θίξουμε αργότερα, είναι η έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού. Όσον αφορά όμως το κόστος τώρα που αναφερόμαστε στο κόστος του πετρελαίου, ναι, είναι η αλήθεια ότι έχει ξεφύγει. Και όταν αναφέρομαι στο έχει ξεφύγει, πάρα πολλές εταιρείες, υπάρχουν δύο τύποι εταιρεών συνεργασιών μάλλον μεταξύ των εταιρεών και μεταξύ μάλλον δύο μερών. Η μία είναι στηρίζεται στο συμφωνητικό και το άλλο είναι στην ελεύθερη αγορά. Mm. Όταν υπάρχει κάποιο συμφωνητικό, η αύξηση αυτήν έρχεται αυτόματα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, κλείνει ο Αύγουστος και λέμε, το βλέπουμε σωσταθμικά και σε ένα-δύο μήνες παίρνουμε την αύξηση. Όμως τώρα, επειδή η αύξηση είναι ραγδαία του πετρελαίου, τα εργοστάσια μας δίνουν την αύξηση μέσα στο μήνα. Δεν περιμένουν να κλείσει ο μήνας, γιατί το κόστος έχει εκτοξευθεί. Δηλαδή, κάποτε τι λέγαμε, θα βλέπουμε τρεις μήνες μεσοσταθμικά που έχει κυμανθεί το πετρελαίο. Και θα μας έδινε μετά το εργοστάσιο την αύξηση. Ναι. Τώρα όμως, επειδή είναι ραγδαία η αύξηση και καμία μεταφορική, καμία άλλη εταιρεία στον κλάδο της εφοδιασκής δεν μπορεί να αντέξει όλη αυτή την αύξηση, τα εργοστάσια μας τη δίνουν άμεσα πριν κλείσει ο μήνας. Υπάρχει και εκεί παίρνεις την αύξηση η οποία είναι βάση συμφωνητικού. Υπάρχει όμως και η ελεύθερη αγορά, όπου εκεί πέρα είναι ό,τι ζητήσεις.
0: Δηλαδή,
1: από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνητικό, έρχεται ο εκάστοτε μεταφορέας ή η εκάστοτε εταιρεία logistics και λέει ότι εγώ θέλω για αυτή τη χρηματική αποζημίωση για το συγκεκριμένο δρομολόγιο.
0: Ναι.
1: Και έρχεται και προσπαθούν να κάνουν ένα deal.
0: Αυτά τα deal, τα συμβόλαια γίνονται καιρό πριν, θέλω να πω. Δηλαδή...
1: Ναι. Παραδείγματος χάρη, η δικιά μου εταιρεία έχει 10 χρόνια συμφωνητικό με μεγάλες εταιρείες.
0: Άρα πρέπει να έχει ρήτρες μέσα αυτό σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων κλπ.
1: Και βέβαια, όταν υπάρχουν ρήτρες, αυτά δίνονται κανονικά. Δεν μπορεί κάποια εταιρεία να σου στερήσει.
0: Ναι. Ρήτρες που έχουν σχέση με τα καύσιμα, για παράδειγμα, δεν ξέρω με τι άλλο μπορεί να έχουν σχέση, αλλά με δεδομένα που αλλάζουν.
1: Και βέβαια. Όπως ένα πράγμα που ζητάμε όλοι αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα έχει κλείσει το Ορμούς, για παράδειγμα. Λέω τώρα εγώ έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για πάρα πολλούς, έτσι. Ναι. Αν κλείσει και το Σουέζ με αυτά που γίνονται με τους Χούθη, για παράδειγμα, ακόμα πιο σημαντικό.
1: Ναι, είναι κάποια έκτακτα γεγονότα τα οποία δεν μπορεί να τα προβλέψεις.
0: Ναι.
1: Και όμως αυτά τα έκτακτα έχουν φέρει το πετρέλαιο εκεί που το έχουν φέρει και αναπροσαρμόζονται και τα συμφωνητικά.
0: Δεν το έχετε ξαναδεί, ούτε εμείς το έχουμε ξαναδεί, ούτε έχουμε ξαναδεί ποτέ. Η αλήθεια είναι σε βενζινάδικο την τιμή του. Τώρα μιλάμε για την ανατλία του που πάμε εμείς και βάζουμε τα αυτοκίνητά μας. Τη βενζίνη είναι κάτω από το πετρέλαιο. Δεν το θυμούμε ποτέ, αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία.
1: Και κάτι άλλο θα ήθελα να εστιάσουμε την προσοχή μας. Ναι. Είναι η έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού.
0: Αυτό που είπατε, τι είναι ακριβώς, ναι.
1: Λοιπόν, θα πάρουμε παραδείγματος χάρη να μιλήσουμε και με επίσημα στοιχεία. Προχθές έβγαλε η Ελστάτ ότι. Το 2025 μειώθηκε ο πληθυσμός της χώρας κατά 56.223 άτομα.
0: Ναι.
1: Δεν βρίσκουν οι εταιρείες ανθρώπινο δυναμικό, τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, για να μπορέσουν να επεκταθούν. Και στην παρούσα
0: όταν
1: φάση,
0: λέτε δεν βρίσκουν ας πούμε ανειδίκευτους εργάτες ή δεν βρίσκουν ανθρώπους με συγκεκριμένες προσόντα που πρέπει να έχουν.
1: Ακόμη και ανειδίκευτους. Ακόμη και ανειδίκευτοι, τι αναγκαζόμαστε? Να πηγαίνουμε να καταφεύγουμε σε εταιρείες να φέρνουμε άτομα από τρίτες χώρες, όπως είναι η Ινδία, όπως είναι το Μπαγκλαντές.
0: Το βλέπουμε σε πολύ μεγάλα

0: που γίνονται και όχι μόνο τώρα. Εγώ το θυμάμαι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το βλέπαμε πριν από 20 χρόνια να δουλεύουν στα έργα, στους δρόμους, άνθρωποι από αυτές τις χώρες. Γιατί προφανώς δεν πάνε οι Έλληνες στις δουλειές αυτές.
1: Κύριε Ξενάκη και κύριε Σκούρη, θα ήθελα να σου πω κάτι. Ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η έκτη χώρα στον κόσμο με άτομα άνω των 65 ετών σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν προσπαθούμε να γίνουμε.
0: Έχουμε γερασμένο πληθυσμό.
1: Έχουμε γερασμένο πληθυσμό. Ναι, ναι. Όταν λοιπόν εμείς προσπαθούμε να γίνουμε ένα hub της νοτιοανατολικής Ευρώπης,
0: ναι,
1: θα πρέπει να μπορέσουμε να το υποστηρίξουμε με πάρα πολλά πράγματα. Το πρώτο τι είναι, σύγχρονα εμπορευματικά κέντρα. Συνδυασμένες μεταφορές. Ένας ακόμη τρόπος για να μπορέσουμε, γιατί παραδείγματος χάρη έρχεται μία αύξηση του πετρελαίου.
0: Ναι.
1: Η μεταφορική εταιρεία το πετάει κατευθείαν, είναι ένα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Κάποιες φορές τα προηγούμενα χρόνια, γιατί είναι ραγδαία η αύξηση του πετρελαίου αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: κάποιες στιγμές, γιατί μπορεί να πείτε, θα πάει στο ράφι κατευθείαν. Κάποιες φορές το κρατάμε, το απορροφάμε να δούμε πού πηγαίνει, αλλά όταν υπάρχει τέτοια παρατεταμένη αύξηση, θέλοντας και μη, θα φτάσει στο ράφι.
0: Ναι.
1: Θα φτάσει στο ράφι και σύντομα.
2: Δώστε μόνο μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Στην Κωνσταντινούπολη, επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο του Μπασάκ Σεχίρ. Είναι τρεις μαθητές σε κρίσιμη κατάσταση.
0: Oh.
2: Ουσιαστικά έγινε συμπλοκή μεταξύ μαθητών. Και
0: έχουν και αυτοί αυτά.
2: Δεν θυμάστε που πέρυσι είχαμε πολλούς νεκρούς και ήταν με τα όπλα. Με τα όπλα.
0: Λέγαμε
2: λοιπόν συγκρούσεις σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μας στέλνει και την ευχαριστούμε Κατερίνα Πλατή στην Κωνσταντινούπολη.
0: Λοιπόν, συνεχίστε.
1: Η αποδιασκέλυση αθενών γνωρίζετε ότι λειτουργεί με πολύ μικρά περιθώρια και αυτό τι είναι, αυτό την καθιστά αδύνατη μια μακροπρόθεσμη απορρόφηση μεγάλων κοστολογικών κρατασμών. Δεν μπορεί να την απορροφήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλοντας και μη, την περνάει στο συνεργάτη και είναι ένα ντόμινο, είναι μια αλυσίδα.
0: Υπάρχουν κάποια πράγματα που θα μπορούσαν, λέτε εσείς, να μειώσουν το κόστος, ιδιαίτερα για το κομμάτι τρόφιμα που απασχολεί κατά την άποψή μου πολύ τον κόσμο.
1: Στην παρούσα φάση έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ο κατακαιρματισμός της αγοράς. Δυστυχώς αυτό είναι γενικό, αλλά θα το εξειδικεύσω. Λέμε δεν έχουμε μάθει εδώ στην Ελλάδα να συνεργαζόμαστε. Αυτό αποδεικνύεται με αυτό που θα σας πω. Είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη σε κενά χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν δεν υπάρχουν μεγάλα τράστ, με μεγάλες εταιρείες και υπάρχει έλλειψη συνεργασίας, αναγκάζεσαι λοιπόν να πηγαίνεις κάπου, να ξεφορτώνεις και να γυρίζεις μετά πάλι πίσω άδειος. Άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα είναι η εποχικότητα. Εδώ βλέπουμε ότι από μέσα Απριλίου μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου έχουμε τεράστια εποχικότητα με τον τουρισμό. Αυτό έχει σαν συνέπεια πάρα πολλά εργοστάσια τα οποία βρίσκονται μακριά από την περιοχή της Αττικής, γιατί το κύριο λιμάνι είναι ο Πειραιάς, για να διοχετεύονται τα τρόφιμα στα νησιά, να πληρώνουν, είναι το λεγόμενο αλερετούρ, δηλαδή σου πληρώνουν να πας μέχρι την Αθήνα, που είναι τα μεγάλα logistics hub, να ξεφορτώσεις και να γυρίσεις άδειος πάλι πίσω, να ξαναπάρεις το προϊόν, να ξαναπάς πάλι στην Αθήνα να ξεφορτώσεις. Αυτό γιατί συμβαίνει? Διότι δεν υπάρχουν φορτηγά, δεν υπάρχουν οδηγία.
0: Λείπουνε, λέτε. Ναι, αλλά εδώ έρχεται ένα μήνυμα, θα σας το διαβάσω, όχι όπως έχει έρθει χοντροκομμένο, θα σας διαβάσω πιο λεπτό. Λέει, δεν βρίσκεται, λέει ο ακροατής εδώ, γιατί δεν πληρώνεται απευθύνεται.
1: Μισό
0: λεπτάκι. Να σκίζεις, θα χρησιμοποιεί άλλο ρήμα, τον άλλον όλη μέρα στο δρόμο για χίλια μεικτά, τότε λέει δεν πάω. Να φέρετε Ινδούς, όπως έχετε φέρει ήδη. Λέει.
1: Όχι, ναι. Ισχύει αυτό. Με τα χίλια μεικτά δεν υπάρχουν χίλια μεικτά αυτή τη στιγμή στον κλάδο.
0: Ναι.
1: Αυτά μπορεί να ίσχυαν την προηγούμενη δεκαετία, ναι, ίσχυαν. Δεν υπάρχουν χίλια μεικτά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ παραπάνω. Πολύ παραπάνω. Εδώ λέμε για 2.000 και 2.500 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτά τα χίλια ευρώ αυτή τη στιγμή στον κλάδο.
2: Κύριε Παπαργύρου,
1: για μεταφορική εταιρεία.
2: Να σας κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
2: Πόσο μπορεί να μεταφερθεί τώρα, να κοστίσει αυτό στον καταναλωτή όλα τα προβλήματα που μας αναφέρατε πριν?
1: Αυτό εξαρτάται.
2: Τι μπορεί να μετακυλιστεί? Έτσι, ένα-δύο παραδείγματα για να καταλάβουμε.
1: Εξαρτάται πάντοτε την αξία του μεταφερόμενου προϊόντος. Όταν, παραδείγματος χάρη, ένα φορτηγό έρχεται από την Ολλανδία στην Ελλάδα με μια φορτητική περίπου στις 6 και 7.000 ευρώ, όταν έχει πάρει μια αύξηση περίπου στα 1.000 ευρώ, εάν εξαρτάται τώρα την αξία του μεταφερόμενου φορτίου. Αν ένα φορτίο κοστίζει 10.000 ευρώ, 15.000 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι την αύξηση θα τη δούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όταν ένα μεταφερόμενο φορτίο κάνει 150.000 ευρώ, αυτό θα είναι σε μικρότερο βαθμό. Αλλά σας είπα, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Είναι και η έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού που συνεχώς πληρώνουν όλοι παραπάνω και ορθά πληρώνουν, γιατί εάν θέλουμε να γίνουμε hub, θα πρέπει όλοι να είναι ευχαριστημένοι. Και η μεταφορική εταιρεία και η αποθηκευτική και ο ανθρώπινος παράγοντας. Μόνο έτσι μπορεί να γίνεις hub της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Και επειδή είμαστε στη 19η θέση παγκοσμίως στον δείκτη Logistic Performance Index, δηλαδή στο δείκτη των logistics, και έχουμε στόχο να ανέβουμε ακόμη παραπάνω, είμαστε, αγαπητοί μου κύριοι, σε αυτό το νούμερο και έχουμε τον γυραιότερο στόλο οχημάτων στην Ευρώπη.
0: Το γυραιότερο στόλο
1: οχημάτων. Δεν έχουμε σύγχρονα τρένα, δεν έχουμε σύγχρονα εμπορευματικά κέντρα, δεν υπάρχει απολοποίηση των εγγράφων και θα συμφωνήσω και απόλυτα με τον κύριο που σας έστειλε το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν σύγχρονα πάρκινγκ. Γιατί κάποιος οδηγός να μένει και να ταλαιπωρείται μέσα στο φορτηγό και να μην υπάρχουν σύγχρονες υποδομές πάρκινγκ για να μένει μέσα εκεί με ασφάλεια. Εάν λοιπόν όλα αυτά γίνουν που σας προανέφερα με σύγχρονα εμπορευματικά κέντρα που υπάρχουν και σε άλλες μεγάλες χώρες, ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας που συμβάλλει με 10,5% στο ΑΕΠ, πιστέψτε με ότι θα είναι πολύ παραπάνω.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Ο κ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics. Hub σημαίνει, φίλε μου Αλέξανδρε, πώς θα το πούμε τώρα. Κόμβος. Κόμβος, ε. Κόμβος. Δεν σημαίνει κόμβος. Κόμβος. Πώς λέμε κόμβο. Όχι ο κόμβος του κυρίου Ψοχοίδη. Ο κόμβος. Η θυμαριά ήταν η κόμβος. Αν θυμάσαι, έτσι δεν είναι. Που περνάει το τρένο, ναι. Να είμαστε hub. Σημαίνει να είναι κόμβος οτιδήποτε. Μπορεί να είναι hub σε κάποιο θέμα, να είμαστε hub. Να είμαστε κόμβος. Και η κυρία Σταθοπούλου λέει: καλημέρα. Παρακαλώ, θίξτε για μία φορά ακόμα το θέμα της λειτουργίας των ολοήμερων στο δημοτικό. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα, δεν λειτουργούν και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν που ο Βασίλης επιμένει ότι είναι ίσως το μείζον πρόβλημα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, ή αν δεν είναι το μείζον, είναι ένα στο top 3 σίγουρα. Ότι δεν ξέρουν οι γονείς πια που δουλεύουν και οι δύο σε κάθε σπίτι. Δεν είναι όπως παλιά η παραδοσιακή οικογένεια με τον μπαμπά να δουλεύει και τη μαμά να είναι σπίτι. Τι να κάνουν τα παιδιά τους, είναι πρόβλημα. Κυρία Σταθοπούλου, θα το κοιτάξουμε. Οπωσδήποτε ο σταθμός θα το κοιτάξει. Δηλαδή, αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει κάποια άλλη εκπομπή. Θα το κάνουμε οπωσδήποτε το επόμενο διάστημα άμεσα κιόλας, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα. Είναι και ο διευθυντής εδώ δεσμεύτηκε.
2: Όχι, όχι, θέλω να πω και το κάναμε. Και το κάναμε. Είδατε πώς το κάναμε με τα λεωφορεία και τα παιδιά τους μαθητές που μεταφέρονταν.
0: Ναι,
2: έτσι,
0: ναι,
2: δεν δώσαμε μάχη.
0: Βέβαια, δεν ξέρω αν λύθηκε ακόμα αυτό.
2: Έχει, αλλού έχει προβλήματα, ότι... αλλού δεν έχει.
0: Όταν δεν έχει τελειώσει ακόμα.
2: Αλλού, ναι. Αλλού λύθηκε.
0: Έτυχε να μιλήσω χθες και μου είπανε δεν έχει κλείσει, μου λέει αυτό το θέμα.
2: Σε άλλες περιοχές πήγαν καλά, σε άλλες δεν έχει πάει ακόμα. Δεν έχουν λυθεί ακόμα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό. Μια εταιρεία που δίνει 2.000 λέει να μου πει τώρα έκλεισε η γραμμή. Θα ρωτούσα φίλε μας τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και για να μην ψάχνεις έναν νέο επαγγελματίας, μπαίνεις στο 11888 για όλα, για όλα. Βλέπεις προσφορές και κλείνεις online το ραντεβού σου. Τα κανονίζεις τώρα εύκολα και δεν τρέχεις να πιάσουν τα κρύα. 11888 για όλα και για ό,τι χρειαστείς στο σπίτι. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα. Ελπίζουμε να είστε ικανοποιημένοι από την προσπάθεια που κάνουμε το αφιέρωμα για την ακρίβεια. Έτσι και νομίζω πότε. Θα δείτε, θα έχετε τη δυνατότητα αύριο Τετάρτη,
0: ναι,
2: εδώ στο στούντιο στις 6 το απόγευμα ο Απόστολος Ραυτόπουλος για την ακρίβεια θα μιλήσει με τους ακροατές.
0: Μάλιστα.
2: Και πιθανότατα την Πέμπτη
0: το λέω,
2: ο Θέμης, στο Λοβήθη, ο Θέμης Μπάκας για το κόστος στέγασης.
0: Μάλιστα.
2: Θα έχετε το λόγο δηλαδή, ναι, θα βγείτε στις γραμμές όση ώρα χρειαστεί και πάνω από μία ώρα αν έχουμε συμμετοχή, ναι, και είναι σοβαρά, δηλαδή, σοβαρό το επίπεδο, θα μπορέσουμε να το... Αυτό λέω ρε παιδί μου, ναι, να μην έχει επανάληψη.
0: Ελπίζουμε να είστε ικανοποιημένοι που λέει και ο Βασίλης. Μας ξανάρθετε.
2: Και να μας τροφοδοτείτε με ιδέες, σκέψεις και προτάσεις.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας κύριε Κύρκο και επιστρέφουμε, γιατί σιγά σιγά έρχεται η ώρα μας. Ναι, ναι, ναι.
3: Και ακρίβεια είναι αυτή η ρε. σε κουτρουβάλα. Με ένα χιλιάρικο, κοίταξε να δεις, έχω ένα χιλιάρικο. Πηγαίνω να ψωνίζω και φτάνοντας στην πόρτα του σούπερ μάρκετ να μπω μέσα, χράπ, ο πληθωρισμός μου το κάνει 500. Εγώ δεν του δίνω σημασία, προχωράω. Μπαίνω μέσα, ψωνίζω, περιμένω, πάω, φτάνω στη γραμμή, στο ταμείο. Μόλις φτάνω στο ταμείο να πληρώσω, ξαναέρχεται ο πληθωρισμός, χράπ, κάνει μία και μου το κάνει ένα κατοστάρικο. Λέω, δεν είναι αυτό, δεν του δίνω σημασία κι εγώ πάλι. Και κάνω μία χράπ, παίρνω ένα άρλεκιν και φεύγω.
4: Γιατί?
3: Γιατί με το άρλεκιν ξεχνιέσαι.
5: Παραπολιτικά 90,1
6: Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Βριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα και εκείνο με πλυντήριο και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
8: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς στα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
9: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν. ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
10: ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
11: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
12: Διαβάστε στην απογευματινή Σάλπισμα Ενότητας Μητσοτάκη στη γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Τα παραλυπόμενα από την εκδήλωση και οι ηχηρές απουσίες Καραμανλή ή Μεϊμαράκη. Το στίγμα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Γιατί γύρισε την πλάτη στην Τουρκία. 200 εκατομμύρια ευρώ κονδύλι για έκτακτα μέτρα στήριξης κατά τους πρώτους μήνες του 2027 στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τι είναι η οπτογενετική που χάρισε τον Νόμπελ ιατρική σε τρεις επιστήμονες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
14: Εκείνα που πεζετούσαμε και τα βάζαμε μέσα στις εφημερίδες. Μας έστειλε ο πατέρας μου, έπαιρνα εγώ την απογευματινή και τη βραδινή που πέρασε.
15: Και έβαζα από μέσα, το φύγησαμε.
14: Μέσα βάζαμε και το άλλο. Μη μας δει κανένας γείτονας και το πει στον πατέρα ή στη μάνα. Στον πατέρα δεν πειράζει. Ο πατέρας μου σου λέει μπράβο, παιδί μου. Η μάνα όμως.
15: Θα σου λέει μπράβο, παιδί μου, αν είσαι αγόρι.
14: Ναι, αυτό λέω. Αν είσαι
15: αγόρι.
14: Αυτό λέω. Αν είσαι αγόρι, θα σου λέει μπράβο, παιδί μου.
15: Ναι, γιατί όχι.
14: Σιγά με πήγαινε η κορίτσι και αγόραζε αυτό το περιοδικό.
15: Όχι, ρε παιδί μου, λέω συμπεριφορές που υπήρχαν.
14: Ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα μιλάμε για το. Πώς το λένε, την παλαιολιθική περίοδο.
15: Την
14: εποχή του.
15: Τώρα έχει εκλείψει, αλλά.
14: Όχι του χαλκού.
15: Ξέρεις, είχε μια σχέση το αγόρι, τι άντρακλας. Είχε μια το κορίτσι, τι. Καταλαβαίνω
14: πώ. Αυτή είναι.
15: Αυτά. Ευτυχώς τα αφήσαμε πίσω μας. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό.
14: Σε μεγάλο βαθμό, ναι, συμφωνώ.
15: Και καλά κάνουμε.
14: Και καλά κάνουμε, δεν συμφωνώ επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό γιατί τα παλιά χρόνια έπρεπε να σου βγει το ζουμί, το λάδι για να πλησιάσει μια γυναίκα. Τώρα σε πλησιάζει εκείνη και τελείως πόδες.
15: Κατάλαβες.
14: Βρε πρόστιχε. Πάει το μυαλό σου συνέχεια.
15: Έλατε.
14: Έλατε. Πού είναι αυτό. Τι είναι αυτό εδώ. Λοιπόν. Πού τον βρήκα.
15: Αυτό τα λέει. Εμένα μου πάει το μυαλό μου.
14: Το ρατατά λέει ο άλλο. Να το ήρθε.
15: Τα ρατατά, μπράβο.
14: Τα ρατατά, μπράβο. Μπράβο, Μινά. Ευχαριστούμε πολύ. Άμα έχετε καμιά άλλη ιδέα, έχει μπλεκ και τέτοια.
15: Όχι. Ένα
14: τα άλλα. Τα διαβασέ με και τα. Αυτό. Ρατατά, ρατατά. Και το Playboy ήταν πανάκριβο. Εσύ και το πουλούσαν μόνο σε κάτι περίπτωση το Σύνταγμα.
15: Ήταν για κάθε μήνα αυτό.
14: Ήταν ναι, και όχι το Playboy το ελληνικό. Το ξένο Playboy. Ξέρω, ναι, ναι. Το οποίο το έρχο, το φέρνει σε κάτι περίπτωση το Σύνταγμα και κάνει μια περιουσία.
15: Ναι.
14: Και δεν το κρεμάγαν για απ' έξω οι άτιμοι.
15: Ναι.
14: Απαγορευόταν. Λοιπόν, με αυτά
15: και. Τι σημαίνει αυτό το μήνυμα του Σαρδανάπολο. Τι άσπρισαν οι τύχοι.
14: Είχαν ασπρίσει. Α, ναι, ναι.
15: Αυτό το διαβάζει.
14: Ναι, ναι, βέβαια. Μην το συζητά, μην το συζητά. Είχαν γίνει. Ναι, είχε μειωθεί πολύ η δουλειά των σωματζίδων. Σωματίστηκαν, τύχη μπόλικη. Λοιπόν, αυτά. Τελειώσαμε.
15: Καταλαβαίνουν οι ακροατές ποιοι τους ενημερώνουν.
14: Ό,τι είναι, πώς τα λες μου, το λες συνέχεια.
15: Τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Όποιος δεν τα έχει, όποιος δεν τα έχει ζήσει αυτά, όποιος δεν τα έχει περάσει και λοιπά, ναι. Δεν έχει καταλάβει την ζωή. Είναι αυτό, έτσι, ναι. Αυτό.
14: Ή κάνει πως δεν ξέρει.
15: Ναι, ή κάνει τον ηθικό.
14: Ναι, ναι. Αλίμονος τον ηθικό που είναι ηθικός γιατί δεν μπορεί να είναι ανήθικος και αλίμονος τον τίμιο που είναι τίμιος γιατί δεν μπορεί να είναι άτιμος. Παντελή Ζερβός στη Θεία από το Σικάγο. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας, αργήσαμε κιόλας.
15: Αμέσως μετά Βασίλης Τέτσικας με το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
14: Στέλλα Καντώνα, Θανάσης Φουσκίδης που εργάζονται ακατάπαυστα για την ενημέρωσή σας.
15: Και βεβαίως με μάχη κατά της ακρίβειας. Θα δείτε τι θα αποκαλύψουν.
16: Πνεύμα και ηθική, πνεύμα και ηθική, ρε μπεσκέδες.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μεγάλη επιχείρηση από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έκανε απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ με τη ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν γίνει 8 συλλήψεις. Αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι γνωστό πρόσωπο της τηλεόρασης και πρόεδρος κόμματος, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και η σύζυγός του. Την ανάγκη νέων μέτρων, αν συνεχιστεί η κατάσταση με την ακρίβεια, επεσήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Σε ό,τι αφορά το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ενέργεια, παρέπεμψε στους συναδέλφους του που είναι αρμόδιοι. Σημείωσε πως αν συγκρίνεις μισθούς και τιμές, το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό για μεγάλο τμήμα των πολιτών. Επανέλαβε πως η εθελοντική συμφωνία για τη συγκράτηση τιμών με τα σούπερ μάρκετ θα είναι ενεργείο στο τέλος του έτους. Οι τιμές των τροφίμων από εδώ και πέρα στη χώρα μας θα αυξηθούν, καθώς το μεταβαλλόμενο κόστος θα είναι όλο και μεγαλύτερο, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβρίτων. Επεσήμανε πως η μεγαλύτερη δαπάνη για όλους είναι η ενέργεια. Βολές προς συναδέλφους του Υπουργού που απουσίαζαν από την εκδήλωση για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, εξαπέλυσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε ανάρτησή του, αμφισβήτησε ουσιαστικά την επίκληση υπουργικών υποχρεώσεων ως αιτία για τη μη παρουσία ορισμένων στελεχών. Ανέφερε ως παράδειγμα το δικό του πρόγραμμα, σημειώνοντας πως παρά τις υποχρεώσεις του επέστρεψε προκειμένου να δώσει το παρόν στην κομματική εκδήλωση. Στην Αθήνα φτάνει απόψε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων και σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις συνεχίζουν να ενισχύονται και να εμβαθύνονται. Ο Μάρκο Ρούμπιο δεν συνδυάζει αυτή τη φορά την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία, κίνηση που αναδεικνύει τον αυτόνομο χαρακτήρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, στον οποίο θα εξεταστούν οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, ζητήματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων. Αυξημένα μέτρα ασφάλειας, ενώ σε ισχύ τίθενται από σήμερα και την Πέμπτη στις 6 το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων. 5 μαθητές τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προηγήθηκε καυγάς μεταξύ μαθητών και ένας από αυτούς επιτέθηκε με μαχαίρι σε άλλους μαθητές. Επεισόδιο με πυροβολισμούς στα ξημερώματα σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Βασιλείου Λάσκου 28 στο Παγκράτη συνελήφθησαν 3 νεαρά άτομα ηλικίας 18, 19 και 20 ετών. Βρέθηκε ένα πιστόλι, 2 κάλικες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμό. Στην Ηλία συνελήφθη 82χρονος μετά από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση από αδύνηλικα κορίτσια 11 και 12 ετών. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη βαθμό πλημελήματος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Κατηγορία για κατασκοπία αντιμετωπίζει μια 39χρονη Αμερικανίδα η οποία συνελήφθη καθώς φωτογράφιζε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του ναυστάθμου στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά. Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 φωτογραφικές μηχανές, αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες στάχθηκε υπέρ της εφαρμογής μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, ανώβερο Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο, απόψε στις 8.30, Μπόσνα ΠΑΟΚ για το Eurocup.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

0: σκέψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα είναι οι αποκαλύψεις με διάφορα θέματα από τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Καλό μεσημέρι από την Ηλία της διαφάνειας των μεγάλων πολιτικών ανδρών, της δημοκρατίας, της ελευθεροτυπίας και της μαχητικής δημοσιογραφίας. Πριν μπούμε στα δικά μας, τα θεματάκια κυρίες και κύριοι, υπάρχουν διάφορες ειδήσεις οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και μάλιστα μία από αυτές τις ειδήσεις δείχνει με ξεκάθαρο τρόπο τη σύψη που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα της χώρας μας. Ο πρόεδρος του Λάος λέει, το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται από τις διοκτικές αρχές ως αρχηγοί κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο η ζημιά. Η οργάνωση φέρεται να άνοιγε εταιρείες σε αχυρανθρώπους, να άφηνε απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια να τις έκλεινε. 8 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Με συγχωρείτε. Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος σε περιοχές Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν στο όνομα αχυρανθρώπων. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους, χωρίς στη συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΕΦΚΑ. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και διάφοροι αχυράνθρωποι. Για το ίδιο θέμα, το documentonews.gr ανέβασε πριν από λίγο ένα ρεπορτάζ και αυτό. Ότι στα χέρια των διοκτικών αρχών βρίσκονται από το πρωί 8 άτομα, ανάμεσα στα οποία και τα αρχηγικά μέλη φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που λιμένονται τα ταμεία του ΕΦΚΑ μέσω συστηματικής απάτης και εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Στο δίχτυ της αστυνομίας έχουν πιαστεί λογιστές, επιχειρηματίες αλλά και άχυρα άνθρωποι, οι οποίοι αποτελούσαν τα βασικά γρανάζια για την κάλυψη και την οικονομική λειτουργία του κυκλώματος. Οι συλλήψεις αυτές αποτελούν τον πρώτο απολογισμό της ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Την έρευνα και την επιχείρηση της εξάρθρωσης συντονίζει η υποδιεύθυνση της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων. Καθώς οι έρευνες βρίσκονται στο απόγειό τους, αναμένεται επίσημη και πιο αναλυτική ενημέρωση από τις αρχές για τον τρόπο δράσης της πείρας και το ακριβές ύψος της ζημιάς που έχει προκληθεί στα δημόσια ταμεία. Είναι οι ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Εμείς κρατάμε αυτό που αναφέρεται σε ρεπορτάζ, ότι ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είναι μεταξύ των συλληφθέντων, φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ από το 2021 με ποσό της απάτης που αγγίζει, που ξεπερνά μάλλον το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Είναι ένα ακόμη κομμάτι, κυρίες και κύριοι, μάλλον ένα ακόμη στοιχείο, ένα αποδεικτικό στοιχείο της σύψης που επικρατεί στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Μιας χώρας η οποία δικαιολογημένα χαρακτηρίζεται από τους ξένους ως η Κολομβία της Ευρώπης. Και βέβαια για όλη αυτή την κατάσταση υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Στο κυβερνών κόμμα φυσικά. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
3: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη Ίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
9: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
12: Αποκαλύψεις.
1: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Πάμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, τα οποία είναι αρκετά και σημαντικά σήμερα. Πάμε στο Δήμο Ηλίδας να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Χριστοδουλόπουλο. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
13: Καλημέρα, κύριε Νοδάρο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και ένας προβληματισμός για πάρα πολλά θέματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, κύριε Δήμαρχε. Σχετίζονται με τη λειτουργία του Δήμου σας και όχι μόνο. Έχω διαλέξει δύο από αυτά και θα ήθελα επιγραμματικά, γιατί γνωρίζω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο στη διάθεσή σας, επιγραμματικά να μας πείτε την άποψή σας. Το ένα αφορά το κάμπικ, όπου βλέπω εδώ σήμερα στον τοπικό τύπο λέτε ότι θα μπω μπροστά να κάνουμε κατάληψη, και το άλλο είναι το τελεσίγραφο 2 μηνών που έχει δώσει ο Δήμος σας προς το Δήμο του Πύργου, προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα ο κατεστραμμένος δρόμος που οδηγεί στην Τριανταφυλιά. Υποθέτω ότι από εκεί περνάνε όλα τα απορριμματοφόρα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το πρώτο, κύριε Δημαρχέ, από το κάμπινγκ της Κουρούτας.
13: Το κάμπινγκ της Κουρούτας, κύριε Νοδάρο, ο Δήμος το είχε με παραχωρητήριο για 30 χρόνια από το 1977 έως το 2007. Έκτοτε, δεν είναι του παρόντος να σχολιάσω τώρα γιατί δεν το ξαναπήραμε μακροχρόνια παραχώρηση, το έπαιρνε όμως με παραχώρηση ετήσια. Συνεχώς, όλα τα χρόνια που έχουν περάσει. Στην προηγούμενη θητεία μου το ζήτησα πάλι για μακροχρόνια παραχώρηση. Μου ζήτησα να καταθέσω μία οικονομοτεχνική μελέτη, ένα master plan, για να τους αποδείξουμε ότι μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και μπορούμε να αναδείξουμε την περιοχή και να μπορέσει να το χρησιμοποιεί ο Δημότης του Δήμου μας και όχι μόνο σαν λαϊκή πλάζ και να επιφέρει και ωφέλη στο Δήμο. Ναι. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν, ενώ όταν είδαν το master plan και την οικονομοτεχνική μελέτη παρουσία και των τότε βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν παρόντες, γιατί η επικυβερνήση ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε αυτό, μας είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος ότι θα μας το παραχωρήσει. Μετά τι έγινε, τι άλλαξε, δεν το έδωσαν στο Δήμο. Αντιθέτως, ήθελα να το βγάλουν σε πλειοδοτικό πληστριασμό. Αντιδράσαμε και μας το παραχώρησαν πάλι με την ίδια δικασία,
1: ναι,
13: με αιτήσια παραχώρηση.
1: Μάλιστα.
13: Παρέμεινε έτσι μέχρι πριν από 4-5 χρόνια, όπου βγήκε ένας πλειοδοτικός διαγωνισμός, το πήρε κάποιος κύριος Φιλιππόπουλος έναντι τιμήματος 108.000 το χρόνο.
1: Φιλιππόπουλος, τι είναι αυτός, επιχειρηματίας, κύριε Δημάρχη?
13: Επιχειρηματίας, ναι.
1: Μάλιστα.
13: Με την προϋπόθεση να επενδύσει και στην 20ετία θα είχε μια υπερεξία κάποιων εκατομμυρίων όταν θα το παρέδινε, για 25 χρόνια, ναι, που το έπαιρνε. Ο κύριος Φιλιππόπουλος δεν προχώρησε την σύμβαση, παρότι είχε πάει στο ελεκτικό συνέδριο να ελεκτεί, διότι καταπατητές και από την πλευρά του πάρκιν και από την πλευρά την άλλη που είναι τα 53 στρέμματα, ναι, από 23 στρέμματα που ήταν ο χώρος των επισητιστικών, αυτό που γνωρίζουμε σαν χώρος του κάμπινγκ, είχαν μειώσει την έκταση και από 23, όπως είπαμε, είχε μειωθεί στα 16-17 και αναγκάστηκε να το αφήσει.
1: Το 1 τρίτο δηλαδή περίπου.
13: Ναι.
1: Μάλιστα.
13: Το ένα κομμάτι.
1: Καταπατητές. Και πώς είναι δυνατόν, κύριε Χριστοδουλόπουλε, με συγχωρείτε, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν καταπατητές.
13: Να τα ρωτήσετε στην κτηματική υπηρεσία
1: ναι.
13: και στην ΕΤΑΔ. Εγώ τα κατήγγυλα, εγώ τα έφερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενημέρωσα και κατήγγυλα και το ένα κομμάτι που βρέθηκε, το είχαν αγοράσει ένας δικηγόρος, ο Μπούτος, αν θυμάμαι καλά. Μετά το αγόρασε ένας δικηγόρος από την Αμαλιάδα και το κληρονόμησαν οι κληρονόμοι του.
1: Μάλιστα.
13: Και μετά βρέθηκε και ένας άλλος με χρήση κτησία. Από ό,τι θυμάμαι το χώρος ο λεγόμενος του κάμπινγκ εκεί και ο χώρος που έχουμε το πάρκινγκ τα τελευταία 30 χρόνια χρησιμοποιείται από το Δήμο. Βρέθηκε κάποιος με μια αποδοχή κληρονομιάς και πήγε και έκανε αποδοχή της κληρονομιάς.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
13: Την οποία μάλιστα. βρήκα εγώ, την πήγα στην ΕΤΑΔ, είπα ότι κακώς εδώ και έτσι να είναι όπως λέει 30 χρόνια το εκμεταλλεύεται ο Δήμος και η ΕΤΑΔ και η κτηματική υπηρεσία δεν το είχαν καν δηλώσει στο κτηματολόγιο και με παρέμβαση δική μας τα δήλωσαν.
1: Μάλιστα.
13: Όπως επίσης και στα υπόλοιπα, από εκεί τα 53 στρέμματα, άνοιξε η όρεξη και σε άλλους επίδοξους καταπατητές.
1: Άρα λοιπόν όλη αυτή η απαξίωση, κύριε Δήμαρχε, όλη αυτή η απαξίωση άνοιξε την όρεξη των καταπατητών και με αποτέλεσμα ο Δήμος σας, που έπρεπε να το έχει αξιοποιήσει, να έχει παραχωρηθεί για αξιοποίηση, να παραμένει απ' έξω και ουσιαστικά να το τρώνε σιγά σιγά οι καταπατητές.
13: Μπαίνει μπροστά να πάμε να κάνουμε κατάληψη.
1: Μάλιστα.
13: Δεν μπορεί να απαξιώνεται έτσι αυτό το φιλέτο, αυτό το καλύτερο κομμάτι που όταν δεν τροφήτευσαν την περιοχή το έδωσαν στο Δήμο για να κάνουν μπάνιο οι κάτοικοι, οι λουόμενοι της περιοχής.
1: Κύριε Χριστοδουλόπουλε,
13: πάνω
1: σε αυτό το θέμα και να το κλείσουμε και να πάμε στο άλλο, το θέμα της 30 φιλιάς, ήθελα να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, επειδή είστε και πολιτικό πρόσωπο, έχετε τεράστια εμπειρία, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Είναι ποτέ δυνατόν η ΕΤΑΔ ή οποιαδήποτε ΕΤΑΔ να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο ή το κράτος, η πολιτεία γενικά, η κτηματική να μην επιβάλλει την νομοθεσία ή οι ιδιοκτικές αρχές τέλος πάντων.
13: Τους πήγα εγώ σαν Δήμος και τις δύο καταπατήσεις και τα συμβόλαια που έκανε κάποιος κύριος που λέει ότι το έχει με αποδοχή από τον παππού του πεθερό του δύο, ναι. δεν ξέρω τι, που δεν γνώριζαν τίποτα.
1: Τους τα πήγατε στην κτηματική λέτε.
13: Τα πήγα εγώ στην ΕΤΑΔ.
1: Στην ΕΤΑΔ, ναι, ναι.
13: Και το άλλο που διεκδικεί
1: ναι.
13: Κάποιος μέσα στα 53 Μάλιστα. θέματα που ξεκίνησε με ενστάσεις από τους δασικούς.
1: Και τι έκανε η νομική υπηρεσία τους.
13: Και η νομική της υπηρεσίας το εξετάζει να δει αν μπορεί να σταθεί η χρησικτησία ή για την άλλη την καταπάτηση. Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν.
1: Μάλιστα, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω και έχει βγάλει και τα συμπερασματά του και ο κόσμος.
13: Κόσμος μας ακούει, καταλαβαίνει.
1: Έτσι.
13: Τι γίνεται.
1: Ήθελα να πάμε και στο άλλο το θέμα, το οποίο είναι εξίσου σοβαρό. Ο κατεστραμμένος δρόμος εκεί που οδηγεί στην 30 φιλιά. Μας κάνετε μία μικρή αναδρομή. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Τα βαρέα οχήματα έχουν προκαλέσει ζημιά στο δρόμο. Επιδεινώθηκε η κατάσταση.
13: Του Αγίου Χαραλάμπους,
1: ναι.
13: Θυμάμαι συγκεκριμένα, ήμουν στον πύργο. Με πήρε ο αντιδήμαρχος. Μου λέει ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, έχει γίνει κατολίσθηση, έχει φύγει ο μισός δρόμος, κινδυνεύει όποιος διερχόμενος εκεί με αυτοκίνητο και συνήθως εκεί περνάνε πέρα από τα αυτοκίνητα των εργαζόμενων στο εργοστάσιο, περνάνε απορριμματοφόρα, περνάνε ταλίκες που τροφοδοτούν
1: ναι.
13: τη μονάδα.
1: 10 Φεβρουαρίου έγινε αυτή η ιστορία λέτε
13: έγινε
1: τώρα.
13: Έγινε συγκεκριμένα, το θυμάμαι, 10 Φεβρουαρίου.
1: 10 Φεβρουαρίου.
13: Κάναμε μία έκτακτη σύσκεψη στο ΦΟΣΔΑ. Ζητήσαμε από την εταιρεία με συνοπτικές διαδικασίες, γιατί θα καθυστερούσαμε εμείς να αναθέσουμε μελέτη, να μας κάνει τη μελέτη αποκατάστασης, και αμέσως τις επόμενες μέρες πήγαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και ζητήσαμε έκτακτη επιχορήγηση για να αποκατασταθεί ο δρόμος, γιατί ήταν και είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί στην Τριανταφυλιά.
1: Ναι.
13: Το Υπουργείο μας είπε ότι μπορείτε να προχωρήσετε και στη διαδικασία χωρίς χρηματοδότηση μέχρι να ξεκινήσετε το διαγωνισμό, θα έχουμε φροντίσει να
1: σας καλύψουμε, ναι. Ναι.
13: Παραδόθηκε η μελέτη μετά από κάνα μήνα, 1,5 δεν θυμάμαι πότε, πάντως γύρω στον τέλος Μαρτίου, σε συνεννόηση που είχαμε, γιατί είχε εντωμεταξύ κατέβει και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κατσαφάδος,
1: ναι.
13: Ο Δήμος του Πύργου προσφέρθηκε μία χρηματοδότηση 1 εκατομμυρίου που είχε να την χρησιμοποιήσει για την αποκατάσταση του δρόμου και το Υπουργείο, διαστόματος του κυρίου Κατσαβάδου, είπε ότι θα του τα αντικαταστήσει.
1: Θα σας επιστρέψουμε τα λεφτά που θα
13: χρησιμοποιήσει. Ναι. Από τότε, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και τις δικές μας, διότι 70 απορριμματοφόρα από όλους τους Δήμους περνούν από κεντρικό δρόμο της Αμαλιάδος, από την Ευαγγελιστρίας, και εκτός από τους άλλους δρόμους που περνάνε, και καταλαβαίνετε τι κυκλοφοριακή συμφόρηση γίνεται,
1: mm-hmm.
13: καταλαβαίνετε τι σημαίνει να περνάνε τόσα απορριμματοφόρα από εδώ, καταλαβαίνετε να περνάνε οι Ιταλοί και...
1: Πάνε γύρω-γύρω δηλαδή, κύριε Χριστοδουλόπουλε, κάνουν ολόκληρο γύρο και περνάνε τα απορριμματοφόρα μέσα από την Αμαλιάδα, αντί να πάνε
13: μέσα από την Αμαλιάδα στο δρόμο. Για να πάνε εκεί, διότι ο δρόμος,
1: μάλιστα,
13: είναι επικίνδυνος, είναι κομμένος.
1: Μάλιστα. Και η δική σας η ένσταση τώρα...
13: Η δική μας η ένσταση είναι ότι δεν πάει άλλο.
1: Και λέτε στο Δήμο του Πύργου να αναλάβει τις ευθύνες του.
13: Λέω στο Δήμο του Πύργου ότι πρέπει να αποκαταστήσει το δρόμο...
1: Όπως υποσχέθηκε.
13: Άμεσα, ναι. Όπως υποσχέθηκε.
1: Μάλιστα.
13: Το
1: μάλιστα.
13: Υποσχέθηκε στον Υπουργό, το υποσχέθηκε στους συναδέλφους δημάρχους όλης της Ηλίας ότι θα το έφτιαχνε άμεσα. Ποιος είναι ο λόγος που καθυστερούν.
1: Μάλιστα.
13: Και γιατί δεν το προχωράνε.
1: Ζητήσατε εξηγήσεις.
13: Επανειλημμένα.
1: Τι σας είπανε, ότι δεν έχουν. Ότι δεν έχουν. Ότι δεν έχουν.
13: Το προχωράμε, ναι, το προχωράμε.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Και σε αυτό το θέμα ο κόσμος βγάζει τα συμπερασματά του. Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Λοιπόν, κύριε Δημάρχε, κάποια στιγμή να έρθετε εδώ στο ραδιόφωνο να σας φιλοξενήσω στην εκπομπή μου. Να έχουμε...
13: Και για τους παγκόσμιους παιδικούς αγώνες.
1: Βεβαίως, να έχουμε, χρόνο έτσι. Να έχουμε χρόνο για να πούμε πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Καλά,
1: καλό μεσημέρι. Γεια σας.
12: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Διαβάστε στην απογευματινή σάλπισμα ενότητας Μητσοτάκη στη γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Τα παραλυπόμενα από την εκδήλωση και οι ηχηρές απουσίες Καραμανλή με Ημαράκη. Το στίγμα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Γιατί γύρισε την πλάτη στην Τουρκία. 200 εκατομμύρια ευρώ κονδύλ για έκτακτα μέτρα στήριξης κατά τους πρώτους μήνες του 2027 στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τι είναι η οπτογενετική που χάρισε τον Νόμπελ ιατρική σε 3 επιστήμονες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
8: Η κοροϊδία πάει σύννεφο, κυρίες και κύριοι, από τους πολιτικούς της Ηλίας απέναντι στον πληθυσμό της Ηλίας, ο οποίος είναι περισσότερο αγρότες και κτηνοτρόφοι. Και το λέω αυτό διότι οι κτηνοτρόφοι το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες μέρες, έχουν βγει στα κάγκελα, δικαιολογημένα οι άνθρωποι. Γιατί τους ετοιμάζουν νέα ιστορία για να τους καταστρέψουν τελείως. Ότι θα γίνει, λέει, έλεγχος σε όλα τα κοπάδια, για να δουν αν υπάρχουν ίχνη ευλογιάς, και αν βρεθούν ίχνη ευλογιάς τότε και θα τιμωρηθούν, λέει, γιατί τότε έχουν χρησιμοποιήσει παράνομα εμβόλια και θα σφαγιαστούν όσα κοπάδια έχουν απομείνει. Και όπως καταλαβαίνετε, εκτός από την οικονομική καταστροφή που θα ρίξουν αυτούς τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους, ολική καταστροφή, οικονομική καταστροφή, αυτομάτως όλο αυτό το θέμα, όλη αυτή τη βρώμικη ιστορία, γιατί περί βρώμικης ιστορίας πρόκειται, θα την εισπράξουν και οι καταναλωτές, οι οποίοι θα πάνε να αγοράσουν κρέας στο χασάπικο, στο κρεοπολείο της γειτονιάς, και από τα 10 ευρώ, ξέρω εγώ, από τα 18 ευρώ πόσο έχει το μοσχάρι τώρα, θα πάει 40. Ή τα άλλα κρέατα θα πάνε στο Θεό, το αρνί. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Κλαβδιανό, τον κτηνίατρο. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Κλαβδιανέ.
9: Καλημέρα, κύριε Νοβάρο.
8: Και βέβαια να θυμίσω εδώ στους φίλους ακροατές ότι είστε ο άνθρωπος ο οποίος δέχθηκε το κρατικό bullying, έτσι το χαρακτηρίζω με επιοίκεια, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν πριν από μερικούς μήνες, τότε με την έξαρση της ευλογιάς, όπου ενώ βγαίνατε και λέγατε αλήθειες, πραγματικά αλήθειες που αφορούσαν όλη αυτή την ιστορία, ξαφνικά δεχτήκατε απρόκλητα την εισβολή των διοκτικών αρχών στο χώρο εργασίας σας, οι οποίοι έψαχναν να βρουν τι να βρουν τίποτα δεν βρήκαν. Ουσιαστικά ήταν μια προσπάθεια τρομοκρατίας και φήμωσης ενός ανθρώπου ή των ανθρώπων οι οποίοι βγαίνουν μπροστά και λένε αλήθειες που αφορούν την κτηνοτροφία σε συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, σας φιλοξενώ σήμερα στην εκπομπή μου για το θέμα αυτό το οποίο έχει προκύψει τελευταία σχετικά με τους επικείμενους ελέγχους που θα γίνουν στα κοπάδια. Θα ήθελα την άποψή σας. Είδα και μια ανάρτηση που κάνατε στα social media, βέβαια.
9: Πρόκειται για συνέχιση του πολέμου τον οποίο έχει κηρύξει η κυβέρνηση από το βήματο του Κουβουλίστα πριν 2-3 χρόνια. Ο πρωθυπουργεύων τη χώρα είχε δηλώσει ότι τα ζώα παράγουν αέρια και συμμετέχουν στην κλιματική αλλαγή όπως την ονομάζουν, και άρα πρέπει να μειώσουμε, να αλλάξουμε τις διατροφικές μας συνήθειες, να τρώμε λιγότερο κρέας κλπ. Πρόκειται για μια συνέχιση του πολέμου με αφορμή την εκτρίζωση της ευλογιάς. Εφαρμόζεται ένα σχέδιο εκτρίζωσης της κτηνοτροφίας.
8: Ναι.
9: Αφού οι κτηνοτρόφοι με κόπο και πάρα πολλά έξοδα κατάφεραν να κρατήσουν ζωντανά τα κοπάδια τους, παρά τα μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία ήταν ελληνική και οδηγούσαν αντί την αντιμετώπιση του προβλήματος της ευλογιάς, οδηγούσαν στην εξάπλωσή του, με αποτέλεσμα τη θανάτωση 500.000 ζώων περίπου, επίσημα, γιατί αν επίσημα είναι πολύ περισσότερα, έρχεται τώρα να ελέγξει τα κοπάδια που επιβιώσαμε.
8: Τα κοπάδια που επιβιώσανε. Δηλαδή έρχεται τώρα, ξύνεται ας πούμε στην κλίστα του Τσοπάνη, όπως λένε στο χωριό μου. Πάει η κυβέρνηση να δημιουργήσει θέμα από εκεί που δεν υπάρχει.
9: Θα γίνουν ορολογικές εξετάσεις, λήψη αίματος δηλαδή από 50 περίπου εκτροφές του νομού, από 15 περίπου ζώα σε κάθε εκτροφή, να ανοιχνευτούν αντισώματα κατά της ευλογιάς. Ναι. Να πούμε εδώ ότι αντισώματα κατά της ευλογιάς θα βρεθούν, κατά την εκτίμηση δουλειά μου, σε πάρα πολλά κοπάδια, γιατί τα αντισώματα βρίσκονται σε ζώα τα οποία είτε πέρασαν την νόσο
8: και έγιναν καλά,
9: είτε έγιναν εμβολιασμοί, είτε και ακόμη σε κοπάδια τα οποία πέρασαν ασυμπτωματικά την νόσο.
8: Μάλιστα.
9: Ακόμα και σε αυτά τα κοπάδια είναι πιθανό να βρεθούν αντισώματα.
8: Και τι πρόβλημα έχει η κυβέρνηση, κύριε Κλαδιανέ, τι πρόβλημα μπορεί να έχει η κάθε κυβέρνηση, αυτό εγκυμονία, ας πούμε, κίνδυνο είναι για τη δημόσια υγεία ή για τα κοπάδια τα άλλα αυτή τη στιγμή.
9: Είναι μια επιδημιολογική έρευνα.
8: Ναι.
9: Παραδευτικά να πω ότι την επιδημιολογική έρευνα την οποία τώρα θέλει να κάνει σε μερικές χιλιάδες εκτροφές σε έναν επικράτεια, θα έπρεπε να την έχει κάνει όταν μπήκε η ευλογιά. Σε ένα-δύο νομούς, σε 50 κοπάδια, σε 100 κοπάδια, και να λάβει μέτρα και να σταματήσει και το πρόβλημα.
8: Μάλιστα.
9: Έρχεται μετά από 2 χρόνια, αυτό που δεν έπρεπε να κάνει τότε, να το κάνει τώρα σε πολλαπλάσιο μέγεθος.
8: Μάλιστα.
9: Γιατί δεν μας λέει το λόγο όμως, γιατί. Δεν λέει το λόγο, γι' αυτό η παραγωγή έχουν και στα κάγκελα.
8: Ναι, ο λόγος είναι προφανέστατος.
9: Τα οροθετικά κοπάδια. Ναι. Αυτά που θα βρουν αντισώματα, που θα είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Τι θα κάνει.
8: Λέει θα σφάξει, ναι. Αυτό λέει.
9: Δεν θα έχει καθόλου να σφάξει.
8: Ναι.
9: Θα βάλει άλλες ποινές, πρόστιμα. Θα βάλει σε καραντίνα, θα τα περιορίσει να μην πόσκουν κλπ. Θα κόψει επιδοτήσεις. Δεν μας λέει τι θέλει να κάνει.
8: Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι θλιβερά πράγματα αυτά τα οποία συμβαίνουν και ειδικά στη δική μας την περιοχή, κύριε Κλαδιανέ, ο οποίος ο νομός ο δικός μας είναι...
9: Ένα-δύο νομούς, σε 50 κοπάδια, σε 100 κοπάδια, και να λάβει μέτρα και να σταματήσει και το πρόβλημα.
8: Μάλιστα.
9: Έρχεται μετά από 2 χρόνια, αυτό που δεν έπρεπε να κάνει τότε, να το κάνει τώρα σε πολλαπλάσιο μέγεθος.
8: Μάλιστα.
9: Γιατί δεν μας λέει το λόγο όμως, γιατί. Δεν λέει το λόγο, γι' αυτό η παραγωγή έχουν και στα κάγκελα.
8: Ναι, ο λόγος είναι προφανέστατος.
9: Τα οροθετικά κοπάδια.
8: Ναι.
9: Αυτά που θα βρουν αντισώματα, που θα είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Τι θα κάνει.
8: Λέει θα σφάξει. Θα σφάξει, ναι. Αυτό λέει.
9: Δεν θα έχει καθόλου να σφάξει.
8: Ναι.
9: Θα βάλει άλλες ποινές, πρόστιμα. Θα βάλει σε καραντίνα, θα τα περιορίσει να μην πόσχουν κλπ. Θα κόψει επιδοτήσεις. Δεν μας λέει τι θέλει να κάνει.
8: Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι θλιβερά πράγματα αυτά τα οποία συμβαίνουν και ειδικά στη δική μας την περιοχή, κύριε Κλαδιανέο, ο οποίος, ο νομός ο δικός μας

0: Αυτό λέει.
1: Δεν θα έχει ξεκάθαρο τέλο πάντων.
0: Ναι.
1: Θα βάλει άλλε ποινέ πρόστιμα. Θα βάλει σε καραντίνα, θα τα περιορίσει να μην πόσκουν κλπ. Θα κόψει επιδοτήσει. Δεν μα λέει τι θέλει να κάνει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι θλιβερά πράγματα αυτά τα οποία συμβαίνουν και ειδικά στη δική μας την περιοχή, κύριε Κλαδιανέο, ο οποίος, ο νομός ο δικός μας είναι έτσι κατεξοχήν αγρότες και κτηνοτρόφοι άνθρωποι. Έτσι ζουν εκατοντάδες οικογένειες από την κτηνοτροφία και τώρα έρχεται ο κάθε τύπος, ας πούμε, ο οποίος του θυμήθηκε.
1: Συγκροτάζει όλη η κοινωνία. Γιατί χωρίς
0: έτσι, ακριβώς.
1: Νόημα από την κτηνοτροφία και την πρωτογενή τομέα γενικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν κινείται καθόλου η αγορά.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Κύριε Κλαδιανέ, γνωρίζω ότι εσείς έχετε δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η αντίδραση, γιατί είναι σε πανελλαδικό επίπεδο από ό,τι γνωρίζω.
1: Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι κτηνοτρόφοι πρέπει να κινητοποιηθούν δυναμικά και αποφασιστικά, ώστε να πάρουν πίσω αυτή την.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό το οποίο ετοιμάζεται. Αυτό το οποίο ετοιμάζουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Κλαδιανέ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
3: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
4: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
3: Την ανάγκη για βοήθεια.
4: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
3: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
4: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
5: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
6: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Ροδάρος στο μικρόφωνο. Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το θέμα το οποίο αφορά την κτηνοτροφία σε πανελλαδικό επίπεδο, όχι μόνο εδώ στην Ηλία. Οι κτηνοτρόφοι εδώ βρίσκονται στα κάγκελα και οι δικοί μας οι κτηνοτρόφοι. Βέβαια, δεν βλέπω να το σηκώνουν το θέμα οι τοπικοί κουμανταδόροι των ειδήσεων. Λες και δεν αφορά, ας πούμε, δεν σχετίζεται με την τοπική οικονομία. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αγαλό, τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, ο οποίος είναι και κτηνοτρόφος. Αλλά πριν του δώσουμε το λόγο, ήθελα να σας διαβάσω την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, για να καταλάβετε και καλύτερα το θέμα, αν και το έχετε καταλάβει, γιατί ο κύριος Κλαβδιανός, ο κτηνίατος, πριν από μερικά λεπτά είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Με τίτλο λοιπόν «Δεν θα επιτρέψουμε το ξεκλείδισμα των κοπαδιών μας και τον αφανισμό», η κυβέρνηση προχωρά απροκάλυπτα σε ένα οργανωμένο έγκλημα σε βάρος των κτηνοτρόφων, συνεχίζοντας την καταστροφική πολιτική μαζικών θανατώσεων, οδηγώντας χιλιάδες οικογένειες στην οικονομική εξαθλίωση, την ώρα που άλλες χώρες όπως η Ρουμανία προχωρούν σε προγραμματισμό εμβολιασμού έναντι της ευλογιάς για να σώσουν το ζωικό κεφάλαιο, η ελληνική κυβέρνηση επιμένει σε ψέματα ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο. Και σαν να μην έφταναν αυτά, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τις Βρυξέλλες ετοιμάζει πρόγραμμα ορολογικών ελέγχων με την ευλογιά, απειλεί ανοιχτά ότι όποιο κοπάδι βρεθεί θετικό με αντισώματα θα οδηγείται αμέσως σε θανάτωση, αντιμετωπίζοντας τους κτηνοτρόφους σαν εγκληματίες και απειλώντας τους με ποινικές διώξεις για δίθεν παράνομο σε

0: εμβολιασμούς. Δηλώνουμε ξεκάθαρα, λένε οι αγρότες της Ηλίας, προς κάθε κατεύθυνση, ότι η αιτία πολέμου αποτελεί κάθε προσπάθεια θανάτησης σκοπαδιών λόγω του προγράμματος ορολογικού ελέγχου για την ευλογιά. Δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε και δεν θα πρόκειται να επιτρέψουμε να σφαγιστεί κανένα κοπάδι. Να σταματήσουν τώρα οι απειλές και η τρομοκρατία σε βάρος των κτηνοτρόφων, να εξαγγελθεί άμεσα δωρεάν πρόγραμμα εμβολιασμού του ζωικού κεφαλαίου για την ευλογιά και τον αυτόδη πυρετό, όπως ακριβώς γίνεται στη Ρουμανία και στην Κύπρο. Δεν θέλουν εμβόλιο με τίποτα. Θέλουν να σφάξουν τα ζώα για να ανεβάσουν τη τιμή του κρέατος και να παραδώσουν την κτηνοτροφία, όπως έχουν παραδώσει τα πάντα, κυρίες και κύριοι, στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Και να παίζεται το παιχνίδι και να πηγαίνει ο φουκαράς ο καταναλωτής που παίρνει 30-40 ευρώ μεροκαματιάρης εκεί από μεροκάματο, να δίνει 40 για ένα κιλό κρέας. 40 ευρώ για ένα κιλό κρέας για να ζήσει την οικογένειά του. Έτσι, αυτό είναι το παιχνιδάκι που παίζει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Αγάλο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και παραμένει ο άνθρωπος υπομονετικά. Καλημέρα σας, κύριε Αγάλε.
1: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Και βέβαια ζητώ συγγνώμη, έπρεπε να κάνω αυτή την εισαγωγή για να καταλάβει
1: δεν
0: και
1: πειράζει,
0: ο κόσμος.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι πρόβλημα αυτό.
0: Σας ακούμε την άποψή σας.
1: Κοιτάξτε, χθες το βράδυ είχαμε στην Εφηβεία μια έκτακτη πανηλιακή σύσκεψη για το θέμα που έχει προκύψει με το Υπουργείο σε συνεννόηση, όπως είπατε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή μήπως πω και κατ' εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι σοβαρότατο. Είχε πάρα πολύ κόσμο, παρόλο που ήταν fast track, μπορούμε να πούμε στα γρήγορα. Πολλοί κόσμος ακόμα δεν το ξέρει. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος και εξαγριωμένος. Και ήταν αυτό που είπατε και εσείς και στην ανακοίνωση που έχουμε δώσει, δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα, να σφαχτεί κανένα κοπάδι. Τελείωσαν τα ψέματα.
0: Επιστημονικά, επίσης, κύριε Αγάλε, επιστημονικά, ο κύριος Κλαβδιανός, ας πούμε, ο οποίος είναι εκτινίατρος ο άνθρωπος. Τεκμηρίωσε πριν από λίγο, έτσι, στο ραδιόφωνο εδώ του Ιόνιον FM και στην εκπομπή μου, με επιστημονικό τρόπο, ότι σε όποιο κοπάδι και να πάνε, μπορεί να βρουν αντισώματα, γιατί είτε έχει νοσήσει το κοπάδι και έχει γίνει καλά, είτε κάποιος μπορεί να έχει κάνει κάποιο εμβόλιο, είτε γιατί είχε λανθάνουσα έτσι, συμπεριφορά ο ιός και μπορεί ανά πάσα στιγμή, δηλαδή κάποιος να πάει σε ένα κοπάδι και να βρει σε λανθάνουσα μορφή το συγκεκριμένο ιό, κοιμισμένο ξέρω εγώ και εντελώς ακίνδυνο. Αυτό δεν σημαίνει, ακριβώς, είπε ο άνθρωπος, ότι πρέπει να καταστρέψουμε τους κτηνοτρόφους, δηλαδή πρέπει να σφάξουμε το κοπάδι. Αυτά γίνονται, τι να πω.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Στη Μυτιλίνη έχουμε τον ίδιο ιό που έχει και η Κύπρος. Η Κύπρος έχει φτάσει και κάνει ανασύσταση αυτόν τον καιρό. Τελείωσε με τον αυτόδη. Εμβολίες όπως έπρεπε επιστημονικά και τελείωσε. Και στη Μυτιλίνη έχουν φτάσει στα μισά ζώα του νησιού, τα έχουν θανατώσει και συνεχίζουν. Και δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να χαμπάρει τίποτα.
0: Γιατί δεν το θέλουν το εμβόλιο. Το εμβόλιο γιατί δεν το θέλουν.
1: Γιατί θέλουν να κάνουν τις χάρες 5 γαλακτοβιομηχανιών, γι' αυτό το λόγο. Μήπως και χάσουν κάποια ψίχουλα, όπως το λέω, από τα κέρδη τους. Για τα κέρδη τους αυτό είναι δισεκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, όλη την κτηνοτροφία
0: για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.
1: Βεβαίως. Και αν δείτε και το σύλλογο, να το πω έτσι απλά, να το καταλάβει και το σύλλογο της ΣΕΒΓΑΠ, όπως λέγεται, Σύνδεσμος Ελλήνων Γαλακτοβιομηχανιών. Ακριβώς τις ανακοινώσεις που βγάζει το Υπουργείο τις βγάζουν και τι, ακριβώς.
0: Ναι. Αυτό το παιχνιδάκι το οποίο παίζουν οι γαλακτοβιομηχανίες, το έχει επισημάνει παλιά και ένα στέλεχος εδώ κυβερνητικό. Εγώ έχω και την αναφορά του, την εμπιστευτική που είχε κάνει τότε στην κυβέρνηση, όπου έλεγε με λίγα λόγια ότι οι γαλακτοβιομηχανίες προωθούν τα δικά τους συμφέροντα μέσω των κτηνοτρόφων και των παραγωγών γάλακτος και μάλιστα επιβάλλουν. Το θυμάμαι καλά, κύριε Αγκάλη, και να με διαψεύσετε, επιβάλλουν ακόμα και προϊόντα. Δηλαδή, ο άλλος έχει γελάδια, πρόβατα ή οτιδήποτε, του λέει θα του δώσεις να τρώει και από αυτό. Γιατί πρέπει να υπάρχει μέσα στο γάλα και αυτό. Δεν ξέρω, διαψεύστε με αν κάνω λάθος.
1: Υπάρχει και τρομοκρατία προς τους. Υπάρχει και, έχω ακούσει εγώ με τα αυτιά μου, διευθυντής γαλακτοβιομηχανίας, και όχι και πολύ μεγάλης, που είπε ότι αν δεν μας δώσετε εσείς το γάλα στη Δύση που το θέλουμε, τότε το φέρουμε απ' έξω. Έτσι, ορθά και κοφτά.
0: Μάλιστα. Βρώμικα πράγματα σε βάρος των κτηνοτρόφων και γενικότερα της τοπικής οικονομίας, αλλά και των καταναλωτών. Θα μείνετε στην διαμαρτυρία ή θα προχωρήσετε και σε δυναμικές κινητοποιήσεις, κύριε Αγκάλε?
1: Αποφασίσαμε χθες ομόφωνα, όλοι όσοι ήταν εκεί, την Πέμπτη στις 11 η ώρα να πάμε σε μια πρώτη κινητοποίηση δυναμικότατη στην περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Στον πύργο.
0: Στον πύργο, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας.
1: Ακριβώς. Να μας δώσουν απαντήσεις. Τι θέλουν τους ορολογιακούς ελέγχους αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Σε τι ωφελούνται. Γιατί αυτό το έχουν θολό. Δεν λένε. Έχουν προς τιμή τους, έχουν και οι κτηνίατροι, οι συλλόγοι των κτηνίατρων δημοσίων και ιδιωτικών έχουν βγάλει ανακοινώσεις και το ζητάνε αυτό οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι προς τιμή τους αυτό.
0: Ναι.
1: Το ζητάνε, λέει, τι το θέλετε από τον κόσμο αυτό το πράγμα τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θέλουν να αφανίσουν και αυτούς που καταφέραμε και μείναμε. Καλά τους συναδέλφους που είναι σφαγιασμένα τα κοπάδια τους έχουν στο έλεος. Τους δώσανε μια πενιχρή αποζημίωση και τους λένε βγάλτε τα πέρα. Πώς θα πάνε και οι άνθρωποι τα παιδιά τους στο σχολείο, πώς θα πάνε ψωμί στην οικογένειά τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι σχερά πράγματα.
0: Και το...
1: Είναι αιτία πολέμου, ακριβώς όπως το βγάλαμε στην ανακοίνωση, το βγάλαμε, το πρώτη ανακοίνωση ήταν με την Παναδική Επιτροπή των Μπλόκων, όλη τη νύχτα βγάλαμε την ανακοίνωση όταν το πήραμε χαμπάρι με τα παιδιά από όλη την Ελλάδα. Και το είπαμε από εκείνη τη στιγμή. Είναι αιτία πολέμου αυτού. Πάει και τελείωσε.
0: Να ρωτήσω κάτι που αφορά και το δικό μου το συνάφι τώρα. Ψάχνω να βρω εδώ στον τοπικό τύπο ότι κάτι από τη χθεσινή συγκέντρωση στην Εφύρα. Δεν υπήρχαν εκεί οι δημοσιογράφοι του τοπικού τύπου.
1: Ήρθε, δεν θυμάμαι πιανού. Ήρθε ένας συναδελφός σας. Ήρθε ένας. Δεν ξέρω.
0: Πότε το κάνατε, τη συγκέντρωση αυτή, τι ώρα την κάνατε?
1: Χθες το βράδυ, 9 η ώρα.
0: 9 η ώρα, μάλιστα. Μπορεί να είχαν κλείσει ήλιοι οι άνθρωποι και να μην προλάβανε.
1: Το έχουμε στείλει και στα μέσα, το έχουμε στείλει και στα ηλεκτρονικά και το έχουμε στείλει στις ανακοινώσεις παντού. Και τώρα αυτές τις μέρες θα βγούμε πάλι και στα ραδιόφωνα και όπου χρειαστεί να κάνουμε το κάλεσμα για την Πέμπτη, γιατί και πολλοί κόσμοι το λέω και πάλι δεν το ήξερα γιατί ήταν γρήγορα. Δεν πρόλαβε να το μάθει και εμείς. Είμαστε λίγοι, μετρημένοι στα δάχτυλα. Δεν προλαβαίνουμε να την ειδοποιήσουμε όλο τον κόσμο.
0: Ωραία. Κύριε Αγκάλε, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και για τα όσα είπατε εδώ στο ραδιόφωνο του Ionion FM. Είμαστε σε επαφή, θα είμαστε σε επαφή και παρακολουθούμε και εμείς από πολύ, έτσι, πολύ στενά όλο αυτό το οποίο συμβαίνει σε βάρος των κτηνοτρόφων της Ηλίας και όχι μόνο. Και εννοείται ότι την Πέμπτη θα ξαναμιλήσουμε, έτσι, από το χώρο της διαμαρτυρίας, είτε με εσάς είτε με τον κύριο Βομπύρη. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, έτσι, σαν σταθμός και σαν. Σαν δημοσιογράφοι. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας.
2: Ακούτε Ionion FM. Ενημέρωση.
3: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
0: Λοιπόν, ακούσατε κυρίες και κύριοι τι συμβαίνει εδώ στην περιοχή που ζούμε. Εγώ καταγράφω την αγωνία των εκατοντάδων κτηνοτρόφων εδώ του νομού και καταγράφω επίσης και την προκλητική αδιαφορία και την ξεσηποσιά γενικά του τύπου της Ηλίας και των ανθρώπων που λένε ότι υπηρετούν την ενημέρωση. Κανονικά αυτό έπρεπε να είναι ένα από τα πρώτα θέματα και να μην είναι μπροστά πρωτοσέλιδα, για παράδειγμα, στον τοπικό τύπο πρόσωπα τα οποία αυτοχαρακτηρίζονται ως σωτήρες της ευρύτερης περιοχής και πηγαίνουν δεξιά και αριστερά σε κάτι περίεργες εκδηλώσεις και λένε ότι ήρθαμε να σας σώσουμε και εμείς λέμε το καλό, εμείς λέμε το σωστό και εσείς λέτε το λάθος. Υπάρχει, κυρίες και κύριοι, στο πολιτικό σύστημα της χώρας, όχι μόνο της δικής μας περιοχής, μια απίστευτη υποκρισία και μια απίστευτη αθλειότητα. Απίστευτη υποκρισία και απίστευτη αθλειότητα. Δεν τους ενδιαφέρει αυτοί οι οποίοι κατέχουν σημαντικές θέσεις, είτε στην επιστημονική κοινότητα, είτε στην αυτοδιοίκηση, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι οτιδήποτε. Δεν τους ενδιαφέρει ο κτηνοτρόφος, ο φουκαράς, ο οποίος φωνάζει, βγαίνει στο ραδιόφωνο και φωνάζει ότι ρε παιδιά θα μας καταστρέψετε οριστικά. Τι είναι αυτά τα οποία πάτε να κάνετε τώρα με όλη αυτή την ιστορία, επανέλεγχος στον επανέλεγχο και πάει λέγοντας. Δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει, κυρίες και κύριοι, ο μιστάκος. Η κομπίνα που θα κάνουν, το ποσοστό που μπορούν να έχουν από την απευθείας ανάθεση. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν έχετε ακούσει κάτι ωραίες ιστοριούλες με τις απευθείας αναθέσεις, ότι ένα ποσοστό τέλος πάντων πηγαίνει στα γραφεία συγκεκριμένων ανθρώπων και μετά το μοιράζονται το χρήμα αυτό. Έτσι λένε οι φήμες. Εγώ δεν ξέρω, έτσι μου λένε. Δεν μου λένε ούτε πρόσωπα, ούτε γνωρίζω. Γιατί αν γνώριζα, εννοείται ότι θα τα είχα δημοσιοποιήσει και υπήρχαν και αποδεικτικά στοιχεία. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να αποφασίζουν για τις τύχες εδώ των παιδιών, των οικογενειών μας, το μέλλον των ανθρώπων. Κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει. Και το λέω πολλές, το έχω πει πολλές φορές και το ξαναλέω σήμερα, ότι τεράστια ευθύνη για αυτή την κατάδεια που έχει η περιοχή μας και την υποκρισία που διακατέχει όλους αυτούς τους τύπους που κατέχουν θέσεις, ή την έχει ο τύπος. Ο τύπος ο οποίος, κυρίες και κύριοι, είναι ό,τι χειρότερο έχει υπάρξει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τύπος, γενικά μιλάω, για να μην παρεξηγηθώ, γενικά. Δεν αναφέρομαι εδώ στους ντόπιους ή στους περιφερειακούς, γενικά. Ο τύπος είναι ό,τι χειρότερο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο άλλος, ο τύπος του τύπου που βγήκε στην τηλεόραση και έλεγε ότι ένα κοριτσάκι το οποίο εξαφανίστηκε ολικά από το έγκλημα της κυβέρνησης στα Τέμπη, είπε, λέει, μήπως ήταν κάποιο πρόσωπο το οποίο δεν έχει υπάρξει. Ή όπως ήταν, λέει, στο Πολυτεχνείο κάποιοι οι οποίοι έλεγαν ότι είχαν σκοτωθεί και δεν είχαν σκοτωθεί. Και αυτόν τον τύπο, κυρίες και κύριοι, τον έχει ακόμα η ΕΣΥΑ και κάνει εκπομπές. Αντί να τον έχει διαγράψει από τα μητρώα των επαγγελματιών δημοσιογράφων. Τέλος πάντων, τι κάθομαι και σας λέω τώρα μεσημεριάτικα. Από όλα όσα ακούσατε, βγάλτε τα συμπερασματά σας. Νομίζω είστε όλοι ψηλιασμένοι οι ακροατές της ενημερωτικής ζώνης του σταθμού εδώ στο Ionion FM και θα καταλαβαίνετε πολύ καλά τι σας λέω όταν σας προτρέπω να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ionion FM και την εκπομπή Αποκαλύψεις, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: σκέψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
4: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
9: Ενημέρωση.
10: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
11: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
12: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
13: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
9: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
14: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
9: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
15: Ακούτε Ιόνιον FM.

Φίλες και φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Ion FM στους 95 και 5. Στο μικρόφωνο η Μαριάννα Φέξη. Ακούτε την εκπομπή Συγνότητες Ζωής. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη θα κάνουμε παρέα στις 12 το μεσημέρι. Θα τα λέμε έτσι χαλαρά, σαν φίλοι, πίνοντας έναν απολαυστικό καφέ. Τι είναι η συγνότητα ζωής? Συγνότητα είναι οτιδήποτε κάνουμε καθημερινά. Μπορεί να το κάνουμε συνείδητα ή απλά επειδή έχουμε μπει στον αυτόματο πιλότο. Πολύ πιο απλά. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ ότι φεύγοντας από τη δουλειά έφτασες στο σπίτι και δεν κατάλαβες πότε έγινε αυτό? Είναι γιατί είσαι συντονισμένος στον αυτόματο πιλότο. Το μυαλό σου ξέρει ακριβώς πώς να σε πάει, από ποιον δρόμο να σε πάει, απλά γιατί το έκανες πάρα πολλές φορές. Αυτό λοιπόν λέγεται συγνότητα. Και όπως στο ραδιόφωνο συντονίζεσαι για να ακούσεις τον αγαπημένο σου σταθμό, είτε για να ενημερωθείς, είτε για να ακούσεις απλά καλή μουσική, έτσι λοιπόν και στη ζωή συντονίζεσαι σε κάποια συγνότητα. Και είτε θα συντονιστείς στις θετικές συγνότητες και θα το καταλάβεις αυτό, γιατί περνάς όμορφα, περνάς καλά, σου αρέσει, νιώθεις ο εαυτός σου, είτε που θα συντονιστείς τα παράστα, δηλαδή την γκρίνια, τη φασαρία, το θυμό, και κάπως έτσι θα αρχίσεις να εμπλέκεσαι και να συντονίζεσαι σε συγνότητες που δεν σου αρέσουν καθόλου, αλλά ακόμα δεν ξέρεις πώς να ξεφύγεις από αυτό. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη λοιπόν στις 12 θα συναντιόμαστε εδώ να μιλάμε για εμάς. Να μιλάμε για συναισθηματική ηγεσία, για well-being, για αυτοβελτίωση. Όροι που δεν τους έχεις ξανακούσει και που όμως, χωρίς να το ξέρεις, χρησιμοποιείς πάρα πολύ στην καθημερινότητά σου. Και μιας και μιλήσαμε για καφέ, σε αφήνω να πιεις 2 γουλιές και είμαι ξανά μαζί σου σε λίγο.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Ιόνιον FM στους 95 και 5. Ακούτε συχνότητες ζωής, το μικρόφωνο η Μαριάννα Φέξη. Είναι η πρώτη μας εκπομπή και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό έτσι να μιλήσουμε για κάποια γενικά πράγματα που μας ταλαιπωρούν στην καθημερινότητά μας και ακριβώς επειδή έχουν γίνει η ταυτότητά μας δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου να λέει έχω στρες ή έχω άγχος ή αγχώνομαι? Πολλές φορές τα λέμε σαν να είναι το ίδιο πράγμα, αλλά δεν είναι. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και θα σου πω γιατί. Το στρες είναι κάτι που έρχεται απ' έξω. Πάντα υπάρχει μια αιτία για να το προκαλέσει. Για παράδειγμα, ετοιμάζεσαι να κοιμηθείς και 10 η ώρα το βράδυ σου στέλνει το αφεντικό σου μήνυμα ότι σε 10 λεπτά πρέπει να του στείλεις το mail ή τα προσχέδια ενός project. Εσύ νιώθεις αμέσως μια ταχυπαλμία, ένα πόνο στο στομάχι, υδρώνεις, κόβονται τα πόδια σου, σφίγγονται οι ώμοι, αλλά μόλις στείλεις το mail, ηρεμείς, χαλαρώνεις. Αυτό ήτανε. Στρες, πάει. Τελείωσε η αιτία, έφυγε το στρες. Οι περισσότεροι όμως από εμάς δεν έχουμε στρες. Το στρες συμβαίνει και δεν το καταλαβαίνουμε γιατί ζούμε μονίμως με άγχος. Τόσο πολύ που λέμε είμαστε αγχωμένοι, άρα το έχουμε κάνει ταυτότητά μας. Δεν είμαστε αγχωμένοι. Ζούμε με άγχος γιατί πάντα ζούμε είτε στο παρελθόν είτε στο μέλλον. Το άγχος γεννιέται από μέσα μας, γεννιέται από σκέψεις που κάνουμε για πράγματα που πλέον ανήκουν στο παρελθόν και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, αλλά νιώθουμε θυμό, φόβο, στεναχώρια, είτε για πράγματα που θα έρθουν και που ενδεχομένως δεν θα είναι στον έλεγχό μας η έκβαση και αυτό από μόνο του μας φοβίζει ή και μας θυμώνει. Την επόμενη φορά λοιπόν, πριν πεις έχω άγχος ή στρες, σκέψου, υπάρχει κάποια αιτία άρα νιώθεις στρες ή σκέφτηκες κάτι άρα βιώνεις άγχος?

Και μιας και μιλάμε λοιπόν για το άγχος ή το στρες, πώς από αυτό που βιώνεις στην καθημερινότητά σου έχεις πιάσει τον εαυτό σου να το νιώθεις όταν κοιτάς την οθόνη του κινητού σου? Ή και κάτι πιο βαθύ, μήπως έχεις πιάσει τον εαυτό σου μόλις αφήσεις το κινητό σου κάτω να νιώθεις έντονο θυμό, έντονη οργή? Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές το έχεις νιώσει και αυτό ονομάζεται ψηφιακός θυμός. Τα social media είναι σχεδιασμένα για να μας κρατάνε στην τσίτα, γιατί ο θυμός φέρνει clicks, σχόλια, views. Αντί το ίντερνετ να μας ενώνει, μας έχει χωρίσει σε στρατόπεδα. Βλέπεις μια είδηση, σχολιάζεις από κάτω, περιμένει ο άλλος στη γωνία για να βγάλει όλο του το θυμό και μπαμ, βλέπεις σχόλια γεμάτα τοξικότητα, με περισσότερες φρισιές από ό,τι επιχειρήματα. Από εκεί που η άποψη μπορεί να είναι αντικειμενική, ξαφνικά γίνεται μια προσωπική επίθεση και παρατηρείται όλο ένα και περισσότερο το φαινόμενο των πολλώσεων. Προφίλ δημιουργούνται, τα γνωστά faceless pages, δηλαδή ούτε καν με πρόσωπο, κάποιος άλλος δηλαδή κινεί τα νήματα από πίσω, και ρίχνουν λάδι στη φωτιά και βλέπεις γυναίκες εναντίον ανδρών να τα ισοπεδώνουν όλα, όλοι οι άνδρες είναι ίδιοι. Βλέπεις άνδρες να ξεστομίζουν τις ίδιες προβολές για όλες τις γυναίκες. Η απόλυτη ισοπαίδωση, τοξικότητα, δεν υπάρχει πλέον ούτε σωστή χρήση της γλώσσας, ούτε όμως και επιχειρήματα. Και το χειρότερο είναι ότι όλο αυτό, όσο περνάει ο καιρός, γίνεται και πιο έντονο, με αποτέλεσμα να μην μένει μόνο στην οθόνη του κινητού, αλλά πλέον να γίνεται η ίδια η καθημερινότητα. Μετά το μουσικό διάλειμμα, επιστρέφω με ένα θέμα που απασχόλησε πάρα πολύ τα social media, άρα και προκάλεσε τον ψηφιακό θυμό, φέτος το καλοκαίρι.

0: Babylonian FM Stereo.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
6: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
7: Διαβάστε στην απογευματινή Σάλπισμα Ενότητας Μητσοτάκη στη γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Τα παραλυπόμενα από την εκδήλωση και οι ηχηρές απουσίες Καραμανλή ή Μεϊμαράκη. Το στίγμα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Γιατί γύρισε την πλάτη στην Τουρκία. 200 εκατομμύρια ευρώ κονδύλ για έκτακτα μέτρα στήριξης κατά τους πρώτους μήνες του 2027 στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τι είναι η οπτογενετική που χάρισε τον Νόμπελ ιατρική σε τρεις επιστήμονες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.

ευχάριστο το μουσικό διάλειμμα, απαραίτητο, ειδικά στην πρώτη μας εκπομπή, γιατί μίλησαμε για ένα θέμα καυτό, τον ψηφιακό θυμό. Οπότε να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί δεν χρειάζεται να είμαστε θυμωμένοι. Στην πορεία της χρονιάς θα μάθουμε και πώς να διαχειριζόμαστε αυτό το συναίσθημα, το δαιμονοποιημένο, που κατά τα άλλα είναι ένα απαραίτητο συναίσθημα. Όλα αυτά θα τα πούμε στις επόμενες συχνότητες ζωής. Αυτό λοιπόν που παρατήρησα έντονα φέτος το καλοκαίρι ήταν ότι τα διάφορα προφίλ χώρισαν όχι μόνο άντρες και γυναίκες, αλλά και γονείς versus ελεύθερων, άγαμων, χωρίς σχέση ή ζευγάρια με σχέση χωρίς παιδιά. Γιατί λέει τα παιδιά τα φέρνεις στην παραλία ή γιατί τα φέρνεις στην καφετέρια ή στο εστιατόριο. Μάλιστα, ήμουνα μάρτυρας ενός τέτοιου περιστατικού. Έκλαιγε το παιδάκι στην παραλία και είπε μια γιαγιά μέσα από τη θάλασσα: «Βγάλε επιτέλους το σκασμό. Κυρά μου, μάζεψέ το και φύγετε». Δεν είχε βέβαια δικαίωμα να το πει αυτό η γιαγιά. Αυτό λοιπόν μεταφέρεται και στην μικρή οθόνη του κινητού και αρχίζουν από κάτω τα σχόλια. Από πότε δηλαδή φτάσαμε τα παιδιά, που είναι οι αυριανοί ενήλικες, σήμερα να δέχονται τέτοιο bullying από τους ενήλικες? Άρα γεννιέται ο προβληματισμός. Μήπως τελικά το διαδίκτυο και ειδικά τα social media προκαλούν περισσότερα προβλήματα και περισσότερη διχόνοια από ότι για το σκοπό που δημιουργήθηκαν, δηλαδή να κάνεις το networking, να κάνεις τη σύνδεση με κάποιους άλλους ανθρώπους?

και αρχίζουν από κάτω τα σχόλια. Από πότε δηλαδή φτάσαμε τα παιδιά, που είναι οι αυριανοί ενήλικες, σήμερα να δέχονται τέτοιο bullying από τους ενήλικες? Άρα γεννιέται ο προβληματισμός. Μήπως τελικά το διαδίκτυο και ειδικά τα social media προκαλούν περισσότερα προβλήματα και περισσότερη διχόνοια από ότι για το σκοπό που δημιουργήθηκαν, δηλαδή να κάνεις το networking, να κάνεις τη σύνδεση με κάποιους άλλους ανθρώπους?

Και μιας και αναφερθήκαμε στα παιδιά, θα σταθώ σε ένα πολύ πολύ πολύ επίκαιρο και πρόσφατο θέμα. Μου φαίνεται δεν έχει περάσει μια εβδομάδα ή δύο. Θα σταθώ σε αυτό που έγινε σε κάποια περιοχή της Δυτικής Αττικής με την διευθύντρια του νηπιαγωγείου να φωνάζει σε έξαλλη κατάσταση. Προφανώς η κοπέλα δεν ήξερε τι πάει να πει συναισθηματική ηγεσία. Μεγάλο κεφάλαιο αυτό, για το πώς θα έπρεπε οι εκπαιδευτικοί και ειδικά στις τρυφερές ηλικίες να εκπαιδεύονται, τέλος πάντων, να φωνάζει έναν εξάλλο καταστάσει στα πιτσιρίκια τα τετράχρονα. Και μη μου πείτε τώρα για φυλετικές διακρίσεις και αυτά. Εδώ μιλάμε καθαρά για την ηλικία των παιδιών. 4 με 5 έτη, οι πιο ευαίσθητες ηλικίες. Δείχτηκε λοιπόν μέσα σε όλο αυτό και το φαινόμενο παύλα θέμα, παύλα εργαλείο του Gently Parenting. Τι διαφημισμένο αυτό το εργαλείο και τι περίφημο και τι αυτό και εκείνο και ήπια λέει γονεϊκότητα. Και από εκεί που ήταν στα ύψη έχει αρχίσει λέει να αλλάζει, να κάνει, να δείχνει. Πώς μπορείς να αλλάξεις ένα εργαλείο, δηλαδή θα πάρεις το σφυρί και τι θα το κάνεις και πώς θα το αλλάξεις το σφυρί. Το ίδιο ακριβώς πράγμα είναι και το gently parenting, η ήπια γονεϊκότητα. Είναι ένα εργαλείο διαπαιδαγώγησης, πώς να βάζεις όρια χωρίς φωνές και υστερίες, δηλαδή με συναισθηματική ηγεσία πρώτα του γονιού. Το λάθος είναι ότι απευθύνεται σε γονείς, ενδεχομένως που μεγάλωσαν με πιο σκληρές παιδαγωγικές μεθόδους, όπως είναι η τιμωρία, το ξύλο, οι προσβολές. Okay, το ένα λάθος είναι εδώ. Άρα όταν δώσεις ένα σωστό εργαλείο σε λάθος χειριστή, δεν θα φταίει το εργαλείο, θα φταίει ο χειριστής. Περάσαμε λοιπόν, μπερδέψαν οι γονείς την ήπια γονεϊκότητα σε επιτρεπτική γονεϊκότητα, δηλαδή απουσία ορίων, και το παιδί αρχηγό στο σπίτι. Μη το στεναχωρήσω, μη του προκαλέσω τραύματα, μη και μη. Έρχεται λοιπόν το ίδιο εργαλείο που από το 2016 το πρότεινε η Βρετανίδα συγγραφέα Σάρα Όκουελ Σμιθ. Έχω διαβάσει βιβλία της, είναι πάρα πολύ καλά τα βιβλία της. Βέβαια είναι αυτό που έχει πει ένας φίλος, ότι έχουν γραφτεί πίσω από ένα γραφείο με ηρεμία και η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Μέσα στην πανδημία εκτοξεύτηκε το gently parenting και γι' αυτό βλέπουμε πάλι διχογνωμίες, πάλι στα social media, πάλι λοιπόν ψηφιακός θυμός στους γονείς που ακολουθούν το gently parenting, στους γονείς που δεν το ακολουθούν, στους ανθρώπους που έχουν παιδιά και στους ανθρώπους που δεν έχουν παιδιά. Ό,τι λοιπόν ανεβαίνει στα social media είναι με ακρίβεια αλγορίθμου προϊόν για να προκαλέσει ψηφιακό θυμό.

Και επειδή πολύ σας κούρασα σήμερα με τον ψηφιακό θυμό, αλλά θα σταθώ πολλές φορές στον ψηφιακό θυμό, γιατί είναι το φαινόμενο της εποχής μας, απορούμε γιατί ο άλλος είναι στο φανάρι και εκρήγνεται. Γιατί έτσι ξαφνικά. Δεν είναι έτσι ξαφνικά. Είναι πολλά μέσα του. Οπότε, ναι, και σε πολλές ακόμα εκπομπές θα θίξουμε και το gentle parenting και το ψηφιακό θυμό και θα έχουμε εδώ και ειδικούς να μας πούνε για αυτά τα πράγματα και όχι μόνο. Και θα μου πεις, καλά ρε Μαριάννα, τι θα κάνω, δεν θα έχω social media. Το καλύτερο θα ήταν αν με ρωτάς αυτό. Και εγώ που τα έχω δεν τα χρησιμοποιώ πολύ. Αλλά θα μπορούσες πριν γράψεις ένα θυμωμένο σχόλιο να αναρωτηθείς. Αξίζει τον κόπο να πάρω όλο αυτό το θυμό σε μένα, να το βάλω μέσα στην ψυχή μου? Αν η απάντηση είναι όχι, τότε άσε κάτω το κινητό και ασχολήσουμε κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις πιο όμορφα, θα σου αλλάξει τις συγνότητες. Να θυμάσαι, η ζωή είναι δική σου, άρα και οι συγνότητες που επιλέγεις είναι δικές σου. Ανανεώνουμε λοιπόν τη συνάντησή μας για την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι. Μαζί μας και η Έφη Αργυροπούλου, parent coach γονέων αυτιστικών παιδιών, η νούμερο 1 στην Ελλάδα, σε μια αποκλειστική συνέντευξη εδώ στη Συγνότητα Ζωής. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ στο νέο μου ξεκίνημα. Μείνετε συντονισμένοι με το υπόλοιπο πρόγραμμα του Ionion FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
1: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
0: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
1: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
6: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
5: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
9: Τι λέει ρε αυτός?
10: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
9: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
11: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
12: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
11: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
13: Ακούτε Ionion FM.
14: Τραγούδι, λίγο γυφτικό, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό μας ήρθε. Αυτό θα κολλήσουμε σήμερα. Ταιριάζει νομίζω απόλυτα σε αυτό το πολύ εορταστικό κλίμα, γιατί κλείνει τα 52 χρόνια. Μάλιστα, έρχεται και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής το βράδυ για να το γιορτάσουν όλοι μαζί, ο Ρούμπιο. Οπότε έχουμε πανηγύρια και χαρές.
15: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δαπίτησες και δαπίτες. Ονεδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.

0: χρόνια μας πολλά. Χαϊδι μάλε, κούλα τα τσικιτά, τσικι τσικιτά.
1: Χαϊδι μάλε, κούλα τα τσικιτά, τσικι τσικιτά. Χρόνια πολλά, σε ευχαριστούμε για όσα κάνεις για την Ελλάδα. Χαϊδι μάλε, κούλα
2: τα τσικιτά, τσικι τσικιτά. Τα ζώα γιορτάζουν, φτιάξε παντεσπάνι, τούρτας κατζόχυλος, τούρτας δεινόσαυρος. Χαϊδι μάλε, κούλα τα
3: τσικιτά, τσικι τσικιτά. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τη σκεπάσει.
4: Και βαρύ να είναι, δεν μας πειράζει καθόλου. Δεν θα το σηκώσουμε εμείς. Όσο πιο βαρύ γίνεται, εδώ ακούμε ευχές από την οικογένεια. Και ακούσαμε πριν, τα ζήτω προς τη Νέα Δημοκρατία από τον μπαμπά Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, από την κόρη Ντόρα Μπακογιάννη και από τον γιο Κυριάκο Μητσοτάκη. Μόνο αυτοί ευχήθηκαν, οι άλλοι λείπανε. Δεν λείπανε. Τρεις πρώην πρόεδροι τους έφαγε ο Μητσοτάκης. Τώρα προσθέθηκε και ο Μεϊμαράκης. Όλα αυτά. Είχε δουλειές στην Ευρώπη. Δεν άδειαζε να πάρει το αεροπλάνο να έρθει εδώ στη γιορτή. Ήτανε έξω στα εξωτερικά, γιατί δουλεύει ως ευρωβουλευτής. Ο Μεϊμαράκης δίνει αγώνα μεγάλο για τη χώρα, την παράταξη, το Λαϊκό Κόμμα της Ευρώπης, την Ευρώπη γενικότερα. Ο Καραμαλής δεν πήγε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είχε. Ο Σαμάρας δεν θα πει, είναι διαγραμμένος. Τον έχει διαγράψει ετούτος ο Πρωθυπουργός, διαγράψει τον πρώην Πρωθυπουργό. Οπότε λείπανε τρεις από τους πρώην και ήταν εκεί ο τωρινός. Δεν έχει σημασία τώρα ποιοι ήταν πρώην, ποιος ασχολείται με τους πρώην. Ο σημερινός έχει αξία. Ήταν εκεί, ανέβηκε πάνω, τον ακούσαμε, ευχαρίστησε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και μετά μίλησε για τις αρχές, αυτά είναι τα ωραία, τις αρχές και τις αξίες της παράταξης.
5: Ας πάρουμε λίγο το χρόνο να δούμε παλιούς φίλους και παλιούς αγωνιστές να περάσετε από αυτό το πολύ ωραίο πίνακα στον οποίο ο καθένας μπορεί να γράψει τι σημαίνει τελικά η Νέα Δημοκρατία για τον καθένα και για την καθεμία ξεχωριστά. Διότι όταν ταυτιζόμαστε με μια μεγάλη παράταξη, τα προσωπικό μας βιώματα έρχονται και συνδέονται με την ιδεολογία μας, με τις αρχές μας,
6: η μάσα,
5: με τις αξίες μας,
6: η ρεμούλα,
5: με τις πολιτικές μας.
6: Για να φάνε αυτή και η πλήκα τους.
5: Αλλά πάνω απ' όλα, χαμογελάστε με αισιοδοξία.
7: Χαμογέλα.
5: Έχουμε κάθε λόγο παρά τους δύσκολους καιρούς να ελπίζουμε και να δικαιούμαστε να ελπίζουμε σε μια καλύτερη Ελλάδα. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορούμε να την κατακτήσουμε.

0: μας και να μην γυρίσεις.
1: Άιντι μάλε, πουλάτα τσικιτά, τσικι τσικι τσικιτά. Άιντι μάλε, πουλάτα τσικιτά, τσικι τσικι τσικιτά.
2: Πάρτε δυνάμεις λοιπόν, πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται.
3: Έρχεται διπλός καπατσές.
4: Δεν ξέρω, μπορεί να έρθει και τριπλός. Εξαρτάται τα κέφια του ελληνικού λαού. Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Έχει ξεκινήσει προεκλογική περίοδος. Το νιώθουμε όλοι. Επισήμως όχι. Ανεπισήμως όμως δεν τελειώνει και ποτέ σε αυτόν τον τόπο από την επόμενη μέρα των εκλογών. Σαν το καρναβάλι στην Πάτρα. Με το που τελειώνει και τον καρνάβαλο το ένα βράδυ, το επόμενο το πρωί ξεκινάνε οι προετοιμασίες για το επόμενο καρναβάλι. Έτσι και εδώ, με το που βγαίνει μια κυβέρνηση, ξεκινάει η προεκλογική περίοδος για την επόμενη τετραετία, τριετία, διετία, ανάλογα. Τα τελευταία χρόνια είναι τετραετία. Μιλάει για τον αγώνα. Απευθύνεται στους συντρόφους του, τους νεοδημοκράτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μιλάει για τη λέξη, χρησιμοποιεί τη λέξη αγώνας. Λίγο πριν ακούσαμε, χρησιμοποίησε τη λέξη αξίες, αρχές της παράταξης. Δεν τις περιγράφει κανείς αυτές. Εμείς εδώ βάζουμε το Μάσα Ρεμούλα από τον Μαυρογιαλούρο, αλλά δεν έχω ακούσει άλλο να τις περιγράφει. Νομίζω είναι ένας κρυφός κώδικας, φανερός κώδικας, των νεοδημοκρατών μεταξύ τους. Άλλωστε είναι και αυτό που τους δένει περισσότερο ανάμεσα σε όλο αυτό το κόμμα, τον οργανισμό, την παράταξη. Ο αγώνας λοιπόν, και πώς μας καλεί ο Πρωθυπουργός μας να τον υλοποιήσουμε.
2: Πάρτε δυνάμεις λοιπόν, πάρτε δυνάμεις λοιπόν για τον αγώνα που έρχεται. Θα είναι ακόμα ένας όμορφος αγώνας. Το κάναμε το 19, το κάναμε το 23. Με τη βοήθεια τη δικιά σας και με την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας θα το ξανακάνουμε το 27.
0: Θέλω να το ονειρευτείτε, θέλω να το ονειρευτούμε μαζί. Θέλω μαζί να το κάνουμε.
2: Με τη βοήθεια τη δικιά σας και με την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας θα το ξανακάνουμε το 27.
0: Θέλω μαζί να το κάνουμε. Θέλω να πάω το κάνουμε. Μην το διστάσετε άλλο. Μην κάτι δείτε, δεν χρειάζεται.
5: Κόλλα.
6: Χαράλαμπρε.
0: Πάμε να το κάνουμε, γίνεται.
1: Άιντι μάλε, να τα τσικιτά, τσικι τσικι τσικι. Άιντι μάλε, να τα τσικιτά, τσικι τσικι τσικι.
0: Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Αχ, να το έκανα κι εγώ αυτό. Εκατοντάδες άλλοι τρέχουν και το κάνουνε. Πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε, παιδιά.
4: Πάμε να το κάνουμε όλοι μαζί, όπως το κάναμε το 19, έτσι λέει ο Μητσοτάκης. Όπως το κάναμε, κάνανε. Το 23 έτσι θα το κάνουνε και το 27, τα σαραντάρια εννοεί. Δεν είναι δείγμα αλαζονίας, όχι, είναι μετρημένος, συνετός, όχι τι θα πει η κάλπη. Πάμε εκεί να κάνουμε όπως και παλιά, να εξασφαλίσουμε ένα σαραντάρι, όχι πυρετός, σαραντάρι στην κάλπη.
2: Η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί τρεις φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
4: Δεν ξέρουμε αν θα το ξαναπετύχει στις εκλογές της Άνοιξης του 2027 του Σαραντάρι, και μάλλον δεν θα το πετύχει σίγουρα. Και που βασίζουμε τώρα αυτή μας την πρόβλεψη, την πρόγνωση, την βεβαιότητα, γιατί για μένα είναι βεβαιότητα, δεν θα πάρει 40%, διότι δεν θα έχει αυτός αυτοδυναμία. Είναι πάρα πολύ απλό, δεν του τα πάνε, γιατί την ίδια ώρα που έλεγε εκεί στους νεοδημοκράτες για να τους το πάρει ότι πάμε για 40% το 27, ήδη είχε συμβεί ένα άλλο γεγονότο, το οποίο ανατρέπει αυτό το γεγονότο εκεί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτοδυναμία δεν θα σχηματίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτοδυναμία στις εκλογές θα σχηματίσει και θα καταφέρει η Μαρία Καριστιανού.
7: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
8: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά. Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
7: Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Mm-hmm. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
4: Τι πολύ πιθανή. Εδώ περισσότερες πιθανότητες. Το βλέπεις έξω. Όλοι λένε Καριστιανού για πρωθυπουργός. Το ότι θα γελάγαμε με τη Μαρία Καριστιανού, αν μου το έλεγε κάποιος πριν 3 χρόνια που κλαίγαμε με τη Μαρία Καριστιανού, δεν θα το πίστευα, αλλά έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Για άλλους λόγους βέβαια τότε, για άλλους λόγους τώρα είναι οι πολιτικές της δηλώσεις. Εδώ ακούμε ότι χτυπάει αυτοδυναμία. Η Μαρία Καριστιανού το πιάνει, το βλέπει. Το βλέπει. Έχει κάποια στοιχεία. Δεν το λέει στον αέρα. Τα οποία δεν τα αποκάλυψε στην Βούλγαρη και στο Χασαπόπουλο που είχε πάει χτες το πρωί και τα έλεγε αυτά. Αλλά όμως εγώ την πιστεύω, γιατί ο τρόπος που είπε τα στοιχεία αυτά, τα τεκμήρια και οι αποδείξεις για την αυτοδυναμία με πείσανε.
7: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Το έχω δει. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
5: Σημασία.
7: Το αισθάνομαι. Όχι, 100%.
4: Λέει Καριστιανού, το έχω δει. Όλο αυτό το έργο με την αυτοδυναμία το έχω δει. Μην με ρωτήσετε που το έχω δει και λέει ο Χασαπόπουλος, όχι εντάξει. Τι όχι εντάξει. Αυτή είναι η ερώτηση της μέρας. Του μήνα. Πώς το έχει δει η Μαρία Καριστιανού ότι θα έχει αυτοδυναμία. Γιατί εμείς βάλαμε X-File εδώ, αλλά δεν νομίζω να είναι σε αυτή την πλευρά μυστηρίου. Πρέπει να είναι στην άλλη πλευρά μυστηρίου. Κάτι θρησκευτικό πρέπει να παίζει από πίσω, γιατί ξέρουμε ότι παίζει και μια ηγουμένη κάπου, μια πνευματικός εκεί που εξομολογούνται. Οπότε κάτι τέτοιο, χωρίς να. Κι εγώ το έχω δει. Δεν μπορώ να πω, μην με ρωτήσετε, αλλά νιώθω ότι από εκεί έρχεται η βεβαιότητα της αυτοδυναμίας και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν και αυτό συμβαίνει στην πολιτική ζωή του τόπου, ότι κάποια ηγουμένη, κάποιος Άγιος, κάποια οστά του Σαμουήλ που δώσαμε στους Βούλγαρους, τα άλλα που έχουμε εμείς εδώ, πάρα πολλά οστά και εμείς, κόκαλα, όλα αυτά κάποιοι μπορεί να λένε, κάποιος μπορεί να τα διαβάσει, κάποιες παντόφλες παίζουν και τέτοια, όπως ξέρουμε, όχι μόνο οστά, τα οστά φορούσαν και κάποιες παντόφλες. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να έχουν πει στη Μαρία Καριστιανού ότι θα έχει αυτοδυναμία, αλλά καλό θα ήταν να το πει και σε εμάς, να το πει και στους δημοσκόπους, να ξέρουμε, να μην περιμένουμε κανένα Μητσοτάκι με αυτοδυναμία, κανένα Ανδρουλάκι με αυτοδυναμία, καμία Ζωή Κωνσταντοπούλου με αυτοδυναμία, γιατί όλοι αυτοί, και Βελόπουλο, όλοι αυτοί, και Τσίπρα και Κασελάκη, γιατί όλοι αυτοί αυτοδύναμοι βγαίνουν.
7: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
5: Σημασία.
7: Το αισθάνομαι. Όχι, 100%.

0: Το έχω δει.
1: Ήταν μια φορά και έναν καιρό. Μια φορά και έναν καιρό.
0: Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
2: Δεν έχει σημασία. Αν κάτι έχει σημασία, μόνο αυτό έχει σημασία. Στο Δισκοπότηρο, σενάριο είναι δικό μας. Πιστεύουμε ότι κάπου εκεί το έχει δει και ελπίζουμε να επαληθευτούν και πάντα επαληθεύονται οτιδήποτε έχει σχέση με Θεό, με το Θεό μας και τις διαδικασίες αυτές, τις θρησκευτικές, τις μεταφυσικές, πείτε τες όπως θέλετε, πάντα επιβεβαιώνεται. Μακάρι να γίνει αυτό. Τι δεν θα δίναμε να έχουμε Μαρία Καριστιανού για πρωθυπουργό, όμως τι δεν θα δίναμε να έχουμε και Ζωή Κωνσταντοπούλου για πρωθυπουργό.
3: Και τα ποσοστά πια που καταγράφεται.
4: Ναι, η ανταπόκριση
3: στο
4: είναι
3: μυαλό
4: συγκινητική.
3: Σας είδε και η πρώτη θέση στις εκλογές.
4: Φυσικά.
3: Ακόμη
4: είναι...
3: και η συγκρότηση κυβερνήσεως.
4: Εφόσον οι πολίτες μας δώσουν αυτή την εμπιστοσύνη, εμείς εννοείται ότι θα ανταποκριθούμε και γι' αυτό το λόγο και ετοιμαζόμαστε.
5: Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
4: Ετοιμαζόμαστε πάρα πολύ εντατικά.
2: Με κυβερνητικό πρόγραμμα.
4: Δεν κοροϊδεύουμε. Βεβαίως και με κυβερνητικό πρόγραμμα.
6: Να σου πω, το είπατε και νωρίτερα αυτό. Και βέβαιως προφανώς είσαι στην πολιτική για αυτόν τον λόγο. Δεν είστε για να.
3: Αλλά στα μου σε επιχειρίζουμε μόνο. Τώρα είναι και σε επιχειρίζουμε και στις.
6: Ναι. Η κυρία Καριστιανού λέει ότι πιστεύει ότι θα έχει αυτοδυναμία.
3: Μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Όχι, σοβαρά μιλάω. Αυτό το δήλωσε, τι να κάνω τώρα.
3: Μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Εδώ έχουμε πάρα πολλά. Έχει ο Χατζής καλεσμένο το Βελόπουλο και του θέτει υπόψη την δήλωση της Καριστιανού. Ό,τι ακούσαμε τη δήλωση λίγο πριν που λέει ότι θα έχει αυτοδυναμία. Και ο Βελόπουλος πολύ σωστά λέει να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Δεν θα μιλάμε αστεία. Βελόπουλος δεν μπορεί να λέμε χαζομάρες, κουταμάρες, ανοησίες, τι θα λέμε. Και λίγο πριν από αυτήν την ερώτηση του Χατζή προς το Βελόπουλο, ακούσαμε την αυτοδυναμία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, δηλαδή 40 ο Μητσοτάκης. Και 40 η Καριστιανού, 80. Και 40 η Ζωή Κωνσταντοπούλου, 120. Δεν τελειώσαμε. Θα φτάσουμε το χιλιάρι σε λίγο, θα ακούσετε. Οπότε, κρατάμε τις αυτοδυναμίες και τις πρωθυπουργίνες. Έχουμε δύο γυναίκες πρωθυπουργούς, Καριστιανού Κωνσταντοπούλου. Η μία το έχει δει, αλλά δεν μας λέει πού. Η άλλη φανταζόμαστε πού το έχει δει. Και είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που σίγουρα έχει το 40 για τις εκλογές του 27. Και ρωτάει ο Χατζής στο Βελόπουλο να τοποθετηθεί για την Καριστιανού και λέει να μιλήσουμε σοβαρά. Και αμέσως μετά μιλάει σοβαρά.
3: Και η ελληνική λύση που θα κυβερνήσει, σας το λέω από τώρα, η ελληνική λύση θα κυβερνήσει μόνη της με τον ελληνικό λαό, γιατί μας εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός. Ακούστε, όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο, αλλά πριν κάνεις το όνειρο πρέπει να υπάρχει και ένα υπόβαθρο. Εμείς έχουμε πρόγραμμα έτοιμο και σχέδιο.
2: Α, γι' αυτό θα κυβερνήσει. Κι άλλα 40 βάλτε, πόσο φτάνουμε, 160, 40 εδώ πάρα πολλά. Άρα έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Η μία το έχει δει, οι άλλοι το έχουν δει επίσης. Και επειδή ο Βελόπουλος θα γίνει πρωθυπουργός, γιατί έχει πρόγραμμα, το ίδιο βέβαια λέει και η Καριστιανού, ότι επίσης έχει πρόγραμμα και είναι τεκμηριωμένο, δεν είναι σαν τον άλλον τα προγράμματα, αλλά έχει και ίδια πρόγραμμα. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει πρόγραμμα πια, δεν είχε παλιά, μετά τις 16 ζωές, εκείνη την παρουσίαση που είχε κάνει με τα AI, έχει αποκτήσει και πρόγραμμα. Θα ακούσουμε τώρα το πρόγραμμα Βελόπουλου από όλους αυτούς τους πρωθυπουργούς, θα ακούσουμε και τους άλλους στη συνέχεια, αλλά από τους τωρινούς, τις δύο γυναίκες και τους δύο άντρες, δύο Κυριάκη και δύο γυναίκες πρωθυπουργοί μας, θα ακούσουμε το πρόγραμμα του Κυριάκου Βελόπουλου για τις σχέσεις με την Τουρκία.
6: Τώρα, επειδή το λέτε αυτό, το έχετε ξαναπεί. Σας έχω ακούσει, σας παρακολουθώ και στη Βουλή πάρα πολλές φορές. Με το καλώδιο, έτσι. Εντάξει, τώρα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Ήθελα να σας πω το εξής. Εσείς τι θα κάνατε, δηλαδή, θα κάνατε πόλεμο με τους Τούρκους?
3: Θα βούλιαζα τα τουρκικά σκάφη. Θα τα προειδοποιούσα και θα έκανα ρεσάλτο. Απλά πράγματα είναι. Σε συνεργασία πάντοτε με το Ισραήλ. Με τον άξονα μου.
6: Θα βουλιάζετε τα σκάφη του?
3: Γιατί όχι, πολεμικά είναι. Δεν έχει κόσμο μέσα.
6: Όχι, πώς δεν
3: πολεμικά είναι. Ήρθα στο σπίτι μου, μπούκαραν μέσα, άνοιξαν την πόρτα και στην Κάσο απ' έξω, στο ελληνικό νησί που ανοίξει την Ελλάδα, μου κάνουν μαγκές εντός εισαγωγικών. Μου προκαλούν.
2: Πολεμικά είναι, δεν έχουν κόσμο μέσα. Όπως έχουν τα επιβατικά τα άλλα. Οπότε θα τα βούλιαζε τα σκάφη. Αναφέρεται στο επεισόδιο που δεν ήταν επεισόδιο, που ήταν υποχώρηση, που είπε ο Συρίγος, ο Γεραπετρίτης έλεγε δεν ήταν επεισόδιο, δεν ήταν υποχώρηση, ότι δεν έγινε και τίποτα σημαντικό στην Κάσο. Εκεί λοιπόν ακούμε εδώ τον πρωθυπουργό του ενός 40% που λέει θα βούλιαζε τα σκάφη και θα καθόντουσαν εκεί και όσοι είναι πάνω, που δεν έχει και πολλούς, αλλά θα καθόταν και η Τουρκία και θα βλέπει την τηλεόραση να τις βουλιάζει η Ελλάδα τα σκάφη. Όλο αυτό θα σήμαινε κάτι.
6: Δεν μου έπαιζε στο ερώτημα ότι θα είχατε το στένος να βγείτε μπροστά στον ελληνικό λαό και να του πείτε ως πρωθυπουργός ότι εγώ πάω για πόλεμο με τους
3: Τούρκους. Δεν τον ενημερώνα. Τι πόλεμο? Τα καράβια που είναι στην περιοχή, σε συνεργασία σας είπα με το Ισραήλ,
6: κατάλαβα,
3: τα βύθισα.
6: Εδώ γίνονταν πόλεμος.
3: Δεν
6: γίνονταν.
3: Δεν ξέρω.
6: Τι θα έκανε η Τουρκία?
3: Ό,τι έκανε ο Αβέροφ.
6: Θα σας λέγανε.
3: Θυμάστε το θορυκτό Αβέροφ, τι έκανε ιστορία, ξέρετε.
6: Και θα...
3: Ενώ η διαταγή των Αθηνών ήταν μην τους ακουμπήσεις, ναι. Μπούκαρε μόνος του, ναι. Τους τέλειωσε και βγήκαν μετά 100 χρόνια από τα δαδανέλια.
6: Δεν είναι το ίδιο τώρα.
3: Το ίδιο.
6: Η Τουρκία ενάντια.
3: Έχουμε
6: χώρα,
3: τεράστια τώρα. Ισχύ. Όχι. Η Ελλάς, ναι. Στο πολεμικό ναυτικό και στην αεροπορία έχει τεράστια ισχύ.
6: Εδώ γίνονταν πόλεμος.
3: Δεν ξέρω.
2: Θα το κάνουμε και θα βλέπαμε. Μπορεί να ξέρει από πριν τι θα γίνει. Ρίχνεις, βουλιάζεις 2-3 σκάφη και περιμένεις μετά. Άμα σου βουλιάξει κι αυτός άλλα 3, σου πάρει και ένα νησί γιατί είναι πιο κοντά εκεί. Τότε το βλέπουμε. Θα δούμε από τώρα, θα πούμε αν θα κάνουμε πόλεμο. Δηλαδή, ξεκινάμε να πάμε μια βόλτα και ξέρουμε τι θα φάμε, τι θα γίνει εκεί. Συμβαίνουν και απρόπτα. Θα το δούμε τότε. Νομίζω αξίζει να δοκιμάσουμε το 40 αυτοδυναμία, όχι συνεργασία. 40+ του Βελόπουλου για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει αφού τους βουλιάξουμε τα πλοία. Θα είναι ωραίο αυτό σε live σύνδεση, φαντάζομαι. Θα βουλιάζουν τα πλοία τους, γιατί όπως είπε λίγο πριν στο Χατζή, παίρνουμε τόσα όπλα, τι τα κάνουμε. Δεν πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Σωστά, γιατί όλα αυτά μπαγιατεύουν σαν το γάλα και το γιαούρτι. Λίγουνε κάποια στιγμή και μετά τα ανακυκλώνουμε, τα στέλνουμε στη Σαουδική Αραβία να πολεμήσουν εκεί οι δικοί τους ή και σε άλλες χώρες. Και στην Ουκρανία, νομίζω, κατηλιγμένα στείλαμε. Οπότε πρέπει να το δούμε και να το ζήσουμε όλο αυτό. Δεν είναι ότι έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς, είναι ότι έχουμε πολλούς σοβαρούς υποψήφιους πρωθυπουργούς. Δεν είναι τώρα ό,τι να είναι. Έχουμε μαζέψει 40 από τον Κυριάκο, 40 από την Καριστιανού, 40 από τη Ζωή. Ποσοστό είναι αυτό. 40 από τον Βελόπουλο, έχουμε 160. Πάρτε άλλο ένα 40 ακόμα από τον Ανδρουλάκη.
7: Και δεύτερο και πιο σημαντικό, σοβαρή εναλλακτική κυβερνητική στις επόμενες εθνικές εκλογές. Γιατί στόχος μας δεν είμαστε δεύτεροι, είναι να γίνουμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και έτσι η Νέα Δημοκρατία να έχει αντίπαλο που θα μπορεί να την κερδίσει.
2: Έχει και την Καριστιανού, έχει και τη Ζωή. Έχει και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Έχει και τον Νίκο Ανδρουλάκη όμως. 200% έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής, γιατί όλοι αυτοί είναι αυτοδύναμοι. Συνεχίζουμε, δεν τελειώνουμε, γιατί και ο Κασελάκης πρώτη θέση θέλει.
8: Ανοίγουμε τον δρόμο για μια προοδευτική και δημοκρατική κυβέρνηση που θα ακούει την κοινωνία και θα εργάζεται για το κοινό καλό. Που θα δίνει σε κάθε Έλληνα το δικαίωμα στο ελληνικό όνειρο. Γι' αυτό θέλουμε μαζί σας να διαμορφώσουμε ένα νέο κυβερνητικό πρόγραμμα.
2: Φτιάχνουν και προγράμματα όλοι αυτοί. Γιατί σου λέει θα έρθουμε στην εξουσία. Να μην πάμε ανέτοιμοι, μην πάμε έτσι και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πρώτη μέρα στο Μαξίμου και θα παραγγέλουμε μακαρόνια όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας τότε. Θυμόσαστε που τον πήραν τηλέφωνο να του πούνε ότι έπεσε ένα σκάφος μας, αεροσκάφος. Και αμέσως μετά βγαίνει έξω και λέει μακαρόνια, πίνασα. Πού τρώμε εδώ σε αυτό το. Υπευθυνότητα από το πρώτο δευτερόλεπτο. Μια που είπαμε Αλέξης Τσίπρας, γιατί έχουμε μέχρι στιγμής 240%, πάρτε άλλο ένα 40 αυτοδυναμίας.
9: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με το που ιδρύθηκε μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού.
10: Πολύ ευχάριστο αυτό.
9: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση.
8: Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση.
3: Μπράβο!
2: 280% έχουμε με τα 40 των αυτοδυναμιών. Καλά, μπορεί να είναι λίγο παρακάτω, γιατί κάποιος μπορεί να πάρει 38-39, τα ίδια ποσοστά δίνουν οι εκλογικοί νόμοι. Με το 1/3 των ψήφων είσαι αυτοδύναμος. Δεν χρειάζεται και πολλή δημοκρατία. Στα λόγια μόνο, στα λόγια είναι μια χαρά, δηλωμένη. Το έχει και η ταμπέλα της χώρας. Το έχουν και τα έγγραφα εκεί, τα σχετικά με το εθνόσημο. Οπότε τι άλλο να θέλει κανείς. Και ο Τσίπρας λοιπόν, και κλείσαμε όλη αυτή την ενότητα με τον τρέχοντα πρωθυπουργό. Που είχε πάρει 40% είναι η αλήθεια, και που μας λέει ότι η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, γιατί όλοι μας ζηλεύουν και μάλιστα αν μάθουν και ποιοι είναι πρωθυπουργοί μετά το Μητσοτάκη, τότε θα μας ζηλέψουν ακόμη περισσότερο, θα θέλαν όλοι, και κυρίως αυτό της Καριστιανού, το που βλέπει την αυτοδυναμία, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί νομίζω θα βγάλει ψωμί αυτή η δήλωση από κάτω. Μην ξεχνιόμαστε όμως, όλα αυτά ξεκίνησαν επειδή η Νέα Δημοκρατία χτες προχτές είχε γενέθλια.
11: Happy birthday to you.
12: Χρόνια μας πολλά.
11: Happy birthday to you.
13: Πρωθυπουργός ένας είναι, Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
11: Happy birthday, happy birthday.
14: Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε για όσα κάνεις για την Ελλάδα.
11: Happy birthday to you.
15: Γεια σου ρε Μητσοτάκη, γεια σου ρε. Να μην πεθάεις ποτέ ρε φιλαράκι, ποτέ ρε ποτέ. Σκατά να πιάεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκανε.
11: Happy birthday to you.
12: Το κάναμε το 19, το κάναμε το 23, θα το ξανακάνουμε το 27.
16: Κάνουν σεξ τις πιλωτές.
11: Happy birthday, happy birthday.
13: Χρόνια πολλά καλά γαμπίσια.
11: Happy birthday to you.
17: Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τη σκεπάσει.
18: Πάει

0: τσουκίτα.
1: Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
0: Άιντι, χάιντι, μάλε, κούλα τα τσουκίτα, τσουκί, τσουκί, τσουκίτα. Άιντι, μάλε, κούλα τα τσουκίτα, τσουκί, τσουκί, τσουκίτα.
2: Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση.
3: Καταπληκτικό.
0: Άιντι, μάλε, κούλα τα τσουκίτα, τσουκί, τσουκί, τσουκίτα. Άιντι, μάλε, κούλα τα τσουκίτα, τσουκί, τσουκί, τσουκίτα.
4: Μάχη των εκλογών θα κερδιθεί από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Άιντι μάλε, κούλα τα τσικίτα, τσικί τσικί τσικίτα. Άιντι μάλε, κούλα τα τσικίτα, τσικί τσικί τσικίτα.
4: Μήνυμα νίκης για τη Νέα Δημοκρατία.

0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
1: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
0: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
2: Βάλαμε και το Σαμαρά, δεν τον καλέσανε χθες. Βάλαμε εμείς εδώ να λέει ότι η νίκη είναι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί γιορτή έχουμε, γενέθλια έχουμε, τούρτα δεν φάγαμε. Οπότε να συμπεριλάβουμε και αυτόν τον πρόεδρο που είναι απέναντι και βγάζει μηνυματάκια με το λευκό πουκάμισο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Πανηγυρίζουμε σήμερα, γιορτάζουμε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. 52 χρόνια μαζί έχουμε μεγαλώσει. Έχει βοηθήσει τα μάλα, που έλεγε και ο Κατακουζινός, στον τόπο. Οπότε 2-11-10-80-8-80 δέχεται τηλέφωνα ευχών, ό,τι θέλετε να πείτε προς το κόμμα που κυβερνάει και για τους υποψήφιους πρωθυπουργούς αυτοδύναμους. Έχουμε 5-6, 280% έχουμε μαζέψει. Ο Κύρκος, ο Δημήτρης ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
3: Ναι, γεια σας, Ελληνοφρένεια.
4: Ναι, ίδια.
3: Ναι, μόλις άκουσα με λίγη καθυστέρηση ότι ο Καζαντζάκης αναφέρει το καβλώνο ως αργό.
4: Ναι, ναι.
5: Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνο που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη?
3: Άκουσα σωστά.
4: Ακούσατε σωστά.
3: Ναι, δηλαδή το αργό πετρέλαιο είναι το καβλωμένο πετρέλαιο και έρχεται το χειμώνα.
5: Αχ, καλό, ε!
4: Σεβερλής, καλό.
3: Όχι καθόλου Σεβερλής.
4: Ε, τι, όχι καθόλου.
3: Χαίρο πολύ Γιάννης.
4: Εντάξει, το επώνυμο είπα εγώ.
6: Άντε, ντε.
4: Τι θες?
6: Έχω πάρει 10 φορές, έχω ξεχάσει τι ήθελα να πω, έχω ακούσει άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, ας αρχίσουμε από τον κύριο Γεωργιάδη.
7: Τα 3 χρόνια πια που συμπληρώνω στο Υπουργείο Υγείας, νομίζω έχουν γίνει πράγματα. Δεν το λέω τώρα, δεν μ' αρέσει να ακούγουμε αλαζόνας.
6: Άδωνη, δεν είσαι αλαζόνας, μαλάκας είσαι.
4: Το ένα δεν αποκλεί το άλλο όμως.
6: Το άλλο βάλε πίπ. Ναι, σωστά. Επίσης, τι είναι αυτά τα βουλγάρικα? Εδώ είχαμε ωραία μπαγκαράγκα.
4: Μπαγκαράγκα, τι είναι, αυτά είναι τα βουλγάρικα. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Άιντε μπάγκαρα.
6: Η τραγουδίστρια που μας έβγαλε τα μάτια, που λέγανε εκεί κάποιοι που είδαν, εγώ δεν είδα. Δεν ξέρω ότι ακούω, λέω.
4: Ναι, ναι, και εγώ από κάτι φίλους από το χωριό, δεν τους ξέρεις.
6: Και τόσο, τα υπόλοιπα τα ξέχασα. Α, να σε ρωτήσω, 11 του ξεκινάς?
4: Ναι, θυμάμαι, πότε είναι Τετάρτη? Ναι, 11 του, καλά λέω.
6: 11 του, άρα θα το ανακοινώσεις, είναι...
4: Δεν είναι ανακοινωμένο, αφού το ξέρεις το έχω ανακοινώσει.
6: Το πέταξε στην περασμένη Πέμπτη.
4: Το πετάω και σήμερα και θα το πω και πιο επίσημα.
6: Ωραία.
4: Θα σκάσει τριλερούμπα.
6: Μπαίνω στην κλήρωση για 2 εισιτήρια, βάλε.
4: Όρσε. Να μπει στο ticket services για 2 εισιτήρια πληρωμένα.
6: Ticket services δεν ασχολούμαι ηλεκτρονικά. Εγώ επιτόπου θα πάω.
4: Έλα επιτόπου.
6: Θα σκάσω.
4: Θες η κλήρωση, σούργελο.
6: Τάγκα τάγκα μετρητά να πιάσω πρώτο τραπέζι.
4: Έτσι, κασέρι.
6: Να σε δω. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
6: Πώς τέχετε? Εγώ μάλα καλά.
8: Εγώ μάλα καλώς έχω σήμερα.
4: Μάλα καλά κι εμείς.
6: Κυρία Παπαρίδου, εσείς είστε?
9: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
4: Η ίδια.
6: Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν η Ντόρα Μπακογιάννη είπε ότι πήγε στον Ανιψιώτη, στον εγγονό της, να κάτι να τον φτιάξει στο εξωτερικό, τι εννοούσε?
4: Τι καταλαβαίνεις, να τον φτιάξει τι, ότι ήταν η άκρη του, εκεί το πας?
6: Ότι θα τον βοηθήσει κάπου, ξέρω εγώ, θα πιάσει κάποιος εκεί να τους πει ποιος είναι και τι είναι και τα σχετικά ή όχι.
4: Να το τοποθετήσει το παιδί, ρε παιδί. Να του γεμίσει το ψυγείο, να του κάνει 2 πίτες, να έχει. Ένα γεμιστό, κάτι, ένα μπακαλιάρο που φτουράει, ένα παστίτσιο, κάτι.
9: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
6: Έτσι, μπράβο, για να
4: τι άλλο.
6: Γιατί δεν έχει λεφτά να πάρει απ' έξω. Σωστό.
4: Γιατί να φάει απ' έξω το παιδί, ενώ έχει το σπιτικό έτοιμο να το κάνει γιαγιά.
6: Γιατί έτσι πήγαινε και η Μαρίκα να κάνει το γιο της παλιά, εκεί που ήταν ο γιος της. Κατάλαβες, γι' αυτό λέω.
4: Επειδή έτσι κάνετε εσείς.
6: Ναι, εγώ
4: έτσι. Εκεί είναι μια οικογένεια με σειρά, με αρχές.
6: Ναι, εδώ στην Πάτρα δεν πήγαν να σπουδάσουν οι γιατροί τώρα. Άκουσες τώρα, αλλά εκεί μια χαρά, όλα καλά.
4: Τι σχέση έχω, τι μας νοιάζει αυτό?
6: Έλατε.
10: Είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε για εκλογές και όχι για Eurovision? Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
4: Ελληνική λύση, η Ελλάδα παντού. Και για Eurovision θα πάμε και για εκλογές.
10: Εντάξει, κοίτα, έτσι όπως το θέτεις, με κάνεις να πιστεύω ότι η Eurovision είναι πολύ πιο σοβαρές από τις εκλογές.
4: Έχει πιο καλούς διαγωνιζόμενους τουλάχιστον.
10: Ναι, επίσης, τις πολιτικές θέσεις τώρα της Κωνσταντοπούλου και του Βελόπουλου θα μπορούμε να τις βρίσκουμε και μέσω Σαζάμ?
4: Ναι, αναγνωρίζονται πλέον. Είναι απλά, είναι εύκολο.
10: Ωραία, εντάξει, εντάξει, είμαστε ήσυχοι τότε.
6: Θερμή παράκληση, μπορείτε κάθε φορά που είστε μαζί με τον Αθήμιο να δίνετε ένα λεπτό στον Κύρκο να μιλάει? Μην ακούμε μόνο το γέλιο του. Ένα λεπτό να του δίνετε.
4: Δεν μπορεί, γιατί γελάει, δεν έχει χρόνο να μιλήσει.
6: Όχι, θερμή παράκληση, σκεφτείτε το. Πρώτη νέτο στο Θήμιο, σκεφτείτε το. Ένα λεπτό θέλουμε.
4: Εντάξει.
6: Να λέει μια καλησπέρα.
11: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Οι επιλογές της χώρας είναι από καιρό σαφείς. Στην διεθνή σκηνή αποτελούμε μέρος του ελεύθερου δυτικού κόσμου.
9: Μπράβο!
8: Ανήκομεν εις τη Δύση. Ανήκομεν εις τη Δύση.

0: Καθίστε. Ήταν ο εθνικός ύμνος της Αμερικής, διότι σε λίγες ώρες, σε λίγες, το βράδυ, 9 η ώρα λέει και μετά, έρχεται εδώ ο Ρούμπιο, θα μείνει αύριο και την Πέμπτη το πρωί θα φύγει, που σημαίνει ότι από απόψε το βράδυ και κυρίως αύριο, που θα κυκλοφορούμε όλους τους δρόμους, θα γίνεται ένα μακελιό, γιατί πρέπει να μετακινηθεί ο υπουργός μας, μέτρα ασφαλείας, δεν είναι και ένας τυχαίος, είναι ο υπουργός εξωτερικών.
1: Από καιρό σαφής, στη διεθνή σκηνή αποτελούμε μέρος του ελεύθερου δυτικού κόσμου.
2: Μπράβο!
1: Ανήκομεν εις τη Δύση. Ανήκομεν εις τη Δύση.

Καθίστε. Ήταν ο εθνικός ύμνος της Αμερικής, διότι σε λίγες ώρες, το βράδυ, 9 η ώρα λέει και μετά, έρχεται εδώ ο Ρούμπιο, θα μείνει αύριο και την Πέμπτη το πρωί θα φύγει, που σημαίνει ότι από απόψε το βράδυ και κυρίως αύριο, που θα κυκλοφορούμε όλους τους δρόμους, θα γίνεται ένα μακελιό, γιατί πρέπει να μετακινηθεί ο υπουργός μας, μέτρα ασφαλείας, δεν είναι και ένας τυχαίος, είναι ο υπουργός εξωτερικών.

0: Ήταν ο εθνικός ύμνος της Αμερικής, διότι σε λίγες ώρες, σε λίγες, το βράδυ, 9 η ώρα λέει και μετά, έρχεται εδώ ο Ρούμπιο, θα μείνει αύριο και την Πέμπτη το πρωί θα φύγει, που σημαίνει ότι από απόψε το βράδυ και κυρίως αύριο, που θα κυκλοφορούμε όλους τους δρόμους, θα γίνεται ένα μακελιό, γιατί πρέπει να μετακινηθεί ο υπουργός μας, μέτρα ασφαλείας, δεν είναι και ένας τυχαίος, είναι ο υπουργός εξωτερικών του Τραμπ. Και λόγω αυτού θέλει προστασία πολύ μεγάλη. Ίσως πάει και στην πνίκα και αυτός να μιλήσει. Όλοι αυτοί οι μακελάριδες πάνε στην πνίκα για να ξεπληθούν και να κάνουν την ομιλία με φόντο την Ακρόπολη για να το έχουν στο βιογραφικό τους μετά και να παίξουν τα βίντεο. Και λένε ασυναρτησίες την ίδια ώρα, πατάνε τα κουμπιά και σφάζουν άνετα ανθρώπους, χώρες καταστρέφουν. Ο πρόεδρος του, του Ρούμπιο, ο Τραμπ, όταν ήμασταν στην αρχή του πολέμου με το Ιράν, της επίθεσης που έκανε το Ισραήλ και η Αμερική στο Ιράν, με τη μία είχαν ξεκληρίσει ένα σχολείο με 160 κορίτσια, μαθήτριες. Αυτό φαντάζομαι θα το συμπεριλάβει ο Ρούμπιο και βεβαίως θα τους φίξουμε και το χέρι, γιατί εμείς εδώ σαν χώρα μη δούμε μακελάρι και καταδικασμένο, ο καταδικασμένο με ένταλμα από το Διεθνές Δικαστήριο όπως είναι ο Νετανιάχου, ο Ρούμπιο όχι ακόμα, αλλά κάποια στιγμή, έτσι όπως πάνε όλοι αυτοί, αμέσως να τους φίξουμε το χέρι. Είμαστε πολύ εύκολοι και έτοιμοι. Θα πάμε να ακούσουμε την υποψήφια πρωθυπουργό με την αυτοδυναμία που το έχει δει, αλλά δεν ξέρουμε όλοι πώς ακριβώς την έχει δει και πού το έχει δει, αλλά την πιστεύω εγώ προσωπικώς, την κυρία Καριστιανού, να μιλάει για τα άλλα κόμματα, γιατί απορρίπτει συνεργασία με άλλα κόμματα, διότι έχει δει ότι θα βγει αυτοδύναμη.
1: Από εκεί και πέρα θα σας αντιστρέψω για το θέμα της συνεργασίας, θα σας αντιστρέψω την ερώτηση και θα πω με βάση αυτά που λέμε εμείς και με αυτά που ανέφερα εγώ για τον έλεγχο κυρίως στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Ποιοι πολιτικοί πιστεύετε, ποια κόμματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας?
2: Κοιτάξτε, κάποια κομμάτια και με το Πασόκ έχετε κοινά στοιχεία και με το Τζίπρα σε κάποια κομμάτια, έτσι δεν λέμε σώρα.
1: Μα εμείς μιλάμε πλήρη έλεγχο, κύριε Βούλγαρη. Το Πασόκ χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες. Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει το ίδιο. Για μας αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Τα οποία θέλουν και έλεγχο και θέλουν
2: με
1: και.
2: Με το Τζίπρα, ας πούμε, που είναι και αυτό νέο κόμμα, θα μπορούσε να συνεργαστείτε.
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας μνημονιακός πρωθυπουργός. Όχι, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
3: Κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος.
0: Τι είναι, τι είπατε, που λέει και η ζωή Κωνσταντοπούλου, κομμάτι του συστήματος, δηλαδή δεν τους απέρριψε όλους οι Καριστιανού. Ο ένας χρωστάει τόσο, ο άλλος χρωστάει τόσο, δεν συνεργάζονται με αυτούς που χρωστάνε, θέλουν καλοπληρωτές, οπότε δεν θα έχουμε συνεργασία, αυτοδύναμη και αυτόνομη θα κυβερνήσει και πρέπει να ξέρουμε ποιας ιδεολογίας κόμμα είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
2: Εσείς πού βάζετε τον εαυτό σας πολιτικά, κέντρο, δεξιά, πιο αριστερά, πού βρίσκεστε?
1: Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα, έτσι, τις ιδεολογίες αριστερό, δεξιά και κέντρο, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να μπούμε κάπου συγκεκριμένα, ακριβώς διότι έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες.
4: Μπράβο!
2: Το λέω γιατί έχω δει τα στελέχησες ότι είναι από πολλούς χώρους.
1: Ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί βάζουμε το κράτος δικαίου, βάζουμε το κοινωνικό κράτος, βγάζουμε την ανάπτυξη, την οποία δεν θέλουμε να είναι μονοκρατική. Στηρίζουμε το επιχειρήν γενικότερα και την πρωτοβουλία την ιδιωτική. Άρα ουσιαστικά είμαστε ένα κράμα από όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα για να μπορέσει να ορθοποδήσει οικονομικά.
4: Μπράβο!
0: Πολύ χρήσιμο αυτό, πραγματικά, ότι είναι όλες οι ιδεολογίες μαζί, ένα μίξερ που μπαίνουν μέσα αυγά, αλεύρι, τι άλλο βάζουμε για τα κέικ, ζάχαρη ή χουρμάδες, γιατί είναι και πιο έτσι μοντέρνο, χωρίς να έχει πολύ ζάχαρη, όλα αυτά μέσα στο μίξερ και ό,τι βγει. Το διατυπώνει Καριστιανού με το δικό της τρόπο, έρχεται όμως και ο Χρυσοχοίδης που έδωσε συνέντευξη σήμερα το πρωί και το διατυπώνει με άλλο τρόπο.
5: Είναι ένα θέμα το οποίο και με αφορμή κατά τα χθεσινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας έρχεται και επανέρχεται και που σας πιάνει και σας στείλει. Τι όνομα σας πιάνει, λένε ότι κάποιοι άνθρωποι που ήταν παλιά στο Πασόκ τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία, λέει Αντώνη Σαμάρα, αυτό δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι μετάλλαξη κλπ. Νομίζω μέχρι τις εκλογές θα είναι ένα θέμα το οποίο θα ξανάρχεται και από τον Αντώνη Σαμάρα και από άλλους.
6: Ναι, τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση όμως? Εγώ απευθύνομαι και στους πολίτες που μας ακούνε. Τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση? Υπάρχουν σήμερα ιδεολογικά χάσματα μεταξύ των κομμάτων και ο ένας πιστεύει σε ένα μπλοκ και ο άλλος σε ένα άλλο μπλοκ, το ανατολικό και το δυτικό. Υπάρχουν σήμερα, τα κόμματα σήμερα δεν έχουν μεταξύ τους ουσιαστικά κατά 90% κοινές θέσεις στα εθνικά θέματα. Δεν έχουν κοινές θέσεις σε μια σειρά από κοινωνικά ζητήματα. Πού είναι το πρόβλημα λοιπόν? Πού δημιουργήθηκε? Εγώ που προέρχομαι από το Πασόκ, πού ενδεχομένως δεν κάνω καλά τη δουλειά μου και πού δεν υπηρετώ τα συμφέροντα των πολιτών και της δημοκρατίας? Τι κουβέντα είναι αυτή τώρα, αλήθεια?

0: πραγματικά. Τι θα συζητάμε τώρα, αφού είναι όλοι οι ίδιοι. Πραγματικά είναι. Όλοι πλην ενός. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί. Όλοι υποστηρίζουν Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζουν ΝΑΤΟ, υποστηρίζουν οικονομίες που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ισχύ των τραπεζών, την παντοκρατορία των τραπεζών. Οπότε εδώ στην Ισπανία γίνονται εκλογές με αφορμή την έξωση. Το γεγονός αυτό που συνέβη. Ούτε η ίδια κυβέρνηση εκεί που έχει μια άλλη διαφορετική άποψη μέχρι τώρα κυβέρνηση, ούτε και αυτή τα καταφέρνει και οι τράπεζες είναι πανίσχυρες απέναντι και σε κυβερνήσεις και σε μια σειρά άλλες χώρες. Οπότε διαφορές τραγικές δεν υπάρχουν. Στα βασικά και στα πολύ δεύτερα από τα βασικά υπάρχει συμφωνία. Πολύ καλά τα λέει ο Χρυσοχοίδης, πολύ καλά τα λέει και η Καριστιανού που τα έχει ενσωματώσει όλα αυτά στο δικό της το κόμμα. Όμως υπάρχουν κάποιοι βράχοι ηθικής. Είναι κάποιοι πολιτικοί που στέκονται απέναντι και θέτουν θέματα. Θα ακούσουμε τώρα έναν τέτοιον, δεν είναι φρέσκια η δήλωσή του, είναι παλιά όταν ήταν στο ΠΑΣΟΚ και είναι ο Γιώργος Φλωρίδης.
1: Αυτό που δεν σέβομαι είναι την επιλογή εκείνων των τυχοδιωκτών οι οποίοι αναδύθηκαν από το ΠΑΣΟΚ κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και σήμερα αποτελούν τους μεγαλύτερους συγκριστές του ΠΑΣΟΚ, γιατί αποτελούν αυτούς που θα τους πολεμάμε μέχρι το τέλος. Είναι όλοι οι τυχοδιώκτες που ωφελήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ και σήμερα το πολεμάνε.
0: Αυτοκριτική. Εδώ ο ίδιος αυτό χαρακτηρίζεται. Σχήμα προθύστερο, το είχε πει από πριν, το ξέρε, το έβλεπε. Ως τυχοδιώκτης. Βέβαια, πολλά μπορεί να του προσάψει κανείς του Φλωρίδη, αλλά του προσάπτουμε και αυτό. Έτσι λοιπόν, όταν ήταν Πασόκ, αυτά έλεγε. Για αυτούς που φεύγανε από το Πασόκ, ήταν τυχοδιώκτες για να χτυπήσουν το Πασόκ. Τι κάνει αυτός τώρα, έχει φύγει από το Πασόκ, είναι στη Νέα Δημοκρατία. Στη συνεντεύξη του χτυπάει και αυτός το Πασόκ, γιατί πώς αλλιώς θα βγει βουλευτής πάνω στην Θεσσαλονίκη. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
2: Γεια σας, Ελληνοφρένεια.
3: Ναι, ναι.
2: Ο Αποστόλης.
3: Ο ίδιος.
2: Ωραία. Πήρα και να πω ότι σε παρακολουθώ και σε ακούω χρόνια. Μιλάμε, η εκπομπή είναι απίστευτη. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Πραγματικά, ό,τι και να πω είναι λίγο. Και ταυτόχρονα ακούω και την εκπομπή στο YouTube που μεταδίδεται ζωντανά. Επειδή έχω ακούσει πολύ κόσμο που παίρνει προφανώς και λέει την άποψή του στην ώρα του λαού. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς τους θαυμαστές που σας ακούω χρόνια και συνεχίζω μέχρι σήμερα να σας ακούω. Συνεχίστε την καλή δουλειά.
3: Ωπα, Λολομπριτζίτα!
4: Πού είστε, μωρή Λουλού!
3: Τι έγινε, μανάρι!
4: Μιλάγαμε καμιά ώρα την περασμένη εβδομάδα, μαλάκα, δεν με έβαλες. Τι, μία ώρα μιλάγαμε, άγαμε. Σε παίρνω και μιλάω, ρε μαλάκα. Τζάμπα, χάνω τα λόγια μου. Άγαμε.
3: Σιγά τα λόγια.
4: Να σου πω, ρε μαλάκα, έχω ένα παλιό βέβαια τώρα γιατί πέρασε. Και πει ο Καλαμούκη, ρε μαλάκα, για τη Βύση. Ρε μαλάκα, τι σχέση μπορεί να έχει ένα κομμούνι χαζό με τις κνήτισες τις τριχωτές, με καψούρα και πάθος? Πού να βρει καψούρα και πάθος ένας κνήτης και ένας κουκουές και ένα κομμούνι έτσι θλιβερό?
3: Γιατί, ξέρεις τι είναι να μην σου κάθεται η τριχωτή?
4: Ρε μαλάκα, με τα αναρχοκομμουνιστικά του βουνού θα καψουρευτεί, θα σπάσει το κεφάλι
3: εσύ
4: του.
3: Εσύ τι ζώνη τραβάς, δεν κατάλαβα.
4: Ρε μαλάκα, τι μιλάει για την.
3: Όλοι πρέπει να καψουρευόμαστε με τις τσόντες.
4: Εσύ ρε μαλάκα, δεν είσαι κομμουνιστής. Άστις μαλάκες, ας εμένα τώρα σε ξέρω, σαν δεν είσαι κομμουνιστής. Εσύ απλά γουστάρεις να λες τη μαλακία. Τι σχέση έχεις με το θλιβερό τώρα εκεί πέρα? Αυτό ρε μαλάκα την πελούτσι να γαμούσε έτσι και τον έπαιρνε ο σύντροφος και του λέγε, φίλε, έχουμε πορεία, πάμε. Θα άφηνε την πελούτσι ρε μαλάκα. Τι να λένε οι κομμουνιστές για
3: έφυγα. Πελούτσι θα ερχόταν, γιατί η πελούτσι είναι συντρόφισσα και είναι γνωστό.
4: Ρε μαλάκα, τι σχέση έχουν τα κομμούνια με πάθος, με έρωτα, με καψούρα, με καρά, με τερτί, με φαντάζι? Τι σχέση έχουν ρε μαλάκα αναρχοκομμουνιστικά του βουνού, ακούτε ρε μαλάκες? Τι να καψουρευτείτε και να καβλώσετε? Άστα θεμά σας πάρε μαλάκα.
3: Κοίτα, η καψούρα δεν είναι μόνο στα μπουρδελάδικα που πηγαίνετε. Απλά ενημερώνω.
4: Εσείς δεν έχετε πάθος ρε μαλάκα, ούτε καψούρα, ούτε έρωτα, ούτε έχετε.
3: Δεν θέλω να στο χαλάσω, δεν θέλω να στο χαλάσω. Εμείς έχουμε πάθος για τις ιδέες, για τον αγώνα.
4: Ωραία, καλά κάνετε.
3: Δεν είχα σκοπό να το πάω εκεί, αλλά με ανάγκασες.
4: Εγώ μαζί σου, τι σχέση έχετε με καψούρα?
3: Μας καψουρεύει ο αγώνας, αυτό μας καβλώνει. Τι ζόρι τραβάς εσύ?
4: Εμάς μας καψουρεύουν και γουστάρουν.
3: Τρόφισα που θα μας πιάσει αγκαζέ στην πορεία. Τι θες εσύ?
4: Ναι, η τριχωτή.
3: Δεν είναι ανάγκη να φοράει γκλίτερ, να έχει μπότοξ και βλεφαρίδα ψεύτικη και χίλια σαρωφός.
4: Η τριχωτή, η κνήτησα, θα σε καψουρεύει.
3: Η τριχωτή, η κνήτησα, του έτρεβα εσύ. Θέλουμε τις τριχωτές.
4: Με τι ρε μαλάκα.
3: Άσε που έχει μείνει πίσω, δεν είναι κνήτησε έτσι πλέον, αλλά δεν στο χαλάω.
4: Με τις κουρελούδες ρε μαλάκα να σε καβλώσει η κνήτησα.
3: Αυτό είναι με τις κουρελούδες, να έχει φαντασία, να σου ανάψει. κάψει κάτι. Όχι όλα έτοιμα το κρέας έξω.
4: Πες του μαλάκα, μην ξαναπεί.
3: Αλλά πού τα λέω και εγώ τώρα σε σένα, τα λέω.
4: Μαλάκα, εμείς καψουρευτήκαμε να πούμε στα νιάτα μας, να πούμε και γουστάραμε και σπάσαμε και αυτά τι σχέση.
3: Πήγε ο άλλος και δάγκωσε το αυτή της Αλληνής. Το δικό σου έπρεπε.
4: Μαλάκα, το είδα χθες. Πόρε, φίλε, τρέλα που και ο κόσμος. Η πλάκα είναι ότι τα γαμοποιώ, εσύ μαλάκα. Άμα δεν πιάσουν σήμα, ξέρεις τι είναι μαλάκα να σου λέω να σε πληρώσει και να γυρνάει το μπουρδέλο και να μην πιάνει σήμα, μαλάκα.
3: Άσχετο αυτό τώρα με το αυτή.
4: Μαλάκα, από εκεί ξεκίνησε το ταραβέρι. Δεν έφτιανε το γαμό σήμα και μένα το μπουρδέλο. Κάποιες φορές μαλάκα σε καμιά κυψέλη να είναι πίσω 10 και να κορνάρουνε και να μην πιάνει σήμα. Πού να πληρωθεί μαλάκα, είναι μπέρδεμα. Αλλά και όλο το μουνόμανο τη έβαγε τα αυτή να πούμε. Τι τρελαπεί ο κόσμο μαλάκα. Αγαμίσου. Λοιπόν, κοίτα μαλάκα, αν θε βγάλε τίποτα, δεν θε τα αρχίδια μου, έτσι σε πήρα να δω τι κάνει. Καβλιάρι μου, άντρα μου εσύ.
3: Αυτό που σου λείπω κιόλα πολύ με συγκινεί.
4: Ναι, μανάρι μου εσύ. Πέρασα πάλι προχθέ μαλάκα, λέω θα κατέβω ακριβώ την ώρα που σχόλαγε. Πέρναγα ακριβώ από κάτω του σταθμού, λέω θα ανέβω πάνω να το βρω το μαλάκα. Με τι φεύγει ρε μου πάνω εσύ.
3: Να μη σε νοιάζει.
4: Αϊ μωρή λουλου, όποτε θε εδώ είμαι εγώ. Στι διαταγέ σου, αγόρι μου εσύ τρελό.
3: Ξέρω ότι αυτά σα αρέσουν.
0: Και ενώ μετά από όλο αυτό τον καταιγισμό θα πάω στη Λίνα από τη χωριστή δράμα, σας έστειλε εδώ ευχές. Εδώ εμείς είμαστε εκπομπή κόμβος μεταξύ της οικογένειας, των μελών της οικογένειας. Ό,τι θέλουν να πούνε ένας τον άλλον τα λένε σε εμάς και εμείς τα μεταδίδουμε. Θύμιο λέει καλησπέρα, στέλνω τις ευχές μου για χρόνια πολλά στο Λινάκι μου στη Σύρο. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά Λινάκι και από εμάς εδώ που έχουμε όλη την οικογένεια και την... Και αν δεν μιλάτε μεταξύ σας, δεν έχετε τηλέφωνα, εμείς εδώ μεσολαβούμε ώστε να είστε αγαπημένοι. Αφού πήγαμε δράμα, πάμε και λίγο πιο δεξιά.
5: Σε ολοένα μεγαλύτερη πίεση βρίσκονται τα πρατήρια καυσίμων στη Ροδόπη, καθώς αρκετοί οδηγοί συνεχίζουν να περνούν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα για να προμηθευτούν φθηνότερα καύσιμα. Νέα ανησυχία προκαλεί στους πρατηριούχους της περιοχής η λειτουργία νέου πρατηρίου καυσίμων στη βουλγαρική πλευρά, μόλις 100 μέτρα από τα σύνορα.
6: Στα 100 μέτρα από τα σύνορα. Θα πέσει κι άλλο ο τζίρος ο δικός μας. Γιατί αυτά τα δύο πρατήρια θα είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, θα χτυπάνε και την τιμή και θα είναι και πολύ πιο εύκολο να πας απάνω.
5: Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που επικαλείται ο κύριος Μπαζλής για την περιοχή της Κομωτινής.
6: Το 2013, το 12, πριν ανοίξει ο κάτοχος άξονας, ήταν 110-115 βεσνάρικα. Σήμερα ζήτημα είναι σε όλο το νομό 30, εκ των οποίων τα 15, τα 16, 17 πόσο είναι, και κάνουν άλλες δουλειές και είναι, δουλεύει ο άντρας με τη γυναίκα μέσα, είναι μόνο οικογενειακή επιχείρηση.
0: Οι Βουλγαροί άνοιξαν ένα ακόμη βενζινάδικο στα 100 μέτρα αφού περάσει τα σύνορα. Και πάνε όλοι εκεί προφανώς γιατί είναι διαφορά τιμής. Θα πρότεινα να ανοίξει ένα βενζινάδικο ακριβώς πάνω εκεί στην νεκρή ζώνη, πώς λέγεται. Υπάρχουν κάποια μέτρα που δεν ανοίξει κανέναν. Και η κάνουλα να μπαίνει στην ελληνική γραμμή, να φορτίζει. Να γεμίζει το ρεζερβουάρ του Έλληνα. Ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνω έρχεται στα σύνορα, όχι ότι γίνεται τίποτα. Απλά υπάρχει αυτό το γνωστό μποτιλιάρισμα. Το βενζινάδικο θα είναι στα βουλγάρικα, στην από εκεί πλευρά, και θα το μεταφέρουν με την κάνουλα, με το λάστιχο, να γεμίζουν. Ωραία είναι όλα αυτά. Ελεύθερη οικονομία λέγεται. Και περνάνε πολύ καλά. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, που πάμε πάρα πολύ καλά, είναι η καλύτερη εξαετία, όπως έχει πει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και είναι εποχή που το σκαρί χρειάζεται, θα ακούσουμε ποιο σκαρί, χρειάζεται πολύ καλό τιμονιέρι.
7: Παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να διαβάζει τα σημεία των καιρών και σε ταραγμένα νερά να κρατάει σταθερό το σκάφος της πατρίδας. Και τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί.
8: Στράτα μας η κουρελού, η χίλιο παλωμένη.
9: Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν. Έχουν κολλήσει τα λατήρια.
8: Όλο την επαλώναμε κι όλο ήταν ξυλωμένη.
7: Όχι άλλο κάρβουνο, θα μπορούσε να το απαντήσει κανείς.
8: Στράτα μας η κουρελού, η χίλιο παλωμένη.
10: Βελόνα και κλωστή γρήγορα. Βελόνα και κλωστή. Βελόνα και
8: κλωστή. Βελόνα και κλωστή. Όλο την
9: επαλώνα με κι όλο ήταν ξυλωμένη. Τα πνιγώ για την Ελλάδα ρε γαμώτο.
8: Έβηρα μια στα παλιά.
7: Πάμε στη θάλασσα.
8: Έβηρα δυο στο χωριό.
11: Να πάω να φάω ντομαδάκια για λατζί.
8: Έβηρα τρεις στο σπίτι μη.
9: Έξω πούστη.
7: Είναι αυτό το οποίο κάνει τη Νέα Δημοκρατία σήμερα να μπορεί και να ξεχωρίζει και να παραμένει τελικά η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που εκφράζει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
8: Αν το ξέρεν η μάνα μου πως δούλευα στην τράτα.
12: Που πας μωρί με την τσάπα.
8: Τα μου στέλνουν τα ρούχα μου και την παλιά μου βράχα.
13: Με 20 και με 25 ντουμπλε φας.
8: Αν το ξέρεν η μάνα μου πως δούλευα στην τράτα.
14: Θέλει η πουτάνα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει.
8: Τα μου στέλνουν τα ρούχα μου και την παλιά μου βράχα.
7: Και αγωνίζεται τελικά για το καλό όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων ασχέτως του τι ψηφίζουν αυτοί στις εκλογές.
15: Στο Λεωνίδιο. Στον Πυργετό.
16: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1.
17: Στο διάλο να πας και να μην γυρίσεις.
0: Ευχές. Ευχές για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και χορούς. Ξεκίνησαμε με τα γύφτικα και τώρα καταλήξαμε με τα καλαματιανά. Τι ήταν αυτά, συρτά, όλα μαζί. Ενισιώτικα γενικότερα. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις και αμέσως μετά κακά κορίτσια. Επίσης τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
18: Έλα ρε Αποστόλα ρε. Λοιπόν, σαν ομάδα ανθρώπου θα μιλάω πάλι για προσωπικό θέμα ενώ γίνονται τόσα κοινωνικά. Αλλά θέλω να κάνω μια καταγγελία πάλι για την γνωστή εταιρεία εκμετάλλευσης διανομέων. Πάω μια παραγγελία ρε Αποστόλη. Πηγαίνω στο γνωστό ζαχαροπλαστείο του γνωστού ακροδεξιού της ντροπής της προσφυγιάς. Το οποίο πουλάει μούρι, ότι και καλά τα φτιάχνει εκείνη την ώρα τα γλυκά. Έχει ένα άτομο να εξυπηρετεί όλο τον κόσμο. Μου λένε ότι σε 15 λεπτά θα είμαι έτοιμο. Μετά από 50 λεπτά υποτίθεται θα ετοιμαζόταν η παραγγελία. Ο πελάτης ακυρώνει την παραγγελία. Και εγώ αποζημιώθηκα με το εξωφρενικό ποσό των 50 λεπτών. Επίσης θέλω να πω στους πελάτες, γιατί υπάρχουν και καλοί πελάτες, ότι πρέπει να γαμίσουν αυτή την κολοεταιρεία και κάποια κολομάγαζα. Γιατί Αποστόλη μου, πάω να πάρω παραγγελία από φούρνο και μου δίνει το ψωμί να περισσεύει απ' έξω. Καταλαβες, δεν το κλείνει σακούλα και τα τυροπιτάκια ανοιχτά. Εμένα η κολοεταιρεία με έχει βάλει να έχω άλλες 4 παραγγελίες και πάω στο τέλος την παραγγελία και τη μάζευα από κάτω. Στο βρώμικο κουτί μου, στο οποίο μπορεί να είχα βάλει πριν λίπασμα ή φυτοχώματα, ακουμπάει το ψωμί του ανθρώπου που πάει να το φάει. Επειδή έχω αισθανθεί πολύ μαλάκα να μαζεύω τα τυροπιτάκια από το βρώμικο κουτί μου και να τα πηγαίνω στον άνθρωπο και να είναι ένας ευγενέστατος και να μου αφήνει φιλοδόρημα και να μου έρχεται να του πω ρε φίλε μην τα φας, πρέπει οι πελάτες να ξεσηκωθούν και να πετύσουν από τα κολομάγαζα οι παραγγελίες να κλείνουν και όχι να είναι ανοιχτή η σακούλα. Και κάτι ακόμα, έλεγχος στους delivery. Έγινε βιασμός μιας κοπέλας από delivery. Αυτός ήταν σε στόλο με μαύρα χαρτιά και αυτά και δεν μπορούν να τον βρούνε. Δεν μπορεί να μας φέρνει όλους η μπάλα επειδή οι κολοεταιρείες για να έχουν φτηνό εργατικό δυναμικό φέρνουν τον κάθε δολοφόνο και τον κάθε βιαστή και τον κάθε ανώμαλο και τον βάζουν να δουλεύει delivery. Συγγνώμη, ελπίζω αυτά να ενδιαφέρουν τον κόσμο και να ξυπνήσει ο κόσμος με τις κολοεταιρείες που το μόνο που κοιτάνε είναι πώς θα μας εκμεταλλευτούν.
19: Γεια σου Αποστόλη.
3: Γεια σου.
19: Καλησπέρα. Από Πάτρα σε έχω παρμένο.
3: Καλά.
19: Για να σε παρακαλέσω.
3: Τι να με παρακαλέσεις.
19: Να κατέβεις κάτω να κάνεις παράσταση.
3: Στην Πάτρα.
19: Ναι.
3: Εντάξει, δεν το αποκλείω. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τους χώρους στην Πάτρα, γι' αυτό δεν έχουμε έρθει συχνά.
19: Ναι, το ξέρω, γιατί κάθε φορά που κατέβαινες ήσουν σε διαφορετικό χώρο. Αλλά και την τελευταία φορά που κατέβηκες δεν ήταν άσχημος ο χώρος. Εντάξει, μικρό η Φρίντα, δεν λέω.
3: Στριμουχτήκανε, μου κάνανε παράπονα.
19: Όχι, εντάξει, εμείς θέλουμε να σε απολαύσουμε. Ένα όπου μας πει θα πούμε, σιγά.
3: Ναι, αλλά δεν χωράει. Όλοι μείναν πολύ απ' έξω, δεν χωράγανε, κάποιοι στριμώχτηκαν.
19: Ναι, εντάξει, δεν έχεις άδικο, αλλά εντάξει, αυτό που θέλουμε να δούμε το απολαμβάνουμε. Οπότε...
3: Το απολαμβάνετε κάποιοι, όχι όλοι, αυτό σου λέω.
19: Ναι, τέλος πάντων, κάνε κάτι, έχουμε χώρους.
3: Άλλα μου λένε, ότι δεν έχετε. Τέλος πάντων, θα το κοιτάξουμε.
20: Έλα, Αποστολέ μου.
3: Έλα.
20: Το βιετικό σαπούδο εδώ, τι κάνει.
3: Έλα, μίσα.
20: Λοιπόν, τώρα εσύ έχω να σου πω τρία θέματα. Άκουσα την ομιλία του φύρερ του ελληνικού ράι, του Μιχαλολιάκου, στην οποία κατακεραυνώνει τον Κασιδιάρη.
21: Τον Κασιδιάρη. Δήλωσε η συνήγορό του ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Είναι θλιβερό πράγμα να ακούσει έναν άνθρωπο σε ηλικία 46 ετών να λέει ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες του.
20: Καλά, ρε φίλε. Είναι σωστά πράγματα φασισταρικά. Για να του φεκάνε φασισταριά.
3: Τι σωστό είναι αυτό τώρα.
20: Δηλαδή να πάνε να ψοφήσουν και οι δύο να βουτήξουν μόνοι στο Μελιγαλάμπα και ηρεμήσουμε. Τώρα δεν είσαι μετακτή. Σα τι διαφάρα είστε, ρε καραγκιόζητε. Τέλο πάντων. Το δεύτερο είναι αποφασιστική εξέγερση στο Παρίσι από του μαθητέ οι οποίοι ζητούν επαρκή χρηματοδότηση για την παιδεία. Γιατί ο κύριο Μακρόν ήξερε να τα κουμπάει στον Κοκάκια το Ζελένσκι, το Τομάρι. Δεν ήξερε να τα κουμπίσει στην παιδεία και τώρα την πληρώνει την ύφη. Έτσι δεν είναι.
3: Έτσι πάει.
20: Λοιπόν, άντε να παίρνουν λίγο μυρωδιά και εδώ πέρα οι Έλληνες, οι οποίοι απλά σκέφτονται πώς θα κόψουν τον καφέ και τι θα κάνουν. Και το δεύτερο είναι άπειρο respect
1: στο λαό της Ισπανίας, ο οποίος διεκδικεί να μπορεί να πληρώνει για την κατοικία και να έχει μια αξιοπρεπή κατοικία. Πήγαν οι άνθρωποι και διεκδικήσανε μια γυναίκα 87 χρονών να μην την πετάξουν έξω. Όλος ο κόσμος. Ελλάδα τι γίνεται, γίνεται τίποτα ανάλογο?
3: Όχι, τις πετάνε έξω.
1: Α, μπράβο.
3: Και πάει το πάμε να σώσει κανένα σπίτι.
1: Ναι, και μετά βρίζουν το πάμε ότι είναι γραφικό, ότι είναι συντηρητικό. Τις μαλακές κατά αυτούς. Το πάμε, άμα καταλαβαίναν τι λέει το πάμε, θα πηγαίναμε μπροστά.
2: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
22: Ναι, ναι, εδώ.
23: Ακούτε Ionian FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
6: Ιόνιον FM Stereo.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση αποκάλυψε τεράστια απάτη εις βάρος του ΙΕΦΚΑ. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ η ζημιά. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Η ακρίβεια και οι επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών στο επίκεντρο της δημοσιογραφικής έρευνας στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά 90,1. Ορατό το ενδεχόμενο ελλείψεων στην αγορά μετά τις καταστροφές στην Κρήτη. Πάνω από 30 τόνοι πατάτας και 15.000 τόνοι κυπευτικών καταστράφηκαν, με τους παραγωγούς και τις οικογένειές τους να βρίσκονται σε απόγνωση. Ήδη η πατάτα ανέβηκε 15 λεπτά το κιλό. Στα ράφια της Κρήτης, λένε οι παραγωγοί, και εξηγούν γιατί θα δούμε μόνο προϊόντα εισαγωγής. Τα τρόφιμα θα είναι ακριβότερα, καθώς το κόστος παραγωγής είναι μεταβαλλόμενο, με την ενέργεια να αποτελεί τη μεγαλύτερη δαπάνη για τον παραγωγό, ανέφερε ο Παύλος Ατολιάς από τον Συνεταιρισμό Καλαβρίτων. Ακριβότερα κατά 5,3% τα φοιτητικά ενίκια το 2026. Στην Αττική, ένα διαμέρισμα στο Κουκάκι νοικιάζεται προς 16 ευρώ το τετραγωνικό, ενώ σε Κυψέλη, Γκίζη και Πεδίο του Άρεως στα 12. Πάνω από 500 ευρώ για ένα μικρό διαμέρισμα σε Πατήσια και Παγκράτη. Ένα μισθό χρειάζεται μια οικογένεια με παιδιά για να πληρώσει το ενίκιο ακόμη και σε μια λαϊκή γειτονιά. Στιβαγμένοι σαν σαρδέλες από τα ξημερώματα οι Αθηναίοι σε λεωφορεία και μετρό. Η απαγορευτική τιμή της βενζίνης βάζει χειρόφρενο στα γιοταχή, την ώρα που το δρομολόγιο των μέσων μεταφοράς είναι αισθητά λιγότερα λόγω της έλλειψης των οδηγών. Τα ελληνικά νοικοκυριά δίνουν μάχη για να μην καταρρεύσουν και να επιβιώσουν ένα ολόκληρο μήνα. Αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ του παραπολιτικά.gr για όλα όσα κάνουν ή κόβουν οι καταναλωτές για να βγάλουν το μήνα. Θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή με την ακρίβεια, υπογράμμισε ο Υπουργός Ανάπτυξης στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε ότι υπάρθηκαν πρωτοβουλίες για να περιοριστεί η ακρίβεια, αλλά παρέπεμψε στους συναδέλφους του για τις αυξήσεις στην ενέργεια. Στην Αθήνα το βράδυ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στην ατζέντα, οι εξελίξεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, θέματα ενέργειας και ασφάλειας, εμπορίου και τεχνολογίες. Θα συναντηθεί αύριο με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, ενώ σχεδιάζεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον για τον κάθετο διάδρομο και τις εξαγωγές του αμερικανικού LNG. Η περαιτέρω ανάπτυξή του, αλλά και αναγκαίες υποδομές για μεταφορά αερίου στο επίκεντρο και της τετραμερού συνόδου των Υπουργών Ενέργειας στο Βελιγράδι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες. Μήνυμα νίκης για τις εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Εχμές Γεωργιάδη για υπουργούς που έλειπαν από τα γενέθλια του κόμματος. Επεισόδιο με πυροβολισμούς σε πολυκατοικίες στο Παγκράτη. Τρεις συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Κατηγορείται 19χρονος. Γνώριμοι στις αρχές οι δεκάδες συλληφθέντες για τις τηλεφωνικές απάτες. Έρχεται διάταξη με μεγαλύτερες ποινές για την εξαπάτηση των ηλικιωμένων, ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τα παραπολιτικά αποκαλύπτουν όλη τη διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κλιμακώνονται σήμερα οι κινητοποίησεις στη Γαλλία. Χιλιάδες μαθητές στους δρόμους σε όλη τη χώρα. Ακροτηριάστηκε 15χρονος από χειροβομβίδα ακροτουλάμψης αστυνομικού. Σε εφαρμογή η συμμαχία της Μέκκας, Τουρκία και Πακιστάν στέλνουν δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία. Τελευταίος χορός για τον Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, σήμερα κόντρα στο Μπενίν. Έδειρος ο καιρός σε όλη τη χώρα μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλαγή σκηνικού από την Τετάρτη από τα δυτικά της χώρας. Ξεκινάμε το δελτίο μας με αυτή την μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, όπου αποκάλυψε μια τεράστια απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ. Μαζί μας είναι ο καλός συνάδελφος Γιώργος Σόμπολος να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είναι όντως σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας από νωρίς το πρωί. Έχουν ήδη συλληφθεί 8 μέλη κυκλώματος, το οποίο εξαπατούσε το δημόσιο, τον ΕΦΚΑ, αφού δεν κατέβαλε εισφορές, ΦΠΑ και τα υπόλοιπα νόμιμα. Το ζήτημα είναι ποιος είναι ο φερόμενος εδώ εγκέφαλος, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία. Είναι ο πρόεδρος του κόμματος ΛΑΟΣ και παράλληλα δημοσιογράφος παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, ενώ και η σύζυγός του εμφανίζεται σύμφωνα πάντα με την αστυνομία ως το δεύτερο αρχηγικό μέλος αυτής της συμμορίας. Τι κάναν τώρα, όπως υποστηρίζουν οι αστυνομικοί της οικονομικής αστυνομίας, που επί μήνες παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους, κατέγραφαν τηλεφωνικές συνομιλίες και άλλες ενέργειες προκειμένου να επιβεβαιώσουν τα όσα τους είχαν καταγγελθεί. Άνοιγαν εταιρείες λοιπόν τα μέλη του κυκλώματος, έβαζαν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τον ήλιο μοίρα όπως χαρακτηριστικά μας υπόθηκε, τους έδιναν μερικά χρήματα να εμφανίζονται ως πρόεδροι των εταιριών ή υπεύθυνοι των εταιριών, αυτό που λέμε οι ακυράνθρωποι,
1: ναι, σωστά,
2: με λίγα λόγια. Και στη συνέχεια άνοιγαν εταιρείες, μπαρ, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, νυχτερινά κέντρα, καταστήματα πώλησης ενδυμάτων και υποδημάτων. Και άλλου τύπου εταιρείες έπαιρναν, προσλάμβαναν κόσμο, ήταν εικονικές οι προσλήψεις κατά βάση,
1: ναι,
2: προκειμένου να εισπράττουν και κάποια βοηθήματα από το, από το κράτος, από το ορίζει ο νόμος άλλωστε. Όταν όμως έρχονταν η ώρα της καταβολής του ΦΠΑ και, του, και των υπολείπων πληρωμών στον ΕΦΚΑ για τις προσλήψεις, μετά από 3 ή 6 μήνες, οι εταιρείες αυτές ξαφνικά εξαφανίζονταν. Και άνοιγαν καινούργιες εταιρείες με διαφορετικούς κωδικούς, διαφορετικά αφημί και ονομασίες, και ξαναγινόταν αυτή η δουλειά.
1: Πόσο χρονικό διάστημα τώρα φαίνεται να γινόταν αυτή η κομπίνα, Γιώργο?
2: Είναι περίπου 4 χρόνια που γίνεται αυτή η ιστορία, που τρέχει σύμφωνα πάντα με την έως τώρα έρευνα της αστυνομίας.
1: Από καταγγελία ξεκίνησε αυτό?
2: Από καταγγελία έχει ξεκινήσει, έγινε καταγγελία στην αστυνομία και ξεκίνησαν οι έρευνες εδώ και αρκετούς μήνες. 1,5 εκατομμύριο είναι τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ για τις πληρωμές που αφορούν τους υπαλλήλους, και περίπου 3,5 εκατομμύρια είναι τα χρήματα που αφορούν καταβολές, πληρωμές στο δημόσιο, ΦΠΑ και άλλα χρήματα που πρέπει να δοθούν.
1: Και είναι να υποθέσουμε, Γιώργο, τώρα ότι η έρευνα συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι πολλά τα άτομα που εμπλέκονται.
2: Το κύκλωμα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών, απαρτεί τουλάχιστον 16-17 άτομα, άσχετα αν μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εντοπιστεί και θληθεί οι 8. Μεταξύ αυτών είναι 3 άτομα που φέρονται να είναι οι ακυράνθρωποι, αυτό που λέμε, οι προθυμοί δηλαδή στις εταιρείες, και οι υπόλοιποι είναι εμπλεκόμενοι, ένας λογιστής και άλλα εμπλεκόμενα άτομα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι σε εξέλιξη η έρευνα, είναι μεγάλο το ποσό και αυτό που θέλανε οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή, επειδή δεν μιλάμε για έναν απλό πολίτη αλλά για έναν πρόεδρο κόμματος και γνωστό πρόσωπο, ήθελαν να πραγματοποιήσουν μια έρευνα που να είναι απόλυτα δεμένη ότι δεν θα υπάρχει κάποιο κενό, γιατί αλλιώς ένα φιάσκο σε αυτή την ιστορία θα ήταν μεγάλη ζημιά για την αστυνομία και φυσικά για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα είχαν καμία ευθύνη. Οπότε μας λένε ότι η υπόθεση είναι πολύ καλά δεμένη. Τα στοιχεία που έχουν εντοπιστεί σε βάρος τους, σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, αλλά και από τις τηλεφωνικές συνακροάσεις που έχουν γίνει, είναι εκτενή και σύμφωνα με τις αγγελικές αρχές που παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης, ήταν αρκετά για να εκδοθούν τα εντάλματα σύλληψης που εκτέθηκαν σήμερα το πρωί και συνεχίζονται έως και τώρα οι έρευνες για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Βεβαίως το παρακολουθούμε και ό,τι εξέλιξη υπάρχει φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Βαγγέλη Μανδραβέλη να ξετυλίξουμε και σήμερα την έρευνα που έχουν ξεκινήσει τα παραπολιτικά από χθες. Στο επίκεντρο λοιπόν η ακρίβεια και οι επιπτώσεις φυσικά στην ζωή, την καθημερινότητα των πολιτών. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, και σήμερα λοιπόν συνεχίζουμε αυτή την μεγάλη έρευνα για να δούμε πώς αποτυπώνεται στην καθημερινότητα η ακρίβεια στους πολίτες.
3: Την είδηση την έδωσε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στους Βασίλης Κορή και Σωτήρη Ξανάκη. Αυτό που είπε ο Υπουργός είναι ότι εμείς θα πιέσουμε να πάρουμε και άλλες μειώσεις στις τιμές από την αγορά. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Απειλώντας με μέτρα. Δηλαδή είπε ότι αν χρειαστεί θα πάρουμε μέτρα. Άρα αυτό που ουσιαστικά μεταφέρει ο Υπουργός είναι ότι κοιτάξτε, κρατήστε τις τιμές για να μην επαναφέρουμε. Τα μέτρα ποια είναι? Το πλαφόν περιθωρίου κέρδους. Αυτό είναι το. Δεν υπάρχει άλλο μέτρο. Τα υπόλοιπα είναι.
1: Έχει σημασία να ακούσουμε λοιπόν πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος εδώ στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα του Σωτήρη Ξανάκη και του Βασίλη Σκούρη.
4: Προφανώς για ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας, για ένα πολύ σημαντικό τμήμα των πολιτών, το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό. Ναι. Και αν συγκρίνει κανείς την αγοραστική του δύναμη, το μισθό του με τις τιμές, μπορεί σε πάρα πολλούς ανθρώπους να φαίνεται ακριβό. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι καινούριο. Όλη αυτή την περίοδο η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές στα κάψιμα. Είναι σημαντικές παρεμβάσεις. Δίνουμε μάχη και στην Ευρώπη ώστε να δοθεί η ελευθερία στον δημοσιονομικό χώρο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, προκειμένου να πάρθουν και νέα πρόσθετα μέτρα, γιατί πιστεύω ότι είναι πιθανό, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέσα στο χειμώνα, να χρειαστούν και πρόσθετα μέτρα. Στο τέλος της ημέρας, η αντιμετώπιση του θέματος κόστος ζωής σχετίζεται πρωτίστως με τους καλύτερους μισθούς. Καταρχήν, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ενέργεια, νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να τα συζητήσετε και με τους συναδέλφους μου που έχουν άμεση σχέση με αυτό.
1: Τώρα, Βαγγέλη, πέραν της παραδοχής του Υπουργού, του Υπουργού Ανάπτυξης, εδώ μιλάμε για τα τρόφιμα που θα έχουν μεγαλύτερο κόστος το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι κάτι που αναφέρουν όλοι οι παραγωγοί και βεβαίως το αναφέρει και ο κύριος Παύλος Ατολιάς από τα Καλάβρητα, από το συνεταιρισμό εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
3: Ναι, να πω κάτι. Ο Υπουργός είπε ότι μεγάλο μέρος του αρνητικού πληθωρισμού στα τρόφιμα οφείλεται στην πρωτοβουλία μείωση τιμής. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Περισσότερο επηρέασε το γεγονός ότι φέτος το καλοκαίρι είχαμε ένα ήπιο καλοκαίρι σε αντίθεση με πέρυσι που είχαμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι όπου κάει και μεγάλο μέρος της παραγωγής, το οποίο έριξε πάρα πολύ τον πληθωρισμό στα λαχανικά, μάλλον μείωσε τις τιμές στα λαχανικά και στα φρούτα. Και επειδή αυτός έχει μεγάλο ρόλο στον πληθωρισμό των τροφίμων και συνολικά στον πληθωρισμό αυτά τα προϊόντα της πρωτογενής παραγωγής, αυτός ήταν ο βασικός παράγοντας που μείωσε τον πληθωρισμό τροφίμων. Αυτό όμως δεν ισχύει τώρα το φθινόπωρο και το χειμώνα που μας έρχεται, ελπίζω δεν θα κάνει μεγάλο χειμώνα, θα κάνει ήπιο όπως
1: θέλει. Ναι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Παύλος Ατολιάς εδώ στο σταθμό μας.
5: Με όλο αυτό που συμβαίνει, ξέρετε, είναι ένα εκρηκτικό μείγμα στον αγροτικό τομέα και αυτό που θέλω να μεταφέρω είναι ότι τα τρόφιμα από εδώ και πέρα στη χώρα μας, αλλά και γενικότερα, θα είναι ακριβά. Και έχει λόγους που εξηγείται αυτό. Έχει λόγους ότι έχουμε ένα μεταβαλλόμενο αυξημένο κόστος, όλο ένα μεγαλύτερο, το βλέπετε. Οτιδήποτε γίνεται γεωπολιτικά ή οτιδήποτε, ενδυμικά, πανδημικά, μετά από λίγο το κόστος ξεφεύγει. Εδώ στην περίπτωση δική μας, λοιπόν, τώρα έχουμε και το κόστος, αλλά έχουμε και ένα άλλο επιβαρυντικό παράγοντα στην οικοδομία, που είναι η θανάτωση στην προβατοτροφία, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις που έχουμε στις πωλήσεις, στις εξαγωγές. Δημιουργεί ιδανικές συνθήκες, εισαγωγικά ιδανικές, για να αυξηθούν οι τιμές. Σε πολλούς κλάδους της αγροτικής παραγωγής, με αυτό το κόστος πετρελαίου, δεν θα έχουμε κόσμο που θα κάτσει να ασχοληθεί, γιατί δεν θα βγάλει μεροκάματο.
6: Ποια είναι η μεγαλύτερη δαπάνη, ο μεγαλύτερος εφιάλτης?
5: Η ενέργεια. Η ενέργεια, βεβαίως, αυτό που πληρώνει όλη η κοινωνία και δεινοπαθεί.
1: Τώρα, Βαγγέλη, υπάρχει και ορατό, είναι ορατό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και ελλείψεις στην αγορά και αυτό δεν το λέμε εμείς, αυτό το λένε οι παραγωγοί της Κρήτης, οι οποίοι καταστράφηκαν επί της ουσίας χιλιάδες τόνοι πατάτας έχουν καταστραφεί έτσι μέσα στα λασπόνερα
3: και
1: λαχανικών βεβαίως και απορροκυπευτικά και βεβαίως όλο αυτό δημιουργεί μια κατάσταση ασφικτική μεν για εκείνους τους παραγωγούς που αναμένουν αποζημιώσεις, αλλά τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι αμέσως την επόμενη μέρα υπάρχει αύξηση στα ράφια τουλάχιστον της Κρήτης, ενώ εδώ στην Αθήνα υπάρχει κίνδυνος να μην δούμε ελληνική πατάτα.
3: Επίσης δεν έχουμε και ψάρια, να ξέρεις.
1: Βεβαίως, διότι είναι σε εξέλιξη η απεργία των αλλιέων. Οπότε όλο αυτό είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Έχει σημασία να ακούσουμε τι δήλωσε στο σταθμό μας ο κύριος Μανώλης Πατεράκης. Είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου από το οροπέδιο Λασιθίου της Κρήτης που χτυπήθηκε ανεπανόρθωτα από την κακοκαιρία και έχει σημασία να ακούσουμε τι λέει για τα αγροτικά προϊόντα που θα βρίσκουμε πλέον στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
7: Η καλλιέργεια έχει καταστραφεί στην κυριολεξία, δηλαδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση εμείς πλέον να ξαναπάρουμε κάτι από τιμές, ούτε να εξασφαλίσουμε για να φάμε για το σπίτι μας. Η κατάσταση είναι τραγική. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Μιλάμε για 500 οικογένειες οι οποίες στην κυριολεξία ασχολούνται όλη η οικογένεια με τις καλλιέργειες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν άλλα έσοδα για τα σπίτια τους. Ήδη στα ράφια της Κρήτης αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πατάτα έχει ανέβει 15 με 20 λεπτά απάνω. Ήδη αυτή τη στιγμή. Σίγουρα ο καταναλωτής θα πληρώσει και μαζί με εμάς και ο καταναλωτής τη ζημιά αυτή που έχουμε πάθει. Γι' αυτό πρέπει να αποζημιωθούμε, γιατί δεν είναι ότι χάσαμε μόνο τη φετινή παραγωγή. Υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι, αν δεν αποζημιωθούν, θα χάσουν και τη χρόνο την καλλιέργεια. Θα βλέπουμε πατάτες αγνώστου προέλευσης, εισαγωγής, αιγυπτιακές σε λίγο καιρό, οι οποίες γίνεται η ελληνοποίηση, η παράνομη, και ο καταναλωτής στην ουσία θα τρώει ένα προϊόν το οποίο αγνώστου προέλευσης, με ό,τι αυτό σημαίνει. Η ελληνική πατάτα δεν θα βλέπουμε. Ή δεν θα τρώμε τουλάχιστον. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Εφιαλτικό το σενάριο, Βαγγέλη, έτσι όπως το περιγράφει.
3: Αυτό Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν. Δηλαδή, θα υπάρξουν άλλες πηγές οι οποίες θα τροποδοτήσουν την αγορά. Απλά θα συμβεί αυτό που είπε. Δηλαδή, σε υψηλότερες τιμές και ίσως χαμηλότερες ποιότητες προϊόντας. Δεν, η αγορά τα λύνει αυτά τα ζητήματα. Το ζήτημα είναι τι πληρώνεις και τι αγοράζεις.
1: Ναι, τα λύνει με τις εισαγωγές από την Αίγυπτο απέναντι. Αλλά...
3: προφανώς. Ναι. Η ντομάτα και η πατάτα Κρήτης είναι. Ένα προϊόν
1: ελληνικό προϊόν,
3: ελληνικό,
1: ναι,
3: προϊόν και επώνυμο προϊόν δεν είναι, δηλαδή εξάγεται κλπ.
1: Ναι.
3: Αυτό θα το στερηθούν ή θα πληρώσουν την αιγυπτιακή και την τουρκική πατάτα οι Έλληνες για ελληνική και πολύ ακριβότερα. Θα το λύσει το πρόβλημα αυτό η αγορά, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οι τιμές ανεβαίνουν συνέχεια και ανεβαίνουν γιατί έχουμε κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει προσφορά, δηλαδή δεν πηγαίνουν ο κόσμος να δουλέψει στα χωράφια και αυτά. Ακόμη και οι οικονομικοί μετανάστες δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Λένε, άκουγα προχθές ένα ρεπορτάζ ότι δεν έχουν να μαζέψουν τις ελιές. Θα μείνουν οι ελιές πάνω στα δέντρα, γιατί δεν έχουν κόσμο να μαζέψουν τις ελιές.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε έναν άλλο πολλοκέφαλο που υπάρχει σε όλα τα ελληνικά σπίτια, είτε σε οικογένειες με παιδιά, είτε σε οικογένειες που έχουν φοιτητές που θέλουν να τους στείλουν να σπουδάσουν και έχουν μεγάλο, έτσι, πονοκέφαλο το τι θα κάνουν, αν θα καταφέρουν. Θυμάστε και το ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, που πάρα πολλοί φοιτητές δεν έχουν εγγραφεί, ακριβώς για το λόγο του αυξημένου κόστους ζωής και του αυξημένου κόστους της στέγης. Ο Γιώργος Λαμπύρης θα μας δώσει μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα φοιτητικά σπίτια, δηλαδή τα μικρά διαμερίσματα, τις μικρές γκαρσονιέρες, τα διάρκεια. Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
8: Γεια σου, Φέρη, καλησπέρα. Μιλήσαμε τις προηγούμενες μέρες για το θέμα της φοιτητικής κατοικίας, της φοιτητικής στέγης και περιγράψαμε την εικόνα που επικρατεί σε αρκετές πόλεις και όχι μόνο στις δύο μεγάλες, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και στην περιφέρεια, με τις τιμές να ξεπερνούν σε πολλές των περιπτώσεων τα 400 ευρώ, έτσι.
1: Έτσι.
8: Δηλαδή, αν μιλήσουμε για την Αθήνα, συζητάμε, ας πούμε, ότι εάν κανείς μείνει στη Λεωφόρο Πατησίων, για παράδειγμα, που ή στην Κυψέλη, η Πατησίων είναι στα 430 για ένα φοιτητικό, μικρό φοιτητικό σπίτι και αγγίζει στην Κυψέλη τα 500 ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Και μιλάμε τώρα για λαϊκές γειτονιές. Δεν μιλάμε τώρα ούτε για το Κολωνάκι ούτε για το Λυκαβητό.
8: Ναι, γιατί το Κολωνάκι είναι 635 για ένα μικρό σπίτι. Οπότε αυτή είναι η εικόνα. Και αν μιλήσουμε για τις κατεξοχήν φοιτητικές περιοχές, η λύση είναι στα 575 ευρώ, στοιχεία του σπιτόγατου είναι αυτά, και στο ζωγράφου πάνω από 550 ευρώ. Όμως εδώ δεν ξέρω, θα έχει ίσως νόημα να δούμε και τη συνολική εικόνα. Γιατί τα ενίκια κατά τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα,
1: ναι,
8: έχουν αγγίξει αύξηση που φτάνει σχεδόν το 40%.
1: Σωστά.
8: Αυτό είναι πλέον ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται και δεν αποτελεί μόνο ένα κομμάτι της αγοράς που αφορά στην φοιτητική στέγη. Και εδώ θα πρέπει να δούμε και την μεγαλύτερη εικόνα που είναι η Ευρώπη. Να μην ξεχνάμε τις διαδηλώσεις, τις απανωτές διαδηλώσεις που γίνονται
1: στην Ισπανία.
8: Στην Ισπανία ακριβώς, για το κομμάτι της στέγασης, και να επικαλεστώ και στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λένε ότι οι κατοικίες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καταγράψει μέση αύξηση 60% από το 2015 έως και σήμερα. Συζητάμε δηλαδή για γεγονότα τα οποία αγγίζουν όλη την ευρωπαϊκή κοινότητα, όλη την ευρωπαϊκή οικογένεια, και φυσικά ακουμπάνε και στην Ελλάδα. Το μεγάλο, βέβαια, μπαν, μεγάλη έκρηξη έγινε από την πανδημία και ύστερα, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την εγχώρια, με την ελληνική αγορά, όπου αυξήθηκε πάρα πολύ η ζήτηση. Και παρά τα όσα μέτρα ελήφθησαν κατά καιρούς με περιορισμούς,
1: ναι,
8: για την περίφημη Golden Visa από πλευράς της κυβέρνησης, η οποία πήγε και αύξησε το όριο, το κατώτατο όριο επενδύσεων από τους ξένους ενδιαφερόμενους επενδυτές στη χώρα μας, η εικόνα δεν έχει εξορθολογιστεί και συζητάμε αυτή τη στιγμή ακόμα και για ένα παλιό σπίτι, ας πούμε, ένα διάρρη σε περιοχές όπως είναι το Παγκράτη να αγγίζουν τα 1000 ευρώ το μήνα. Μιλάμε για τέτοια μέγεθη.
1: Και παλαιότερα, Γιώργο, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι για ένα τριάρι, μια οικογένεια με δύο παιδιά, για ένα τριάρι σπίτι μπορεί να έδινε 500 ευρώ και σε ένα σπίτι έτσι που τα χρήματα αυτά τα δικαιολογούσε. Τη σήμερον ημέρα βλέπουμε αγγελίες, βλέπουμε προσφερόμενες κατοικίες με ενίκιο αστάσιο 800 ευρώ, ας πούμε, και μάλιστα χωρίς να πληρώνουν και τις απαραίτητες προδιαγραφές. Και παρόλα αυτά να νοικιάζονται αυτά τα σπίτια.
8: Έχουμε φτάσει στο σημείο, Έρη, ένα σπίτι που απλά είναι σε μια περιοχή με ζήτηση, γιατί αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, οι περιοχές γύρω από το κέντρο της Αθήνας, δεν σου συζητάω να πάμε στην Νότια Προάστια, έτσι, αλλά οι περιοχές γύρω από το κέντρο της Αθήνας, παράδειγμα το Παγκράτη, το ΜΕΤ, τα Ελίσια, η περιοχή του Ζωγράφου, υπερβαίνουν το χιλιάρικο για ένα μέσο σπίτι.
1: 100 τετραγωνικό, να σου πω.
8: Λες πολλά.
1: Ναι.
8: Εγώ θα σου πω για 70 με 80, 80 τετραγωνικά σπίτι,
1: ναι,
8: και μάλιστα σπίτι παλαιότητας που υπερβαίνει την 20ετία στις πλήστες των περιπτώσεων. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει και σοβαρό έλλειμμα στο κομμάτι που λέγεται κόστος αντικατάστασης. Δηλαδή, τι σημαίνει κόστος αντικατάστασης? Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες, επειδή αδυνατούν οικονομικά να ανακαινήσουν τα σπίτια τους, κάνουν μία μερική ανακαίνιση,
1: ναι,
8: παρά να πάνε σωλική, φτιάχνουν, ας πούμε, το μπάνιο, φτιάχνουν μια κουζίνα και με βάση αυτό σου λένε ότι το σπίτι είναι ανακαινισμένο,
1: ναι,
8: έχει βαφτεί δηλαδή και έχουμε φτιάξει και ένα δωμάτιο του σπιτιού, οπότε ορίστε, σου σερβίρουν και μία τιμή.
1: Είναι κοντά στη στάση, είναι κοντά στη στάση ενός λεωφορείου ή κοντά στη στάση ενός μετρό. Βλέπουμε και τέτοια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Λαμπύρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγο εδώ στα Παραπολιτικά ο Θεμιστοκλής Μπάκας στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα. Είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών.
9: Αν κάποιος αναζητήσει ένα σπίτι το οποίο είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών,
1: μάλιστα,
9: θα δει ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Αν πάμε σπίτια μεγαλύτερα, αυτά που είναι κατάλληλα για οικογένειες, σπίτια με δίπλο δωμάτια. Η γενική εικόνα είναι η εξής. Στις περιοχές των Νοτιών Προαστίων, 9 στα 10 σπίτια ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 800 ευρώ, εκ των οποίων τα 8 πάνω από 1000. Εμείς κάναμε το εξής. Εδώ και 5 χρόνια κάνω μια έρευνα για τις συγκεκριμένες 16 περιοχές του νομού Αττικής που επιλέγουν κατά κύριο λόγο οικογένειες. Και βλέπουμε το εξής, ότι για κατοικίες από 80 έως 110 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ρόφου με τουλάχιστον 2 δωμάτια κατασκευής μετά το 2000, καταγράφουμε μία αύξηση στο ζητούμενο τιμών ενοικίασης, καταγράφουμε αύξηση κατά 39,59%.
1: Τώρα, όπως δείχνει η έρευνα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, τα ελληνικά νοικοκυριά δίνουν πραγματική μάχη για να μην καταρρεύσουν και να επιβιώσουν έναν ολόκληρο μήνα. Αυτό ακριβώς αποτυπώνει και η δική σου έρευνα, Μάνο Ανθουλάκη, που βγήκε στον δρόμο, μίλησες με κόσμο για το αν μπορούν να βγάλουν το μήνα, τι κόβουν και τι κάνουν για να τα καταφέρουν.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, με το project για πες του παραπολιτικά.gr βγαίνουμε στον δρόμο και ρωτάμε ζητήματα καθημερινότητας, ακρίβειας και γενικότερα. Πώς περνάει ο κόσμος, αν τη βγάζει ο κόσμος, και αυτά που αποτυπώσαμε ήταν ενδεικτικά.
1: Είναι προβληματισμένοι.
10: Είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι, καθότι ο κόσμος, στον κόσμο δεν μένει τίποτα να περάσει στο τέλος του μήνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια αναφορά που μας έκανε ένας πολίτης που λέει ότι μένει κάτι υπό την προϋπόθεση ότι εγώ κάνω 2 δουλειές.
1: Ναι.
10: Άλλος ένας είπε ότι μου μένουν πολύ λίγα και φανταστείτε μένω με την οικογένειά μου. Άλλοι σου αναφέρουν ότι με το βασικό μισθό 9-9-20, όπως ανέφερε συγκεκριμένα ένας άλλος συμμετέχων στην έρευνα, όχι απλά δεν βγαίνει ο μήνας, ίσα-ίσα δηλαδή, άμα έχεις και 4 με 5 εκατοστάρικα, για να το συνδέσω και με το προηγούμενο θέμα που
1: με
10: ήταν
1: το
10: ενίκιο. Μιλάμε τώρα δηλαδή για γκαρσονιέρες. Τι να σου πω, 40 τετραγωνικών κακοδιατηρημένες με 500 ευρώ. Αν λάβουμε και υπόψη μας επίσης ότι η στέγαση αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους αιμοδότους του μηνιαίου προϋπολογισμού, καθότι το 24 τα ελληνικά νοικοκυριά διέθεταν κατά μέσο όρο 36% του διαθέσιμου εισοδήματος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, και συμφώνως με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, που καταγράφει ότι στο γάμα τρίμηνο του 25 η πραγματική διαθέσιμη εισοδηματική δύναμη των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 1,4% σε ετήσια βάση. Μπορείς να καταλάβεις λοιπόν ότι αυτό αποτυπώνεται και στην κοινωνία. Για παράδειγμα, μια ακόμη δήλωση είναι ότι τα βγάζουμε πέρα με το ζόρι, καθότι για τους περισσότερους Έλληνες είναι δύσκολα. Επομένως, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το εξής. Από τις 20 του μήνα, και μπορούμε να το δούμε και στην οικογένειά μας και σε πολλούς γνωστούς μας, ότι δεν μένει σχεδόν τίποτα, ή σε όσους μένει, θα μένει αφαιμάζοντας όχι μόνο το εισόδημά τους, αλλά και μαζεύοντας ό,τι μπορούν. Και δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε από το πρώτο δεκαήμερο να φεύγουν όλοι οι λογαριασμοί και να μην μπορείς από ένα διάστημα και επτά να κινηθείς.
1: Ναι.
10: Άρα λοιπόν μπορούμε να δούμε ότι ήταν ενδεικτική
1: χέρια. Αν προκύψει και κάτι έκτακτο, να μην μπορείς να τα απεξέλθεις.
10: Και αν προκύψει ακριβώς και κάτι έκτακτο, να μην τα απεξέλθεις. Και σε αυτό, το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο σε αυτό που λες είναι από τη Eurostat,
1: ναι,
10: ότι το 2025 πάνω από το 50% των πολιτών στην Ελλάδα, το 50,5% συγκεκριμένα, δήλωνε αδυναμία να αντιμετωπίσει ένα έκτακτο οικονομικό έξοδο, εν αντιθέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που το ποσοστό, το ίδιο ποσοστό, είναι 29,2.
1: Ναι. Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει ένα ποσό ασφαλείας στην άκρη για μια δύσκολη στιγμή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο Ανθουλάκη, από το παραπολιτικά.gr. Εκεί θα μπορείτε να δείτε και ολόκληρη την έρευνα που έκανε ο Μάνος, και φυσικά εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
11: Μένει επειδή κάνουμε δύο δουλειές. Αλλιώς δεν μένει τίποτα.
12: Άμα δεν κάνεις δύο δουλειές, δεν βγαίνει με τίποτα.
13: Εξαρτάται. Εγώ προσωπικά που μένω με την οικογένειά μου, μπορώ να πω ότι ναι. Αλλά αν έμενα μόνος μου σε ενίκιο, είχα όλους τους λογαριασμούς στο σούπερ μάρκετ έξω, δεν θα έμενε.
14: Όχι, δεν μένει κάτι. Γιατί είναι υψηλά τα ενίκια, οι λογαριασμοί.
11: Πρώτη μέρα πληρώνεσαι, μέχρι 10 του μήνα έχουν φύγει όλα τα λεφτά. Αν πληρώνεις λογαριασμούς, σημαίνει συχνά.
12: Ναι, και αν σκεφτείς ότι ο βασικός μισθός είναι πόσο, 9 κάτι.
11: 9,25 μεικτά.
12: Ωραία, και να βρεις μια γκαρσονιέρα, θα σου πω, θες 4-5 εκατοστάρικα στην καλύτερη.
11: Μόνο για τον νίκη, έτσι.
12: Τι θα σου μείνει? Τίποτα.
11: Αν δεν κάνεις δύο δουλειές.
12: Αν κάνεις, κάτι κάνεις.
15: Δεν βγαίνει τόσο. Δηλαδή, σίγουρα θα χρειαστώ και οικονομική βοήθεια από τους γονείς μου, που, δόξα τω Θεώ, έχω αυτή τη δυνατότητα. Δεν μπορώ να το στηρίξω μόνο τελείως.
16: Τις πρώτες 10 μέρες θα πρέπει να φύγουν οι λογαριασμοί, ώστε να δούμε τι θα περιέψει στο τέλος. Σίγουρα θα χρειαζόταν κάτι καλύτερο στο μισθό, ώστε να είμαστε κι εμείς πιο άνετα. Σίγουρα είναι δύσκολα για όλο τον κόσμο.
17: Με το ζόρι, μεν. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο οικονομικά τώρα για τους περισσότερους Έλληνες, αλλά ναι, βγαίνουνε.
18: Μένει, αλλά εντάξει, είναι δύσκολα.
1: Τώρα, το πετρέλαιο θα επηρεάσει σημαντικά το κόστος των μεταφορικών εταιριών. Αυτό δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, που μίλησε στον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή.
19: Σήμερα λοιπόν το πετρέλαιο κίνησης είναι ένα κόστος το οποίο δεν το είχαμε ξαναδεί σχεδόν ποτέ. Ακόμα και όταν είχαμε και το θέμα πάνω με την Ουκρανία, δεν είχε φτάσει στο 2,20 ποτέ. Στην παρούσα φάση τι συμβαίνει? Το κόστος του πετρελαίου είναι το κύριο κόστος όσον αφορά μια μεταφορική επιχείρηση. Όπως και το ενεργειακό κόστος, το κόστος του ρέματος, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κόστος για μια εταιρεία αποθηκευτική. Άλλο ένα σημαντικό κόστος είναι η έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού. Δεν βρίσκουν οι εταιρείες ανθρώπινο δυναμικό στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας για να μπορέσουν να επεκταθούν. Και τι αναγκαζόμαστε? Να πηγαίνουμε, να καταφεύγουμε σε εταιρείες, να φέρνουμε άτομα από τρίτες χώρες, όπως είναι η Ινδία.
1: Τώρα, στιβαγμένοι σαν σαρδέλες από τα ξημερώματα είναι οι Αθηναίοι σε λεωφορεία, σε μετρό, διότι η απαγορευτική τιμή της βενζίνης έχει βάλει χειρόφρενο στα αγιόταχη. Αυτό μας εξηγεί εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Λεωνίδας Κούλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων στα Λεωφορεία.
20: Αρχίζει ο κόσμος και παίρνει τα λεωφορεία και αφήνει τα αγιόταχη στην άκρη. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, η ακρίβεια με 2,5 ευρώ τη βενζίνη δεν μπορεί ο άλλος να πάρει το αυτοκίνητό του και να πηγαίνει να έρχεται στη δουλειά, γιατί είναι μεγάλο το κόστος. Οι καταγγελίες που έχουμε και εμείς ως συνδικάτο είναι αυτές οι αντίστοιχες που έχετε και εσείς, ότι σε κάποια συγκεκριμένα δρομολόγια, όπως είναι τα πρωινά του αεροδρομίου, όπως είναι γραμμές οι οποίες πηγαίνουν σε βιομηχανικές περιοχές ή σε περιοχές οι οποίες υπάρχουν μεγάλες εταιρείες, υπάρχει συνωστισμό στην αεροφορία. Γιατί θα σας πω ένα νούμερο ενδεικτικά, ότι έχουμε αφαιρέσει 100 βάρδιες από το περσινό χειμερινό πρόγραμμα, δηλαδή από τις 2.321 βάρδιες που είχαμε πέρυσι, έχουμε 2.221 βάρδιες, που σημαίνει ότι είναι 100 βάρδιες λιγότερες την ημέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

0: όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18 Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
7: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Τώρα μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο έρχονται και αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα από σήμερα. Ο Κίμωνας Λογοθέτης είναι μαζί μας, Σύμβουλος Διαχείρισης Κυκλοφορίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Λογοθέτη.
11: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών αναμένεται να προκαλέσει αρκετές δυσκολίες στους δρόμους. Θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη στιγμή της αφήξης της και μετά και από την μεταφορά του από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας. Και η πιο δύσκολη μέρα αναμένεται να είναι η αυριανή, που το πρόγραμμα είναι γεμάτο. Έχει συνάντηση το πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίδη. Στη συνέχεια θα πάει προς την Αμερικανική Πρεσβεία για να εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα της Πρεσβείας. Και έχει και άλλες μετακινήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, σε σημεία ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμά του είναι αρκετά γεμάτο μέχρι την αναχώρησή του. Επομένως, να αναμένουμε αρκετές δυσκολίες, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, οι δρόμοι που θα επηρεαστούν πιο πολύ θα είναι σίγουρα το ανωδικό τμήμα της Συγκρού, Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Πανεπιστημίου και η Αττική Οδός θα έχει διακοπή της κυκλοφορίας την ώρα που θα έρθει το αεροδρόμιο. Ναι. Θα έχουμε μια πολύ πολύ δύσκολη μέρα, ένα δύσκολο απόγευμα σήμερα και μια δύσκολη μέρα αύριο.
10: Που η αλήθεια είναι ότι έχουμε καθημερινά, αλλά θα το επιτείνει αυτό το γεγονός.
11: Θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Μπορεί να έχουμε πολύ μεγάλες ώρες αναμονής, ειδικότερα αν πέσουμε πάνω στην ώρα που μετακινείται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
10: Μάλιστα. Θα ενημερώνουμε φυσικά τους ακροατές εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει στην κυκλοφορία. Σας ευχαριστώ θερμά.
11: Ναι.
10: Τώρα βεβαίως υπάρχει και, όπως έχουμε ξαναπεί εδώ στο σταθμό, έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον για τον κάθετο διάδρομο και για τις εξαγωγές αμερικανικού LNG, αλλά και τώρα ο κάθετος διάδρομος, η ανάπτυξή του, η περαιτέρω ανάπτυξή του, αλλά και όλες οι υποδομές που χρειάζονται για τη μεταφορά του αερίου, είναι στο επίκεντρο και της τετραμερού συνόδου των Υπουργών Ενέργειας. Που...
11: Και η Αττική Οδός θα έχει διακοπή της κυκλοφορίας την ώρα που θα έρθει το αεροδρόμιο. Θα έχουμε μια πολύ πολύ δύσκολη μέρα, ένα δύσκολο απόγευμα σήμερα και μια δύσκολη μέρα αύριο.
10: Που η αλήθεια είναι ότι έχουμε καθημερινά, αλλά θα το επιτείνει αυτό το γεγονός.
11: Θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Μπορεί να έχουμε πολύ μεγάλες ώρες αναμονής, ειδικότερα αν πέσουμε πάνω στην ώρα που μετακινείται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
10: Μάλιστα, θα ενημερώνουμε φυσικά τους ακροατές εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει στην κυκλοφορία. Σας ευχαριστώ θερμά.
11: Ναι.
10: Τώρα βεβαίως υπάρχει και, όπως έχουμε ξαναπεί εδώ στο σταθμό, έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον για τον κάθετο διάδρομο και για τις εξαγωγές αμερικανικού LNG, αλλά και τώρα ο κάθετος διάδρομος, η ανάπτυξή του, η περαιτέρω ανάπτυξή του, αλλά και όλες οι υποδομές που χρειάζονται για τη μεταφορά του αερίου, είναι στο επίκεντρο και της τετραμερούς συνόδου των Υπουργών Ενέργειας που θα γίνει στο

0: διάδρομο και για τις εξαγωγές αμερικανικού LNG, αλλά και τώρα ο κάθετος διάδρομος, η ανάπτυξή του, η περαιτέρω ανάπτυξή του, αλλά και όλες οι υποδομές που χρειάζονται για τη μεταφορά του αερίου, είναι στο επίκεντρο και της τετραμερού συνόδου των Υπουργών Ενέργειας που θα γίνει στο Βελιγράδι. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σωστά, θα έλεγα έχουμε δύο σημαντικά ραντεβού κορυφής που το κάθε διάδρομο στο επίκεντρο. Το πρώτο είναι αυτό στο Βελιγράδι για τετραμερή, όπως είπες. Το δεύτερο είναι στην Αθήνα, καθώς όπως πληροφορούμαστε, το ενεργειακό σκέλος του στρατηγικού διαλόγου, το μόνο επίσημο θέμα στην ατζέντα. Μπορεί βέβαια ο κύριος Ρούμπιο να συζητήσει και άλλα τα τετ-α-τετ που θα έχει, αλλά στην ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ που θα γίνει από το μεσημέρι στο Ηλίζιαν, το κάθετος διάδρομος είναι το μοναδικό θέμα που έχει μπει επισήμως και μάλιστα από τους Αμερικανούς. Το Βελιγράδι τώρα που μεταβαίνει και λίγο ο κύριος Παπασταύρου, θα έχουμε τη συνέχεια ουσιαστικά των διεργασιών που είχαν ξεκινήσει τον περασμένο Μάιο στην Αθήνα, όταν έγινε η πρώτη τετραμερή, η οποία κατέληξε με την υπογραφή μνημονίου εργασία πριν από ακριβώς ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη. Οπότε και μπήκαν η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία στο κάθε διάδρομο, σηματοδοτώντας τη διακλάδωση του project προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Επομένως, αύριο θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα, το πώς αυτό τώρα θα προχωρήσει, ώστε να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός βάσει του οποίου αμερικάνικο LNG που θα φτάνει αφενός στην Αλεξανδρούπολη, που είναι και πιο κοντά προς αυτές τις χώρες, αλλά και προς τη Ρεδιθούσα, θα συνεχίσει μετά μέσω δύο πολύ σημαντικών αγωγών, οι οποίοι κατασκευάζονται. Ο ένας είναι ο αγωγός Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, ο δεύτερος Βόρειας Μακεδονίας-Σερβίας, και θα φτάνει προς αυτές τις δύο χώρες. Το τραπέζι στο Βελιγράδι θα συζητηθούν μεταξύ άλλων η πορεία αυτών των έργων, οι υπόλοιπες υποδομές που πρέπει να γίνουν κατά μήκος όλου του αγωγού, προκειμένου να αρθούν οι συμφορήσεις που υπάρχουν και να μπορούν υποδομές να σηκώσουν μεγαλύτερες ποσότητες αμερικανικού LNG που αναμένουμε ότι θα ρεύσουν στην περιοχή, ειδικά όσο πλησιάζουν προς το τέλος του οδικού χάρτη για το ρώσικο αέριο, γιατί μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, σύμφωνα με το όσα έχει εξαγγείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα υπάρχει πια ρωσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα της χρηματοδότησης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το θέμα του συντονισμού όλων των χωρών, ώστε να έρθουν όλα τα υπόλοιπα εμπόδια που υπάρχουν σε ελληνικό επίπεδο και εμπορικό. Την Αθήνα τώρα παραλλήλως, όπως είπες και εσύ, είναι πάρα πολύ ισχυρό το ενδιαφέρον για το κάθε διάδρομο. Το είδαμε και στις δηλώσεις διάφορων κρατικών αξιωματούχων τις τελευταίες ημέρες. Θα υπάρξει και εκεί συζήτηση για το πώς η αμερικανική πλευρά μπορεί να συνδράμει την περαιτέρω ορίμανσή του, και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι το τραπέζι των διαπραγματεύσεων αύριο στο στρατηγικό διάλογο θα είναι από την αμερικανική πλευρά και υψηλό βαθμό στέλεχος της Exim Bank, της Export-Import Bank της Αμερικής, που είναι ένας από τους βασικούς κρατικούς φορείς μέσω των οποίων η Washington χρηματοδοτεί έργα τα οποία την ενδιαφέρουν στο εξωτερικό, και ο οποίος θα δώσει και το παρόν και στη συνάντηση για το EMDF, που είναι το Φόρουμ Φυσικού Αερίου Τελικής Μεσογείου, αμέσως μετά, Έρη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα. Τώρα, μήνυμα με νίκης για τις εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια του κόμματος. Και φυσικά υπήρξαν και αιχμές από τον Άδωνη Γεωργιάδη για υπουργούς που έλειπαν από τα γενέθλια. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αν με επιτρέπετε να ξεκινήσω από μια είδηση που είναι σε εξέλιξη, μάλλον στην ώρα που μιλάμε, είναι σε εξέλιξη το συνέδριο του Δήματος, εκεί μιλάει μεταξύ άλλων και ο πρωθυπουργός αυτή την ώρα σε εξέλιξη, δηλαδή τη συζήτηση που έχει προσγραφεί τον κύριο Μάντελσον. Και αυτό το οποίο είπε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός, που ήταν μαζί για τα κρατά του Παρθενώνα, είπε ότι θα το θέσει το ζήτημα στον Άντι Μπέρναν, τον νέο πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν θα τον από κοντά. Είπε ότι σε μια εποχή που η δημοκρατία αμφισβητείται από τα δεξιά και από τα αριστερά, η ενοποίηση των κρατών του Παρθενώνα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική περίπτωση. Είπε προτιμώ να χρησιμοποιώ τον όρο ενοποίηση αντί για τον όρο επιστροφή. Ναι. Και στη συνέχεια είπε κάτι άλλο ενδιαφέρον. Αναφέρθηκε στο γεγονός του Άντι Πέρνα Μονές, πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, άφησε μια πιθανή συζήτηση για επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την καλωσόρισε αυτή τη συζήτηση ο πρωθυπουργός και είπε όμως ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι μέρος της συζήτησης για τη σχέση Ηνωμένου Βασιλείου με Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο ζητά για την Ελλάδα, είναι ζητά για την Ευρώπη. Τι υπονόησε δηλαδή εμέσω του Ηνωμένου Βασιλείου, αν ξανανοίξει συζήτηση για την αναστροφή του Brexit και αν επιστρέψει το Ηνωμένο Βασίλειο η Μεγάλη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κομμάτι αυτής της διαπραγμάτευσης θα είναι και η επιστροφή το γλυκό του Μπαρσελόνα στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια καινούργια εξέλιξη.
0: Ναι. Και μάλιστα, μάλιστα του είπε ότι εκλάπησαν τα μάρμαρα. Εκλάπησαν από το Λόρδο Έλγιν. Δεν υπάρχει αμφιβολία.

0: αμφιβολία για αυτό.
1: Ακριβώς. Και αφού τα πάμε λοιπόν τα πράγματα με αντίστροφη χρονική σειρά, τώρα είναι αυτός εξέλιξη. Νωρίτερα σήμερα το πρωί, Νιάρη, του Άδωνο Γεωργιάδη, που σχολίασε την απουσία υπουργών από την φεστινή γενέθλια εκδήλωση τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας λοιπόν ότι απορώ με ορισμένους αδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από την φεστινή μας γιορτή, επειδή λέει είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και λέει ο ίδιος ότι ήταν σε μια. Πρέπει να πάει στη Ρόδο και έφυγε αμέσως στη Ρόδο και μετά να πάει στην Κάλυμπρα. Αυτά λοιπόν σήμερα το πρωί. Μέσα στο βράδυ έγινε ακριβώς αυτή η γιορτή της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι και με πολλά happening στο Γκάζι και με πολύ κόσμο παρόντα. Ήταν απόντες η πρόεδρο του Υπουργού Κώστα Καραμαλή και ο Αντώνης Σαμαράς φυσικά που έχει διαγραφεί. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Νέα Δημοκρατία εγγυάται ταυτόχρονα σταθερότητα και αλλαγή. Είπε με μια έμεση εκτιμή προς τον Αλέξη Τσίπρα, δεν ατεθεί σε κίνδυνο πορεία της χώρας για κανέναν, γιατί αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μηδέες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν και εδώ πια του πάρει μια ευκαιρία που μεταφέρουν πάλι στο λεγόμενο rebranding του Αλέξη Τσίπρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός.
2: Τέσσερις φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί τρεις φορές το 2019, το 2023 στις τριπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έρχονται αυστηρότερες ποινές για οργανωμένες απάτες σε βάρος ηλικιωμένων και άλλων ευάλωτων πολιτών. Και βεβαίως όλες αυτές οι τηλεφωνικές απάτες, από ό,τι φαίνεται, ήταν γνώριμοι των αρχών οι συλληφθέντες. Όλο το ρεπορτάζ όμως και τι αλλάζει σε σχέση με τις εξαπατήσεις ηλικιωμένων, θα μας ενημερώσει τώρα η καλή συνάδελφος Βάσο Παλαιού. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το τελευταίο διάστημα είναι σε έκθεση. Παρατηρούμε πολλές εγκληματικές ομάδες, πολλά κυκλώματα τα οποία εκμεταλλεύονται ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες και τους εξαπατούν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε να αυστηροποιήσει το αδίκημα της απάτης μέσω τηλεφώνου ή υπολογιστή. Πλέον θα είναι κακούργημα από 0 ευρώ η ζημία και θα τιμωρείται με κάθεξη από 5 έως 8 έτη σε περίπτωση που η ζημία είναι μέχρι 120.000 ευρώ, ενώ αν ξεπερνάει αυτό το ποσό θα τιμωρείται με κάθεξη μέχρι 10 έτη και χρηματική ποινή. Πρέπει να σας πω ότι είναι μια αλλαγή η οποία θα προωθηθεί στη Βουλή το επόμενο διάστημα πολύ άμεσα, ναι. Καθώς κρίθηκε ότι τέτοια φαινόμενα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον αυστηρότερο τρόπο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Να δούμε τη δήλωση ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης.
4: Εξελίχθηκε σε εμάς τη γεγοντός. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη καινούργια, η οποία καθιστά το έγκλημα αυτό σε όλες τις περιπτώσεις σε κακούργημα. Άρα λοιπόν όλοι όσοι θα συλλαμβάνονται θα πηγαίνουν από την ώρα που θα καταδικάζονται, θα πηγαίνουν φυλακή. Όσον αφορά το ποια απάτη χαρακτηρίζεται κακουργηματική. Και αυτή η διάταξη προέβλεπε και προβλέπει μέχρι και σήμερα που μιλάμε ότι πάνω από το ποσό των 120.000 ευρώ. Τώρα.
5: Άρα δηλαδή και 10.000 να είναι και 5.000 να είναι και 20.000 να είναι θα είναι κακούργημα.
4: Τώρα από 1 ευρώ.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έπεσαν πυροβολισμοί τα ξημερώματα στο Παγκράτη, μάλιστα σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Το τι ακριβώς έχει συμβεί θα μας το εξηγήσει τώρα η Άννα Εμεϊ από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Άννα.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σήμερα τα ξημερώματα εκτυλίχθηκε ένα σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού στο Παγκράτη, σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας στη Βασιλείου Λάσκου 28. Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα, όταν ένας 26χρονος ένικος άκουσε έντονες φωνές και πυροβολισμούς και κάλεσε την αστυνομία. αστυνομία. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, τα περισσότερα άτομα που είχαν εμπλακεί στο επεισόδιο είχαν ήδη αποχωρήσει. Όμως, τρεις νεαροί ηλικίας 18, 19 και 20 ετών φέρεται να είχαν ανέβει στον πέμπτο όροφο, κρύβονταν για να μην τους συλλάβει η αστυνομία. Ωστόσο, οι αστυνομικοί τους εντόπισαν και τελικά τους συνέλαβαν. Να πούμε ότι από τους πυροβολισμούς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, αλλά στο σημείο εντοπίστηκαν κάλικες, βλήματα και ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών. Σε βάρος του 19χρονου, συνελήφθησαν από οι τρεις νεαροί, σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι άλλοι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για συνέργεια. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ακριβώς προηγήθηκε, ποιοι συμμετείχαν στο επεισόδιο και κάτω από ποιες συνθήκες έπεσαν αυτοί οι πυροβολισμοί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου να δούμε τι φέρνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού, τι γίνεται με τα έσοδα, τι γίνεται φυσικά με τις δαπάνες, σε τι είμαστε κερδισμένοι, σε τι είναι κερδισμένοι οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, αλλά φυσικά και τι φόρους πρέπει να πληρώσουμε. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η υψηλή ρυθμή ανάπτυξη ελληνική οικονομία, η αύξηση των εισοδημάτων, τη απασχόληση και τη κατανάλωση, ο περιορισμό τη φορολογική αλλά και η ανατιμή στην αγορά αναμένεται να φέρουν προς τα φορολογικά έσοδα ύψους 2,1 δις ευρώ το 2027, σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Τα συνολικά φορολογικά έσοδα προβλέπεται να έρθουν στα 77,8 δισεκατομμύρια ευρώ, έχοντας έρει ως κύρια πηγή αύξησης το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Την ίδια στιγμή, σε επίπεδα ρεκόρ κινείται και ο φετινός προϋπολογισμός, με τις εισπράξεις να εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 76 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι αρχικής πρόβλεψης για 73,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για υπέρβαση κοντά στα 2 δις ευρώ, με τον ΦΠΑ να οδηγεί την κούρσα, καθώς οι εισπράξεις από το συγκεκριμένο φόρο αναμένεται να αυξημένες κατά 1,5 δις ευρώ σε σχέση με τον αρχικό στόχο. Τώρα, η υπεραπόδυση των φορολογικών εσόδων οδηγεί το φετινό πλεώνασμα σε υψηλότερα επίπεδα, στο 3,6% του ΑΕΠ, ή στα 9,5 δις ευρώ και η εξέλιξη αυτή δίνει στο οικονομικό επιτελείο ένα δημοσιονομικό χώρο έρη κοντά στα 400 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις για την αναχέτηση των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση. Από το ποσό αυτό, περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να τεθούν για τα μέτρα στήριξης που θα εφαρμοστούν ως το τέλος του έτους, ενώ τα υπόλοιπα 200 εκατομμύρια ευρώ θα αποτελέσουν το μαξιλάρι έρη για το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ωστόσο, πρόκειται για ένα ποσό έρη που γεννά ερωτηματικά ως προς το αν επαρκεί απέναντι στο βάρος που επομίζονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις διαδοχικές ενεργειακές ανατιμήσεις, γιατί η ακρίβεια έρη έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας, αυξάνοντας το κόστος για βασικά αγαθά και υπηρεσίες και μειώνοντας την αγοραστική δύναμη
0: αυτό, των νοικοκυριών. Αυτό ακριβώς, Μάρια, καταδεικνύει και η έρευνα εδώ του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά για την ακρίβεια, την οποία συνεχίζουμε για όλη την εβδομάδα. Τώρα, θα ήθελα να μας πεις και όσον αφορά στο ευρώ, διότι βρίσκεται σε χαμηλό 17 μηνών και όλα αυτά, διότι οι διεθνείς εξελίξεις, όλα όσα συμβαίνουν στην Ισπανία, όλα όσα συμβαίνουν στην Γαλλία, και αυτό και αυτά συντελούν έτσι στο να δέχεται πολύ μεγάλες πιέσεις στο νόμισμα.
7: Έτσι ακριβώς συνέβη, σε χαμηλό 17 μηνών έχει υποχωρήσει το ευρώ, καθώς οι αγορές ανησυχούν για τη δημοσιονομική κατάσταση και την πολιτική αβεβαιότητα στην Ευρωζώνη. Η ισοτιμία έχει διολυστήσει στα 1,12 δολάρια, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από το Μάιο του 2025, με τις απώλειες σε εβδομαδιαία βάση να φτάνουν περίπου το 1,2%. Στο επίκεντρο, αν μη τι άλλο, βρίσκονται κυρίως οι εξελίξεις στη Γαλλία, όπου το υψηλό δημόσιο χρέος, το πολιτικό αδιέξοδο και η άνοδος του κόστους δανεισμού προκαλούν ανησυχίες στις αγορές. Όμως, πλέον υπάρχει και ένας δεύτερος παράγοντας πολιτικής αβεβαιότητας, καθώς η Ισπανία οδηγείται σε πρόωρες εκλογές. Ο Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσες ανακοίνωσε τη διάλυση του Κοινοβουλίου και τη διεξαγωγή πρώων εκλογών στις 19 Νοεμβρίου, περίπου 8 μήνες νωρίτερα από τον αρχαιολογικό προγραμματισμό. Έτσι, οι επενδυτές έχουν πλέον μπροστά τους δύο μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης με μεγάλη πολιτική αβεβαιότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι ήδη περιορισμένα.
0: Ακριβώς.
7: Και το πρόβλημα έρη δεν σταματά εκεί, καθώς η άνοδος των γαλλικών αποδόσεων αυξάνει το κόστος δανεισμού και δημιουργεί φόβους ότι οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων μπορεί να μεταφερθούν και σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που κρατούν έρη το ευρώ υποπίεση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Σπύρου Σερμπέτη να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Γαλλία. Έτσι, κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις. Μάλιστα, χθες είχαμε ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό. Ένα ακροτηριασμό ενός 15χρονου παιδιού από σφαίρα Κρότου Λάμψης. Ο Σπύρος Σερμπέτης θα μας δώσει την εικόνα με τους μαθητές που βρίσκονται μαζικά στους δρόμους για μια ακόμη ημέρα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
8: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, συνεχίζει να είναι έκριθμη η κατάσταση στη Γαλλία και οι διαστάσεις όπου λαμβάνουν οι κινητοποιήσεις εκεί είναι πλέον δραματικές και εκρηκτικές. Όπως είπες πολύ σωστά, ένας 15χρονος μαθητής ακροτηριάστηκε στο χέρι του στη Λάντς όταν κατά αστυνομικές πηγές έπιασε από το οδόστρωμα χειροβομβίδα Κρότου Λάμψης που είχαν εκτοξεύσει μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης με στόχο να τους στηρίξει και εξεράγει ενώ την κρατούσε στα χέρια του. Την ίδια ώρα, οι αρχές στην Έξαν Προβάν στη Γαλλία συνέλαβαν έναν 17χρονο που ταυτοποιήθηκε ως δράστης επίθεσης με πέτρες την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν πάρα πολύ σκληρό περιστατικό αυτό, Έρη. Ναι. Μια γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο εξαιτίας αυτού του περιστατικού και έχασε το μάτι της. Είναι ίσως τα δύο πιο χαρακτηριστικά περιστατικά όπου δείχνουν ακριβώς τη βιαιότητα, το βαθμό της έντασης πλέον των φαινομένων, τα οποία όπως είπαμε και χθες και όλες αυτές τις ημέρες, μόνο προς αποκλιμάκωση δεν δείχνουν. Διαρκώς κλιμακώνονται οι κινητοποίησεις, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο σημείο ουσιαστικά επαφής μεταξύ των δύο πλευρών αυτή τη στιγμή, προκειμένου να υπάρξει κάποια καταλλαγή, να πούμε, ναι, να υπάρξει μια ηρεμία στην Γαλλία.
0: Τώρα είναι σε εφαρμογή η συμμαχία της Μέκκας, γιατί Τουρκία και η Πακιστάν αποφάσισαν να στείλουν δυνάμεις σε Σαουδική Αραβία. Μια συμφωνία που είχαν υπογράψει επί της ουσίας,
8: την είχαν υπογράψει
0: το καλοκαίρι.
8: Το καλοκαίρι. Είχαμε χθες την κοινή απόφαση των τριών μερών, δηλαδή εν προκειμένου της Τουρκίας και του Πακιστάν, να συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο, όπως είπες πολύ σωστά, της συμφωνίας της Μέκκας. Θυμίζουμε ότι έχουμε έκριθμη κατάσταση στην Ιεμένη. Συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό ήταν που ενεργοποίησε και για πρώτη φορά αυτό το μηχανισμό συλλογικής άμυνας στυλ σουνητικού ΝΑΤΟ, όπως περιγράφεται πολύ συχνά στις αναλύσεις. Βέβαια, να πούμε από την άλλη πλευρά ότι έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις και στην ίδια την Ιεμένη, αυτή καθ' αυτή. Ναι. Είχαμε και την ανακοίνωση από τις κυβερνητικές δυνάμεις. Βέβαια, δεν είναι η πλευρά των Χούθη αυτή η οποία τις δέχεται, είναι από τις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης, δηλαδή από τις δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, ότι είχαμε κατάληψη και του πολύ σημαντικού λιμανιού της Μόκα. Θυμίζουμε ότι ήταν αυτό που άνοιξε ουσιαστικά το δρόμο στους Χούθη να ελέγξουν το στενό Μπαμπέλ Μαντέμπ. Είχαμε πει και χθες εξάλλου ότι είχαν τις προσπάθειές τους Σαουδάραβες, βομβαρδίζουν με πάρα πολλά μαχητικά στην επιχείρηση Αυγή της Ιεμένης τους Χούθη, ενώ στόχος είναι και η απελευθέρωση, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, και της ίδιας πρωτεύουσας Σανά.
0: Τώρα βέβαια πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί μια μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριές της.
8: Ακριβώς. Είχαμε αρχικά συγκεκριμένες πληροφορίες, να πούμε, Έρη, όσον αφορά τον αριθμό των τραυματιών. Οι αρχικές ανακοινώσεις από τις αρχές έκαναν λόγο για 5 τραυματίες. Τελικά οι τραυματίες είναι 8. Είναι, όπως είπε σωστά, όλες μαθήτριες. Δράστης ήταν μια 15χρονη μαθήτρια η οποία τραυμάτισε με μαχαίρι συμμαθήτριές της και φοιτούσαν όλες στο ίδιο λύκειο, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Φαίνεται να είχε πάρει από το σπίτι της το μαχαίρι, ενώ φαίνεται επίσης να είχε διάφορα ψυχικά νοσήματα. Οι 3 εκ των 8 αναφέρεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες στην Τουρκία, να είναι είτε σε σοβαρή είτε σε κρίσιμη κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Σερμπέτη, από τα παραπολιτικά.gr. Τώρα πώς να το πούμε τελευταίο χορό, να πούμε το μεγάλο φινάλε. Μιλάμε για τον Λιονέλ Μέση. Σήμερα το βράδυ, τα ξημερώματα στις 2, θα φορέσει για τελευταία φορά την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής και βεβαίως θα παίξει απέναντι στο Μπενίν. Θα είναι, νομίζω, ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι το κύκνιο άσθμα, τουλάχιστον στο κομμάτι της Εθνικής Ομάδας. Ο Αλέξανδρος Χριστάκος είναι μαζί μας και πόσοι δεν θα ήθελαν να δουν αυτό το παιχνίδι και να βρίσκονται βεβαίως αυτή την ιστορική στιγμή. Θα τολμήσω να το πω, Αλέξανδρε, διότι μιλάμε για έναν παιχτάρα.
9: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Καλησπέρα στους ακροατές. Ένας παιχτάρας, λοιπόν, λέει αντίο στη διεθνή σκηνή και στην Αργεντινή, έχοντας κατακτήσει ένα μπουτιά, δύο Κόπα Αμέρικα και ένα φιναλίσιμα, ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 2008 και ένα το 2005 παγκόσμιο κύπελο κάτω των 20 ετών. Αυτός, λοιπόν, ο 39χρονος, θα βάλει, λοιπόν, την τελευταία του πινελιά το βράδυ, όπως είπες, και στα ξημερώματα στις 2 η ώρα στο Φιλικό με τον Μπενίν. Όλοι θα θέλαμε να είμαστε εκεί, αλλά 85.000 έχουν κλείσει το εισιτήριό τους στο Μονουμεντάλ, το γήπεδο της River Plate, όπως θα διεξαχθεί το παιχνίδι, και άλλοι εκατομμύρια τόσοι φίλαθλοι θα το δουν στην τηλεόραση, όπως και η Αργεντίνη, όπου η χώρα, όπως καταλαβαίνεις, είναι στο πόδι. Έτσι, πολλά έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες, που τα φώτα είναι στραμμένα πάνω του. Οι εφημερίδες έχουν αφιερώσει πρώτες σελίδες για τον ίδιο. Το παιχνίδι θα παιχτεί παντού στην Αργεντινή, σε pub, σε σπίτια, σε μαγαζιά, σε εμπορικά κέντρα, όπου μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, οπότε ναι, εκείνο το δίωρο, τρίωρο θα σταματήσουν τα πάντα να υπάρχουν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος, τον ήχο απέναντί μου ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος, στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
1: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
2: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
3: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
4: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
5: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
0: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
5: Ο κύριος Καστρινός.
0: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
5: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
0: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
5: Εγώ αυτό κρίνω.
0: Εμέσως μη σαφώς.
6: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM. Η ώρα είναι 3.
8: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
9: Ιόνιον FM.

0: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Ακούτε το Ionion FM.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, η εβδομάδα είναι βαριά διπλωματική και γεωπολιτική, λόγω κυρίως της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά όχι μόνο. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Αλλά αυτό που θα δεσπόζει θα είναι η έλευση του Αμερικανού Υπουργού και πιθανού υποψηφίου για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα έχουμε καλεσμένο στο στούντιο, θα έχουμε War Room σήμερα. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε από ένα εκ των βασικών θεμάτων, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτηση, το θέμα της άμυνας και των οπλικών συστημάτων. Υπάρχει ολόκληρη λίστα από ελληνικές πλευράς για τα όπλα που ζητούμε να αποδεσμεύσουν οι Αμερικανοί εν ώψη της παραλαβής των F-35 και λόγω της αναβάθμισης των F-16 σε Viper. Γενικά, όπλα. Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Χρήστος Εκτενάς, αμυντικός αναλυτής, αρθρογράφος, πτήση και fly.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Πράγματι έρχεται ο Ρούμπιο, αλλά δεν πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε ως τον θείο από την Αμερική.
0: Σωστά.
1: Διότι έχουμε λίγο κακοπάθεια από αυτές τις ιστορίες.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Θυμίζω ότι το 2024 είχε έρθει ο Μπλίνκεν, ο προκάτοχός του, ο υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Biden, ο οποίος μας είχε δώσει και μια επίσημη επιστολή, την οποία μας παρέθετε κάποια εξοπλιστικά προγράμματα και υλικά που ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόθυμοι να μας δώσει, παραχωρήσει ή πουλήσει. Αυτή ήταν τρεις επιλογές, δηλαδή ήταν να πουλήσει κάτι καινούριο, εκεί μέσα ήταν και η προέγκριση για τα 40 μαχητικά F-35 από τα οποία εμείς παραγγείλαμε τα 20 και έχουμε οξιόν για άλλα 20. Είχε κάποιες προτινόμενες παραχωρήσεις δωρεάν, ανάμεσα τους ήταν δύο μεταγωγικά σε 130 και 60 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Bradley, τα οποία όμως τίποτα από όλα αυτά δεν προχώρησε. Προχώρησε το να πάρουμε τα τρία περιπολικά για το πολεμικό ναυτικό, τα Classy Protector, τα οποία έχουν, πώς το λένε, θα φτάσουν στην Ελλάδα τέλος του χρόνου για να αρχίσει η μετασκευή τους και να μπουν σε υπηρεσία. Και είχε τότε εκείνη η επιστολή Blinken και υποσχετικές ότι μπορεί να πάρουμε, όταν αποδεσμευτούν και υπτάμενα τάνκερ, τα KC-135, τα οποία αποσύρει η Αμερικανική αεροπορία. Αυτό είναι κάτι που η ελληνική αεροπορική αεροπορία το θέλει πολύ, να έχει υπτάμενα τάνκερ για να μπορεί να παρατείνει την εμβέλεια των ελληνικών μαχητικών. Επίσης μας είχαν τότε υποσχεθεί ότι εάν αποδεσμευτούν αυτά τα σκάφη, τα LCS του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, μπορεί να μας τα δώσουν, έως και 4 τέτοια. Τέλος πάντων, εκείνη η λίστα υλοποιήθηκε από την Ελλάδα σε μικρό βαθμό. Τα περισσότερα που οι Αμερικάνοι μας είχαν προτείνει, υποσχεθεί, δεν υλοποιήθηκαν, όχι μόνο εξαιτίας των ΗΠΑ, αλλά και εμείς κάποια από αυτά τα υλικά, όταν τα είδαμε, κυρίως τα μεταχειρισμένα, τα θεωρήσαμε ότι είναι σε μέτρια έως κακή κατάσταση, θέλουν πολλά λεφτά για να συνέρθουν, οπότε δεν τα προτιμήσαμε.
0: Ήταν λίγο μαντράδικο, ήταν λίγο μάντρα,
1: ναι,
0: η λίστα Blinken.
1: Ήταν λίγο ότι αυτά μου περισσεύουν, ναι, πάρτε και κάτι καινούργιο, ναι, θα δούμε και τι άλλο θα μας περισσεύσει.
0: Τώρα
1: λοιπόν ο Ρούμπιο έρχεται, κάπως έχει αντιστραφεί τώρα η κατάσταση. Δεν πιστεύω ότι θα φέρει μαζί του λίστα μάντρας και παραχωρήσεων, ή μπορεί να φέρει κάποια πράγματα τα οποία έτσι κι αλλιώς πάντα οι Αμερικάνοι τα παραχωρούν σε συμμάχους. Δηλαδή είναι πολύ παλιά παράδοση αυτή να δίνουν, πλεονάζουν υλικό στους συμμάχους, και η Ελλάδα το έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα.
0: Συγγνώμη, πέραν του πλεονάζοντος υλικού, έχουν και μια γκρίνια οι Αμερικανοί, επειδή έχουμε δώσει μεγάλα πακέτα σε Γάλλους και Ισραηλινούς και αυτοί,
1: ναι,
0: έχουν μείνει πίσω. Βέβαια,
1: ακριβώς,
0: τα F-35 λοιπόν δεν είναι λίγο τα F-35, αλλά
1: ναι,
0: λέμε.
1: Πέρα λοιπόν από τα πλεονάζοντα, τα οποία εγώ προσωπικά τα θεωρώ σημαντικά γιατί κλείνουν τρύπες. Αλλά οι τρύπες που κλείνουν τα πλεονέκτημα τελικά δεν είναι οι μακροχρόνιες και οι πολύ σημαντικές. Χρήσιμα είναι και αυτά, αλλά δεν είναι εκεί που θα κρυφτεί το όλο θέμα. Εκεί λοιπόν έχει κάπως αντιστραφεί η κατάσταση. Έχει η Ελλάδα μια σημαντική λίστα από αιτήματα κυρίως πολιτικής αποδέσμευσης όπλων. Mm-hmm. Να το εξηγήσουμε λίγα και αυτό. Mm-hmm. Οι ΗΠΑ έχουν βεβαίως ένα τεράστιο φάσμα όπλων μοντέρνων που εμείς θέλουμε, αλλά πρέπει να δοθεί η πολιτική έγκριση ότι αυτά τα δίνουμε στην Ελλάδα. Μάλλον τα πουλάμε, επιτρέπουμε την πώληση. Αυτό λοιπόν πρέπει να το προτείνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ στο Κογκρέσο, και συνήθως το Κογκρέσο, όταν πρόκειται για χώρα του ΝΑΤΟ, το εγκρίνει γι' αυτό αυτόματα. Πρέπει λοιπόν, η Ελλάδα έχει μια μεγάλη δική της λίστα, η οποία περιλαμβάνει πρώτα και κύρια αεροπορικά όπλα, Δηλαδή έχουμε ζητήσει πυράβλους αέρος-αέρος μέσου ελληνικούς, τους AM120 AMRAAM-T που είναι το τελευταίο μοντέλο. Mm-hmm. Έχουμε ζητήσει πληροφόρηση για τους AM260 που είναι το ολοκένουργιο μοντέλο πυράβλου, το οποίο φτάνει, μπορεί να φτάσει έως, ακούγεται, και 400 χιλιόμετρα εμβέλεια.
0: Μεγάλη.
1: Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά τα όπλα για να εξοπλίσουμε τα F-35, αλλά και σε δεύτερο γύρο και τα F-16, τα αναβαθμισμένα. Ζητάμε αεροπορικές βόμβες Stormbreaker, οι οποίες είναι μικρές και μπορούν να εξυπηρετήσουν για πολλαπλά χτυπήματα σε εχθρικές τοποθεσίες και υποδομές. Ζητάμε την αποδέσμευση, την επιβεβαίωση της αποδέσμευσης, πιο σωστά, πυρομαχικών πυράβλων, κυρίως PRISM, που είναι ένα καινούριο όπλο με εμβέλεια πάνω από 300 χιλιόμετρα και μπορεί να φτάσει και πολύ παραπάνω, 500 και 1000 αναλόγως την έκπτωση, ο οποίος μπορεί να εξαπολυθεί από τους εκτοξευτές MLRS που ήδη η Ελλάδα έχει. Άρα λοιπόν εκεί κοιτάμε ένα σύστημα το οποίο εμείς το έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτούς τους εκτοξευτές. Αυτοί εξαπολύουν είτε ρουκέτες είτε πυράβλους. Να δούμε αν μπορούμε αυτό το σύστημα να το αναβαθμίσουμε με καινούργια πυρομαχικά πολύ υψηλής ακριβίας, όπως είναι η PRISM. Επίσης συζητάμε καινούργια πυρομαχικά και για το στρατό ξηράς. Άρα έχουμε εμείς αιτήματα τα οποία ουσιαστικά πρέπει η αμερικανική πλευρά κάπως να μας απαντήσει. Mm-hmm. Τι θέλει, τι από όλα αυτά σκέφτεται να προτείνει στο Κογκρέσο, τι από όλα αυτά βεβαίως μπορεί η Ελλάδα να τα υλοποιήσει, διότι μιλάμε, αν μας πούνε ότι okay, εμείς σας τα δίνουμε, πρέπει να ακολουθήσει μετά μια ελληνική παραγγελία, η οποία θα είναι και πρέπει να είναι μάλλον πολύ μεγάλο ύψος, γιατί τέλος μιλάμε για συστήματα πανάκριβα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα ετοιμάζει εδώ πέρα μία λίστα οπλικών συστημάτων που την ενδιαφέρουν. Υπάρχει επίσης στη συζήτηση, οι Αμερικάνοι μας έχουν κάνει μία πρόταση για 300 μεταχειρισμένα τεθωρακισμένα τροχοφόρα μάχης. Mm-hmm. Όχι, συγγνώμη, όχι μάχης, μεταφοράς προσωπικού. Τα Striker. Mm-hmm. Αυτά είναι τροχοφόρα, οκτάτροχα, 8x8. Υπάρχουν στην Ευρώπη, είναι δηλαδή ήδη στην περιοχή μας, τα οποία ο Αμερικανικός στρατός τα αποσύρει για να πάρει καινούργια και άρα είναι διαθέσιμα σε Ευρωπαίους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Μία από τις χώρες που τα έχουν προτείνει, είμαστε και εμείς, είναι και άλλες ενδιαφερόμενες χώρες. Είναι ένα αρκετά σύγχρονο όχημα, παρότι αποσύρεται. Mm-hmm. Μπορεί να μεταφέρει μια ομάδα μάχης, μπορεί να εξοπλιστεί με ένα πολυβόλο ή ένα βομβιδοβόλο και γενικώς μπορεί να μας φανούν πάρα πολύ χρήσιμα εμάς. Ειδικά στα νησιά όπου θα αντικαταστήσουν τα παμπάλια Mi-113, τα οποία πλέον δεν μπορούν να προσφέρουν. Έχουν πάρα πολύ ελαφριά θωράκιση και δεν μπορούν να αντέξουν σε ένα σύγχρονο πόλεμο. Άρα υπάρχει λίστα και ελληνικών αιτημάτων και αμερικανικών προτάσεων μεταχειρισμένων και πιθανότατα θα εμφανιστεί ο Θρούπιο, πάντα στη διαδικασία έτσι, τυπικού μάγου με τα δώρα, ότι ξέρετε κάτι, σας φέρνω και κάποιες προτάσεις παραχωρήσεων δικών μας παλιών υλικών, τα οποία όμως μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα. Π.χ. στην επιστολή Blinken είχαν δοθεί και 10 κινητήρες για τα ανθυποβυχιακά αεροσκάφη P3 του ναυτικού, τα οποία ήταν μεταχειρισμένο υλικό, αλλά ήταν πολύ χρήσιμο γιατί πάντα χρειάζεσαι στόκ να έχεις κινητήρων σε απόθεμα για να αλλάζεις. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πακέτο θα συζητηθεί. Βεβαίως αυτά που έχουν ανακοινωθεί ότι θα υπογραφούν είναι 3 συμφωνίες, οι οποίες όμως δεν είναι οπλικών συστημάτων, είναι περισσότερο κάποιες τακτοποιήσεις τυπικές ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Υπάρχει μια συνεργασία με την Αυτοφορά της Φλόριντας, η οποία είναι και συμβολική, αλλά γίνονται και κάποιες κοινές ασκήσεις. Υπάρχει κάποια πιστοποιητικά που πρέπει να αλληλοεγκρίνουμε για να έχουμε καλύτερη συνεργασία. Αλλά η ουσία είναι στο κομμάτι του εξοπλιστικού ότι η Ελλάδα θα ζητήσει αρκετά πράγματα να της διευκρινιστεί τι δίνουν οι Αμερικάνοι και βεβαίως θα μπει στο όλο πακέτο των συζητήσεων αυτού του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος και ΗΠΑ και τα κύρια θέματα της περιοχής, δηλαδή ενέργεια, ασφάλεια Ανατολικής Μεσογείου, ο διάδρομος του φυσικού αερίου
0: της
1: Ανδρούπολης, όλα αυτά είναι ένα τεράστιο πακέτο.
0: Ωραία, για να δούμε.
1: Έχουμε λοιπόν, να το πούμε όλο αυτό, Λάμπρο, ότι θα υπάρχει μια δοκιμασία της ελληνικής διπλωματίας, δηλαδή αν καταφέρει να διαχειριστεί σωστά αυτό το τη συζήτηση η οποία έχει και κάποια στοιχεία παζαριού, να το πούμε και έτσι, αλλά πάντα αυτό γίνεται, ώστε να είναι πιο αποδοτικό για τη χώρα μας. Το θέμα δεν είναι να περιμένουμε εμείς τα πάντα και να πάρουμε λίγα, το θέμα είναι ό,τι πάρουμε να καταφέρουμε να καταγραφεί ότι γίνεται μέσα σε μια διαδικασία σχετικά ισότιμη, γιατί ισότιμη δεν μπορεί να είναι, αλλά σχετικά ισότιμη συνεργασία. Δηλαδή δεν είναι ούτε οι Αμερικάνοι κάτι απολύπηση, ούτε εμείς παρακαλάμε
0: να μια συνεργασία με αμοιβαία ωφέλη.
1: Μια συνεργασία η οποία γίνεται ψύχρεμα. Αυτά θέλουν, θέλουν οι Αμερικάνοι από εμάς, έχουν και αυτοί αιτήματα, να διατυπώσουμε και εμείς τα δικά μας. Δεν νομίζω ότι θα επεκταθεί συζήτηση σε θέματα ελληνοτουρκικά, διότι εκεί η Αμερικανική κυβέρνηση κρατάει τις γνωστές έτσι αποστάσεις.
0: Αποστάσεις και ισορροπίες, ναι. Για να δούμε, σε αύριο. Ευχαριστούμε, Χρήστο, τα λέμε και αύριο.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Χρήστος Εκτενάσων, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες, και έχουμε καλεσμένους στο στούντιο Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Γιώργος Φίλης. Χαίρετε, χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε στην αρχή τον Χρήστο Κτενά, μας λέει για την λίστα που έχει ετοιμάσει η ελληνική αεροπορία, ο στρατός γενικά για όπλα από τις ΗΠΑ. Θα το δούμε αυτό. Αλλά το ότι έρχεται ο Ρούμπιο εδώ σε μια ιδιαίτερα φορτωμένη ατζέντα, έχει ανοιχτά θέματα, Μέση Ανατολή, Βενεζουέλα, Ευρώπη κλπ. Το ότι έρχεται προσωπικά για τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου έχει μια σημασία. Δεν πάει και άγκυρα. Χωρίς να καλλιεργούμε υπέρμετρες προσδοκίες, από μόνο του είναι ένα μήνυμα διήμερη. Ο ίδιος να έρθει κάποιος υφυπουργός, θα μπορούσε να έρθει και υφυπουργός από τον διάλογο. Ο ίδιος σε αυτή τη συγκυρία και είναι ο πρώτος μετά τον Κίσιγκερ, ο οποίος είναι υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Ένα πακέτο το οποίο από μόνο του έχει ενδιαφέρον και χρειάζεται αποκωδικοποίηση. Γιώργο.
3: Από το 1973 μέχρι το 1975, ο Κίσιγκερ, πολύ σωστά, με επί Ρίτσαρντ Νίξον και Φόρτ, κυβέρνηση Φόρτ, ήταν και πρόεδρο και υπουργός άμυνας, εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Από μόνο του έχει μεγάλη σημειολογία. Πρώτον, είναι ο ισχυρός άντρας. Έτσι, τον θεωρώ ότι είναι ο δεύτερος ισχυρότερος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, δηλαδή ο Βανς δεν έχει ως αντιπρόεδρος δεν έχει το εκτόπισμα και ούτε έχει ως πορτφόλιο ακριβώς αυτό το οποίο ασχολείται ο κύριος Ρούμπιο. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία από μόνο του ο πολιτικός ο οποίος έρχεται. Σίγουρα το ότι δεν πάει στην Τουρκία είναι σημαντικό. Εγώ θα έλεγα βέβαια ότι εξισορροπεί την παρουσία Τραμπ του Ιουλίου στην Τουρκία που δεν ήρθε από εδώ. Έτσι. Γι' αυτό και μάλιστα έλεγε τότε η κυρία Γκυλφόιλ ότι θα έρθει εδώ. Μπορεί να έρθει ο ΙΠΕΞ, μπορεί να έρθει ο κύριος Χέξερ.
0: Βέβαια, τότε ήταν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
3: Εδώ, βέβαια, ήταν στα πλαίσια του ΝΑΤΟ.
0: Αυτή είναι διμερής.
3: Αυτή είναι διμερής, σαφέστατα, είναι ξεκάθαρα.
0: Αλλά απλά
3: ο Τραμπ πήγε στην Άγκυρα για να δει το φίλο του. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν μας είπε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι πολύ σημαντικό, συμφωνώ. Αν κρίνουμε επίσης και από το γεγονός ότι είναι γνώση της περιοχής, γνωρίζει και είναι διαχρονικός φίλος, εν πάση περιπτώσει, με τον ελληνικό, του ελληνικού στοιχείου, των ελληνικών συμφερόντων και επίσης υποστηριχτής του Ισραήλ. Άρα λοιπόν η ατζέντα του είναι πολυσχεδής. Είναι τα εξοπλιστικά, είναι τα ενεργειακά και είναι προφανώς και τα θέματα της περιφερειακής ασφάλειας στη συγκεκριμένη περιοχή από την Μεσόγειο έως και την Ερυθρά Θάλασσα, για να μην πάμε παραπέρα. Άρα είναι σίγουρα πολύ θετικό, είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα πρέπει να χτίσουμε πάνω και είναι, εγώ περιμένω να δω τι ακριβώς θα υποθεί από τις διαπραγματεύσεις, αν θα έχουμε κείμενο αυτή τη στιγμή του έκτου στρατηγικού διαλόγου. Είναι πολύ σημαντικό. Το οποίο, άμα θυμάσαι, το συζητούσαμε τον πέμπτο στρατηγικό διάλογο εδώ σε War Room πριν κάνα δύο χρόνια, όπου μας έδινε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και συζητούσε ότι το 3+1 θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να οδηγηθούμε και να λειτουργήσει ως βασικός πυλώνας ασφαλείας στην περιοχή, πέραν απλά μια συνεννόηση μεταξύ τριών συμμαχικών κρατών. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ο διάλογος, τα αποτελέσματα, το κείμενο, όταν και εφόσον αυτό δημοσιοποιηθεί, καταλήξει και δημοσιοποιηθεί, θα κινείται σε αυτή τη ράγα. Και βέβαια θα είναι ακόμα περισσότερο ενισχυμένο, διότι από τον πέμπτο διάλογο έως τώρα έχει μεσολαβήσει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με όλα τα συμπαραμαρτούντα.
0: Και να πούμε ότι είναι ένας πολιτικός ο οποίος ξέρει την περιοχή Κωνσταντινά, γιατί να επιθυμίσουμε ότι είναι αυτός ο αρχιτέκτονας μαζί με τον Μενέντες της πολιτικής για την Ανατολική Μεσόγειο, από την εποχή Μενέντες, το νομοσχέδιο Μενέντες Ρούμπιο. Δηλαδή δεν είναι ένας Αμερικανός ο οποίος έρχεται και ξέρει δύο πράγματα για την περιοχή και περιμένει ένα σημείο να του πούν τι παίζει. την ξέρει την περιοχή, έχει νομοθετήσει για την περιοχή, έχει νομοθετήσει για τον Ιστμέντη, έχει νομοθετήσει για την Ανατολική Μεσόγειο συνολικά. Άρα το ξέρει, το καταλαβαίνει. Δεν είναι ένας ο οποίος πήγε τώρα, λέει παιδιά τι συμβαίνει εκεί πέρα. Τα ξέρει, τα έχει ζήσει, τα έχει νομοθετήσει, τα έχει αρχιτεκτονήσει. Θα δούμε.
2: Όπως και να έχει, συμφωνώ απολύτως με τον Γιώργο, είναι μια σημαντική επίσκεψη εξαιτίας και του αναβαθμισμένου ρόλου που έχει στο κομμάτι της υψηλής στρατηγικής των ΗΠΑ ο Ρούμπιο. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει από τη δική μας πλευρά ένα ξεκάθαρο σχέδιο που θα το παρουσιάσουμε στο Ρούμπιο προς ενίσχυση του ρόλου της χώρας στο πλαίσιο αυτό που είπε και ο Γιώργος της τριμερούς και της δημιουργίας ενός πλαισίου μιας αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην περιοχή από κοινού με το Ισραήλ και με άλλους εταίρους, αλλά δηλαδή και δυνητικά και με την Ινδία, αλλά προς το παρόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να δημιουργήσουμε το πλαίσιο αρχιτεκτονικής ασφαλείας από κοινού με εμάς την Κύπρο και το Ισραήλ και την υψηλή βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτό λοιπόν το επίπεδο ο Ρούμπιο, συμφωνώ απολύτως με τον Γιώργο, έρχεται να εξισορροπήσει και τις δηλώσεις Τραμπ για τον Ερντογάν και τη δυνητική στήριξη του Προέδρου Τραμπ προς την Τουρκία αναφορικά με τα F-35, με τα εξοπλιστικά δηλαδή που ενδιαφέρουν τους Τούρκους. Αλλά αυτή η εξισορρόπηση μπορεί να αποβεί πολύ σημαντική από τη δική μας πλευρά, εφόσον εμείς αυτή τη φορά ζητήσουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, οπλικά συστήματα που θα καταστήσουν τη δυνατότητα ενός πλήγματος εξ αποστάσεως πολύ δυνατή, πολύ ικανή, δηλαδή να έχουμε την πιθανότητα να αποκτήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον μέχρι το 2030-31, να αποκτήσουμε
0: βαθιές πλήγματος.
2: Ναι, βαλιστικές δυνατότητες μακρού πλήγματος. Και σε αυτό το πλαίσιο, ίσως ειδικά για την περίπτωση των JASM, νομίζω ότι αυτό είναι ένα όπλο το οποίο αν το αποκτήσουμε στο οπλοστάσιο μας θα δημιουργήσει άλλες δυνατότητες για την πολεμική αεροπορία. Αυτά τα stand-off όπλα είναι πολύ σημαντικά, ειδικά τώρα που συνάπτει η Τουρκία συμφωνίες και με δικούς μας εταίρους για την απόκτηση των Μέτεωρ, λόγου χάρη. Και αυτό είναι ένα κομμάτι στη συζήτηση μετά που θα το συζητήσουμε, γιατί αυτή η διαμερισματοποίηση της εξωτερικής πολιτικής που την έχουμε αναλύσει πολλές φορές από εδώ, λαμβάνει χώρα και λαμβάνει χώρα σε παγκόσμια κλίμακα πλέον.
0: Λοιπόν, είπατε κάτι ότι η Ελλάδα πρέπει να καταθέσει ένα σχέδιο. Δηλαδή δεν πρέπει να εμφανιστεί ότι περιμένει να μας πει παιδιά οδηγίες τι θα κάνετε. Πρέπει να καταθέσει να έχει ένα σχέδιο για την περιοχή, να είναι ενεργητική και να λέει ότι αυτό είναι το σχέδιό μας για την περιοχή. Αυτά προτείνουμε, αυτά μπορούμε να τα κάνουμε μαζί, αυτά μπορούμε να τα κάνουμε εμείς και η Κύπρος, αυτά με το Ισραήλ κλπ. Ένα σχέδιο που είναι συνολικό. Δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδος, τι θέλει να κάνει και να συζητηθεί. Γιατί δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια η Ελλάδα ετεροπροσδιοριζόταν και περίμενε να δει ποιο θα είναι το πλαίσιο και πώς θα χωρέσει εκεί. Τώρα αυτό δεν είναι καλό. Όταν ο άλλος έρχεται σε τόσο υψηλό επίπεδο να συζητήσει μαζί σου ακριβώς στο πλαίσιο στρατηγικού διαλόγου, περιμένει να του πεις το δικό σου σχέδιο για την περιοχή.
3: Ακριβώς. Στα εξοπλιστικά λοιπόν, τα είπε και ο Κωνσταντίνος, πρέπει να έχουμε, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν το σχεδιασμό, υπάρχει ο σχεδιασμός.
2: Είναι αυτό.
3: Συγκεκριμένα αυτά τα οποία ζητάμε, γιατί υπάρχει συγκεκριμένος σκοπός το τι θέλουμε επιχειρησιακώς να μπορούμε να κάνουμε. Οπότε φεύγοντας από τα εξοπλιστικά, θα πούμε στα ενεργειακά, θα πρέπει να καταδείξουμε ότι η Ελλάδα έχει πλέον τη βούληση και να αποδείξουμε, γιατί έτσι, στο παρελθόν αυτή η κυβέρνηση μας έλεγε τα πράσινα άλογα, έτσι. Yeah. Να αποδείξουμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε πραγματικά η χώρα να γίνει πρώτον hub για τον κάθετο διάδρομο, αλλά και να γίνει και χώρα παραγωγός με τις εταιρείες οι οποίες έρχονται εδώ, τη Chevron και την Exxon Mobil, και σε συνδυασμό βέβαια να σχηματιστεί ένα μεγάλος ενεργειακός, μια ενεργειακή συμμαχία και με την Κύπρο και με την Αίγυπτο. Βλέπουμε πως οι Κύπροι πηγαίνουν και συνεργάζονται με την Αίγυπτο και το Ισραήλ βέβαια κατ' επέκταση στην περιοχή. Και από εκεί και ύστερα στο περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να καταδείξουμε πρώτον ότι μπορούμε να είμαστε εξαγωγή σταθερότητας και ασφάλειας στα Βαλκάνια μέχρι το Δουναμί. Απεδείχθη πολύ εύκολα πώς μπορούμε να το κάνουμε με τις μετακινήσεις των πυροβολαρχιών μας έτσι στο βορρά προς την Βόρεια Ελλάδα.
0: Μέχρι τη Σαουδική Αραβία.
3: Μέχρι τη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή να καταδείξουμε ότι η Ελλάδα έχει σχέδιο, είναι πολύ σωστό, συμφωνώ απολύτως και με τους δυο σας. από το Δούναβι, τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο, μέχρι και την Ερυθρά Θάλασσα. Γιατί αυτό είναι ο ζωτικό μα χώρο.
0: Στην πράξη αυτό συμβαίνει. Εδώ να πούμε ότι η Ελλάδα έχει το Air Policy.
3: Δείχνει ότι μπορεί και να το κάνει.
0: Την εποπτεία το κάνει. Την εποπτεία περιπολή στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ σε Αλβανία, Μαυροβούνιο.
3: Τον ενέργειο χώρο ελέγχουμε.
0: Ακριβώ, περιπολή εκεί. Έχουμε μεταφορά των Patriot, μία στη Βουλγαρία, μία στην Κάρπαθο, στη Σαουδική Αραβία, που δεν είναι τυπή, δεν είναι διακοσμητικό, καταρρύπτει. Συμμετέχουμε στι ασπίδε στην Ερυθρά Θάλασσα.
3: Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Αυτό που εννοώ είναι, και αυτό που εννοούμε είναι να γίνει interoperable όλο. Δηλαδή όλα μαζί να κατατείνουν διαλειτουργικά τα εξοπλιστικά, τα ενεργειακά και τα περιφερειακά προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, η οποία είναι ότι βασικό παράγωγο εξαγωγής ασφαλείας από το Δούναβι μέχρι και εκεί, μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα, θα είναι η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ και φυσικά όλοι οι άλλοι οι οποίοι μπορούν και θέλουν, έχουν τη θέληση να ενσωματωθούν σε αυτόν όμως το βασικό άξονα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μια σταθερά. Η Αίγυπτος είναι πολύ σημαντική, αλλά λόγω των γενών της αδυναμιών και χαρακτηριστικών, έτσι, πολιτισμικών, θρησκευτικών κτλ., δεν μπορείς να δημιουργήσεις κάτι.
0: Είναι ασταθής.
3: Ακριβώς. Είναι ασταθής. Δεν μπορείς.
2: Αυτό που λέει ο Γιώργος είναι να δημιουργήσουμε μια γεωπολιτική σπονδυλική στήλη. Ακριβώς. Για να χρησιμοποιήσουμε και έναν όρο που έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
3: Mm-hmm. Αυτό.
2: Το σημαντικό όμως είναι πρωτίστως να στην συνάντηση με τον Ρούμπιο να αφήσουμε τα περί διεθνούς δικαίου.
3: Α, καλά, πάμε στην Τουρκία τώρα.
2: Δηλαδή, έχει σημασία και η σημειολογία και έχει σημασία και η ρητορική που θα χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να εξοπλιζόμαστε, δεν μπορεί να λειτουργούμε ορθολογικά για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, αλλά στο επίπεδο της ρητορικής και της σημειολογίας να παραμένουμε, να ακυρώνουμε εν της πράγμαση αυτή την ενηλικίωσή μας εισαγωγικά. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν γίνεται, γιατί δίνουμε λάθος μηνύματα.
0: Η κλάψα δεν αρέσει σε κανέναν.
3: Η επαιτία και η φοβικότητα.
2: Εγώ θα σας έλεγα ακόμα κάτι παραπέρα από τη φοβικότητα και την επαιτία, είναι η λογική του ότι δεν επιθυμούμε να είμαστε παίκτες. Δεν επιθυμούμε να μπούμε στο παιχνίδι. Αυτό από μόνο του θα μας στερήσει κάθε δυνατότητα στήριξης εμπράκτος από τις ΗΠΑ και ειδικά από αυτή τη διακυβέρνηση, που είναι δεδομένο ότι δεν υπολογίζει, τους θεωρεί losers αυτούς οι οποίοι είναι fence sitters, δηλαδή βρίσκονται στο περιθώριο. Εμείς δεν μπορούμε, επί της ουσίας επιβάλλεται μαζί με το Ισραήλ, επιβάλλεται να θέσουμε τα θεμέλια μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας συνολικά για την περιοχή αυτή που ανέφερε ο Γιώργος. Και έχει σημασία αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι μία από τις χώρες που θα πρέπει να βοηθήσουμε μαζί με το Ισραήλ, γιατί είναι σύμμαχος χώρα και του Ισραήλ, που μπορούμε να παίξουμε καθοριστικό ρόλο και στα Βαλκάνια, είναι η Σερβία.
0: Σωστό.
3: Συμφωνώ και επαυξάνω.
0: Η οποία έχει αρχίσει και έρχεται δυτικά πλέον. Έχει αρχίσει η μετατόπιση της Σερβίας.
2: Η Σερβία, να πούμε ότι έχει βοηθήσει πολύ σημαντικά το Ισραήλ.
0: Πολύ.
2: Ειδικά μετά την 7η Οκτωβρίου, είναι μια χώρα παραγωγός πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων.
0: Και θα πάνε τώρα σε συμπαραγωγή μη επανδρωμένων με το Ισραήλ.
2: Με το Ισραήλ, ναι. Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι. Δηλαδή, αν βάλουμε τη Σερβία εμείς στο κέντρο και το Ισραήλ στο ανατολικό άκρο.
0: Από Αδριατική μέχρι Ινδικό στην ουσία.
2: Φτάνουμε και μετά με προέκταση Εμιράτα και Ινδία, φτάνουμε σε ένα σημείο στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι δημιουργούμε, αν όχι ο leading player, πάντως ένας σημαντικός player στο παίκτης σε έναν άξονα όπως τον ανέφερε ο Γιώργος. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο εμείς πρέπει να παίξουμε έναν ενεργό ρόλο και όχι ένα παθητικό.
0: Ναι, και κυρίως σε επίπεδο ρητορικής, γιατί αυτή η υπέρμετρη έμφαση στο διεθνές δίκαιο, εντάξει, το διεθνές δίκαιο είναι προφανές ότι αποτελεί το σημείο αναφοράς. Από εκεί πέρα όμως το διεθνές δίκαιο δεν έχει κανένα τρόπο να εφαρμόζεται μόνο του, και αν το επικαλείσαι συνέχεια δίνεις αδυναμία. Και αυτή η υποτονικότητα, η φοβία, η συστολή και η υπέρμετρη αυτοσυγκράτηση εντός εισαγωγικών που λέει η Ελλάδα, λέει ο Πρωθυπουργός, δεν είναι ταραχοποιός. Ωραία, δεν είναι ταραχοποιός, αλλά μπορεί να γίνει.
3: Τι σημαίνει αυτό?
0: Έλατε. Λέτε, τι σημαίνει ταραχοποιός? Εάν χρειαστεί, μπορεί να γίνει. Αν κάποιος βλάψει ή επιχειρήσει να
3: φτάσει
0: κοντά μας, θα γίνει
3: και θα γίνουμε και
0: ταραχοποιός. Γενικά εκπέμπει μια φοβία αντίστοιχη με όλο το πολιτικό σύστημα και ο Υπουργός Εξωτερικών. Δεν το συζητάω. Είναι κατά τη γνώμη μου, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό του εξαιρετικό καθηγητή μπορεί να είναι παντελώ ακατάλληλο για αυτή τη θέση. Έτσι, λέει ότι έχουμε δομημένο διάλογο με την Τουρκία. Πώ έχει δομημένο διάλογο με κάποιον που δεν αναγνωρίζει το διεθνέ δίκαιο, που είναι αναθεωρητή, που εισβάλλει τι είδου δομημένο διάλογο, τι είναι δομημένο διάλογο, πού είναι ο δομημένο διάλογο, πάνω σε ποια βάση.
3: Σε αυτό που λε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι οι φοβίε μα. Δηλαδή, υπόθηκε, είπε ο Υπουργό Εξωτερικών, ότι αν ήξερα τι θα γινόταν το 2023, τι θα γινόταν μετά, πριν από τρία χρόνια, δεν θα βάζαμε, λέει, υποψηφιότητα, το είπε στην Αμερική. Προσφάτως, την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θα βάζαμε υποψηφιότητα, λέει, για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και λέει, είναι πολύ δύσκολο να είσαι υπουργός μιας μικρομεσαίας χώρας. Λοιπόν, όταν στο λέει.
0: Το σαλάθησε μια πρόταση.
2: Καταρχάς, και μόνο αυτό που λέει, ότι αν το ήξερα. Εκτός ότι η διπλωματία έχει και την τέχνη του προβλέπει.
3: Ένα μηδέν.
2: Δηλαδή, και του foresight είναι ένα βασικό στοιχείο που αναφέρει σε εναλλακτικά σενάρια. Και μόνο το γεγονός ότι αναγνωρίζεις δημόσια μια λανθασμένη
0: εκτίμησή
2: σου και πολιτική, αποδυναμώνεται εμπράκτωση η δική σου θέση. Και επίσης δεν κατάλαβα για ποιο λόγο υπόθηκε αυτή η φράση. Με βάση.
0: Βάζει την Ελλάδα αδύναμη και ανίκανη να διαχειριστεί μια κρίση. Αυτό περίμενα.
3: Είναι τρομερό. Αν το σκεφτεί κάποιος. Δηλαδή, πρώτον, δεν άκουγαν Καλαρίτη, Λαμπρόπουλο, Γρίβα ή οποιοδήποτε που λέγανε μετά, αδερφέ, μετά τη Ρωσία θα σκάσει κι άλλο μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Τα λέγαμε ο καθένας μεταξύ μας. Είναι δυνατόν.
0: Και έτσι να δεν το λες. Και έτσι να έχεις πέσει αφενός να το λες. Αφετέρου δεν είσαι ότι ότι δεν θα αναλάβανα, τι σημαίνει. Ότι δεν είσαι.
3: Φοβάμαι.
0: Δεν είσαι σε θέση να διαχειριστείς μια κρίση. Άρα γιατί είσαι χρήσιμος.
3: Και τώρα γιατί είμαστε. Προεδρεύουμε.
0: Ετοιμαζόμαστε. Δεν υπάρχει ακόμα και υπουργοί, πρωθυπουργοί, πολιτική ηγεσία πραγματικά μικρών χωρών. Ποτέ δεν βγαίνουν να πούνε ότι η χώρα μας είναι.
3: Εδώ η Λιθουανία βγήκε και είπε είναι έτοιμη να αντεπιτεθεί στη Ρωσία αν της επιτεθεί. Η Λιθουανία τώρα το είπε αυτό. Έτσι, πριν λίγες μέρες. Λοιπόν, είναι δυνατόν η Ελλάδα να κάθεται και να συζητάει? Δηλαδή, αυτό που, από τη στιγμή που η Ελλάδα βγαίνει και μιλάει έτσι και έχεις απέναντι τον Ερντογάν, ο οποίος σου λέει ότι είμαι μια μεγάλη δύναμη και έχω αποκλειστική οικονομική ζώνη μέχρι τη Σελήνη.
0: Εσύ λες ότι είσαι μικρομεσαία. Όταν άρα θα σου πει άλλο, εντάξει, αφού είσαι μικρομεσαία, θα έχεις και μικρομεσαία ως.
3: Αυτός και μικρομεσαίος θα σου συμπεριφορηθούν ως μικρομεσαία χώρα.
0: Λοιπόν, πάμε.
3: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Και όμως γίνονται και.
2: Εγώ θέλω να πω εν κατακλείδη μια πρόταση, ότι δυστυχώς το Υπουργείο Εξωτερικών δεν ακολουθεί το Υπουργείο Άμυνας. Το Υπουργείο Άμυνας μιλάει για Ελλάδα ισχυρή και το Υπουργείο Εξωτερικών διέπεται από μια κακομοιριά που είναι διαχρονική, για να λέμε και του
3: στραβοπροφανώς.
2: Είναι τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά πλέον η κακομοιριά αυτή έχει φτάσει σε σημείο. Δυσθεώρητο. Δηλαδή υπάρχει μια.
0: Διατυμπανίζεται.
2: Είναι σαν το Υπουργείο Εξωτερικών να διατυμπανίζει ότι δεν έχουμε κανένα ρόλο να παίξουμε.
0: Ναι, αυτό. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 3:30.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό οδείο πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
5: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hot spot του ίντερνετ.
11: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
12: Ακούτε. Ιόνιον FM.
13: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στον δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είχαμε διάφορα τεχνικά θέματα τα οποία τα έλυναμε εδώ πέρα και συνεχίζουμε. Ισραήλ. Σχέση με Ισραήλ. Το οποίο, η οποία μέχρι στιγμής βαίνει καλώς. Εμβαθύνεται και γενικά ανοίγει. Από εδώ και πέρα, βέβαια, τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πιο απαιτητικά. Έτσι, όσο προχωράει η σχέση, τόσο πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι, η σχέση με το Ισραήλ σίγουρα για να εμβαθύνει έτσι όπως τουλάχιστον εγώ εκτιμώ ότι πρέπει να γίνει, πρέπει να προχωρήσουμε κατά την άποψή μου σε ξεκάθαρη και πλήρη στρατιωτική συμφωνία έτσι όπως έχουμε κάνει με τη Γαλλία, διότι με τη Γαλλία είναι συζητήσιμο κατά πόσο οι Γάλλοι θα την τιμήσουν. Απλά με το Ισραήλ είμαι... Τουλάχιστον εκτιμώ ότι πιθανότητα, εάν και εφόσον υπάρξει εμπλοκή με την Τουρκία, οι Ισραηλινοί θεωρώ ότι θα τιμήσουν την υπογραφή τους, διότι και για τους Ισραηλινούς θεωρώ ότι η Τουρκία είναι υπαρξιακή απειλή. Και για το άμεσο μέλλον, και δεν το λέω μόνο εγώ.
0: Το αποτυπώνω.
1: Ναι, το λένε οι ίδιοι. Ας πούμε, η Επιτροπή Νάγκελ το έχει πει από εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν είναι τυχαίο που η Επιτροπή αυτή έβγαλε ένα βασικό αποτέλεσμα της έρευνάς της και αυτό που θέλει να προτείνει στην Ισραηλινή κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, είναι να προετοιμαστεί για πόλεμο με την Τουρκία. Και αυτό οι Ισραηλινοί σοβαρολογούν, δεν είναι κάτι
0: όταν
1: για
0: είναι
1: τα
0: κάτι
1: μάτια του κόσμου.
0: Κωνσταντίνε.
2: Οι ένοπλες δυνάμεις, είπε εδώ υπάρχει μία αμφισημία σχετικά με τη σχέση με το Ισραήλ. Οι ένοπλες δυνάμεις εναρμονίζονται πλήρως με εκείνες του Ισραήλ. Μιλάνε κοινό κώδικα και το κυριότερο είναι ότι η σχέση μπορεί να αναπτυχθεί και να επεκταθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Το πρόβλημα είναι το πολιτικό σύστημα. Το οποίο πολιτικό σύστημα
0: ανθίσταται,
2: στο ένα κομμάτι ανθίσταται, στο άλλο κομμάτι λειτουργεί παντελώς υπονομευτικά. Ναι. Μιλάω για την αντιπολίτευση, η οποία ξεκάθαρα λειτουργεί υπονομευτικά ως προς τη σχέση με το Ισραήλ. Έτσι. Είναι στα όρια του αντισημιτισμού. Φτάνει στα όρια του, για να μην πω ότι είναι στα όρια του αντισημιτισμού, ή τα ξεπερνά κιόλας αυτά τα όρια. Ορισμένοι δηλαδή στην αντιπολίτευση εξ αριστερών έχουν φτάσει σε όριο αντισημιτισμού.
0: Αλλά αυτοί έχουν πρόβλημα ανθεληνισμού, γιατί όταν υπονομεύεις μια στρατηγική σχέση τόσο σημαντική, πρωτίστως υπονομεύεις.

0: βέβαια στην χώρα σου. Άρα εδώ ήταν θέμα θελινισμού. Και δευτερευόντως αντισημιτισμού. Και ακούγεται αδιανόητες ανοησίες. Συγγνώμη. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, να λέει: ναι, θέλουμε τη συνεργασία με το Ισραήλ, αλλά πρέπει ο Νετανιάχου να παραπεμφθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα πώς θα ακούνε τρίτη, λέει ο συγκεκριμένος. Θέλουμε τη συνεργασία, αλλά τον πρωθυπουργό της χώρας με την οποία θέλουμε τη συνεργασία πρέπει να παραπεμφθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Βγάλει άκρη. Ποιος θα σε πάρει σοβαρά.
1: Τι θα προτείνουν, δηλαδή ως εναλλακτική, τι προτείνουν. Η χώρα έχει. Συγγνώμη που διακόπτω, Κωνσταντίνε. Η χώρα έχει υπαρξιακή απειλή από την Τουρκία. Αντιμετωπίζουμε υπαρξιακή απειλή από την Τουρκία. Γνωρίζουμε ότι μεγάλες δυνάμεις είναι ανάλογα εκείνη τη στιγμή το συμφέρον τους τι θα κάτσει και αντιλαμβανόμαστε ότι το Ισραήλ έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να μας βοηθήσει. Έτσι, από μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη.
0: Για πρακτικό
1: τι προτείνουν δηλαδή ως επίλυση. Δηλαδή,
0: δεν
1: είναι η εναλλακτική. Να μας πούνε δηλαδή.
0: Ποια
1: είναι η εναλλακτική.
0: Αν είχα να τη λέγα, θα την έλεγα. Αυτά όμως που αυτό αφενός φανερώνει έλλειψη σοβαρότητας και έλλειψη βάθους στο πολιτικό σύστημα. Φαντάζομαι μια χώρα η οποία αυτό που λέει ο Γιώργο είχε υπαρξιακή απειλή, έχει ξαφνικά έναν εταίρο στην περιοχή που έχει την ίδια απειλή, έχει τις δυνατότητες να την εξουδετερώσει, κυρίως σε συνεργασία μαζί σου. Mm-hmm. Και εσύ λες ότι τον πρωθυπουργό αυτής της χώρας πρέπει να τον παραπέμψουμε γιατί η Γάζα, για τις ακρότητες της Χαμάς και των Ισλαμιστών, κουβέντα. Για την Τουρκία, κουβέντα. Για την μουσουλμανική αδερφότητα, δηλαδή για αυτούς που είναι η πηγή των δεινών, κουβέντα. Για το Ισλάμ, κουβέντα.
2: Ναι, μην ξεχνάμε ότι λένε κράτος δολοφόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε κόμματα που λένε κράτος δολοφόνο το Ισραήλ και δεν λένε την Τουρκία κράτος δολοφόνο. Ναι. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική πολιτική σκηνή. Και μια που αναφέρθηκες και στον συγκεκριμένο άνθρωπο, πρόκειται περί ενός. Δεν αντέξει κριτική αυτή η προσέγγιση και προφανώς υπάρχει τρομερή έλλειψη και πολιτικής παιδείας και πολιτικής κουλτούρας, αλλά θα σου έλεγα και αντίληψης αναφορικά με τον πραγματισμό. Δηλαδή,
1: της πραγματικότητας.
2: Είναι αντίληψη πραγματικά της αίσθησης του πού βρίσκεται η χώρα, ποια χώρα, τι ακριβώς εκπροσωπεί αυτή η χώρα. Εδώ υπάρχει δηλαδή ένα ιδεολογικό περίβλημα που έγκυται στον αραφατισμό της δεκαετίας του 80 και αυτό ακολουθείται σαν πεπατημένη από τον συγκεκριμένο χώρο, επενδύει σε ένα νέο τύπο αραφατισμό για να κερδίσει ψηφαλάκια τα οποία είναι διάκειται θετικά προς τους Παλαιστινίους εν γέννη χωρίς να γνωρίζουν καν
0: ποια είναι η θέση των Παλαιστινίων.
2: Και ποια είναι η σύγχρονη θέση των Παλαιστινίων και ποια ήταν η διαχρονική θέση των Παλαιστινίων. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα του να μην ακολουθεί η αντιπολίτευση, να μην αντιλαμβάνεται η αντιπολίτευση συνολικά τα διακυβεύματα. Και θα σου έλεγα ότι το mismatch που υπάρχει, δηλαδή
0: η αναντιστοιχία.
2: Η αναντιστοιχία μεταξύ μεταξύ πολιτικού συστήματος και ενόπλων δυνάμεων δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην εμβάθυνση των σχέσεων με το Ισραήλ. Και όχι μόνο με το Ισραήλ.
0: Γενικά.
2: Γενικότερα.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε μια άνω τελεία και επιστρέφουμε με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και Γιώργο Φίλη στο στούντιο. Λαμπρός Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες,

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και Γιώργο Φίλη. Λοιπόν, λέγαμε για το Ισραήλ. Τώρα, εδώ η περιοχή βρίσκεται ολόκληρη σε μετάβαση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, να μείνουμε στο πλαίσιο Ρούμπιο, αναθεωρούν τους όρους παρουσίας τους στην περιοχή. Προσπαθούν να αναδιπλωθούν και να απαγκιστρωθούν εν μέρει, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Γιατί το ερώτημα είναι τι θα αφήσουν πίσω, τι συστήματα θα αφήσουν πίσω, γιατί όσο και να τους χωρίζουν δύο ωκεανοί από τους υπολείπους, οι κρίσεις θα σου χτυπήσουν την πόρτα αν τις αφήσεις ενεργές. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, το έχει αναφέρει Κωνσταντίνε, είναι ότι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν τάση να αποσυρθούν, οι μεσαίες δυνάμεις ξεδιπλώνουν αναθεωρητικές ατζέντες. Όλοι. Τουρκία κλπ. Το κενό, ως γνωστό, είναι η γεωπολιτική το μισή περισσότερο από τη φύση και έχουμε μια γενικότερη κινητικότητα στην περιοχή. Το Ισραήλ κινείται για να επιτύχει τους εθνικούς του στόχους, η Τουρκία επίσης και οντότητες, έτσι, δηλαδή δεν είναι μόνο τα κράτη και διάφορες οντότητες, τρομοκρατικές και άλλες.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι μεσαίες δυνάμεις είναι όχι ο άγνωστος χ, είναι η μεταβλητή αυτή η οποία επανακαθορίζει το πλαίσιο του διεθνούς συστήματος. Γιατί δεν μπορούμε να αναφερόμαστε ούτε σε καθαρό διπολισμό, δηλαδή η Πακίνα, ούτε σε τριπολισμό, γιατί δεν είναι πόλος η Ρωσία, με την έννοια ότι δεν έχει όλα τα στοιχεία εκείνα ακριβώς που συγκροτούν ένα πόλο, κυρίως δεν έχει την οικονομική ισχύ. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν όλα τα χαρακτηριστικά που συγκροτούν ένα πόλο, έτσι. Αλλά δεν μιλάμε για διπολισμό, γιατί ακόμα και στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, αυτό πρέπει να το πούμε, ότι ναι μεν υπήρχε ένας ξεκάθαρος διπολισμός και υπήρχαν τα λεγόμενα alignments,
0: ευθυγραμμίσεις
1: μεταξύ διαφόρων δυνάμεων με τις δύο μεγάλες, αλλά υπήρχε σε ορισμένους δρόντες υπήρχε μια αυξημένη αυτονομία, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις του ψυχρού πολέμου, της διάρκειας του ψυχρού πολέμου, ήταν έκδηλη. Ούτε τα αποτελέσματα ήταν πάντα απολύτως καθορισμένα από τις βουλήσεις των δύο μεγάλων, έτσι. Τώρα λοιπόν, ακόμα περισσότερο, δεν μιλάμε για έναν ξεκάθαρο διπολισμό, δεν μιλάμε για έναν ξεκάθαρο πολυπολισμό. Δηλαδή χώρες, ας πούμε, όπως είναι οι μεσαίες δυνάμεις, ακόμα και η Ινδία, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν πόλη του διεθνούς συστήματος. Οπότε μιλάμε για ένα ευρυδικό πλαίσιο. Μπορεί να το χαρακτηρίσεις
0: πολυκεντρικό,
1: μπορεί να το χαρακτηρίσεις υβριδικός πολυπολικό, υβριδικός διπολικό, δηλαδή με την έννοια ότι υπάρχουν δύο ξεκάθαροι πόλοι, αλλά στην πυραμίδα μπορείς να βρεις την πρωτοκαθεδρία, τον ΗΠΑ, τη στρατιωτική πρωτοκαθεδρία, μετά στην πυραμίδα στην οικονομική. Ισχύει η Κίνα, είναι σε ίδιο μέγεθος με τους Αμερικανούς. Μετά υπάρχουν διάφορες κατανομές ισχύω.
0: Δεν είναι κανείς πάντως απολύτως, συγγνώμη για την έκφραση, απολύτως μαντρωμένος. Υπάρχουν περιθώρια.
1: Έχει αυξηθεί το λεγόμενο range, η έκταση δηλαδή της αυτονομίας. Αυτό από μόνο του δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες και μεγάλους κινδύνους.
0: Γιώργο, έχουμε την ευκαιρία ακριβώς λοιπόν εδώ σε αυτό το πλαίσιο, επειδή ούτως ή άλλως ο περίγυρός μας έτσι λειτουργεί. Είναι εντυπωσιακό, όχι μόνο η Τουρκία. Η Τουρκία ήταν απολύτως αναμενόμενο. Η Τουρκία πάντα αναζητούσε αυτονομία. Ακόμα και στην εποχή που τα πράγματα ήταν πιο σκληρά και τα στρατόπεδα πιο συγκεκριμένα και δεν υπήρχαν πορώδεις διαχωρισμοί όπως τώρα, η Τουρκία αναζητούσε αυτονομία. Τώρα βλέπει την ευκαιρία να το κάνει. Και βλέπουμε και πολλές άλλες οντότητες στην περιοχή, που ξαφνικά ξεπηδούν μία μετά την άλλη. Σομαλιλάνδη, διάφορες οργανώσεις, διάφορες εθνότητες, κοινότητες, Δρούζοι, Κούρδοι ξανακινούνται, κράτη διαλύονται. Η Ελλάδα εδώ έχει ένα πλεονέκτημα, ότι είναι σταθερή χώρα, είναι μέλος διεθνών οργανισμών που είναι ισχυρή, εν πάση περιπτώσει είναι σημεία αναφοράς, δηλαδή ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Έχει ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, έχει τη γεωγραφική θέση, λείπει η πολιτική
2: βούληση. Ομοιογένεια, πολύ σημαντικό πλέον. Ομοιογένεια. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος. Είμαστε σε ένα υβριδικό σύστημα και ακριβώς επειδή είναι υβριδικός μονοδιπολικό, τριπολικό, με στοιχεία κονσέρτου δυνάμεων τύπου με τα αναπαλαιόντιας εποχής, ακριβώς είναι τόσο υβριδικό. Για ποιο λόγο? Διότι είναι μεταλλάσσεται, δεν έχει σταθεροποιηθεί. Δηλαδή από εκεί που ξεκίνησε η αποσταθεροποίηση, η μετατροπή του από το επί της ουσίας, κατά την δικιά μου άποψη, είναι από το τέλος του ψυχρού πολέμου, από το 1991 την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, μέχρι τώρα δεν είχε σταθεροποιηθεί σύστημα. Ήταν 10 χρόνια η μονοπολική στιγμή των ΗΠΑ και μετά, ειδικά αν το λάβουμε υπόψη μας την παγκόσμια οικονομική κρίση και μετά, γινόταν μια ανακατανομή ισχύως και ανέβαινε η Κίνα κτλ. Λοιπόν, με τον πόλεμο που ξεκινάει στην Ουκρανία, θεωρώ ότι είναι το τελευταίο στάδιο της μεταβατικής περίοδου, που είναι μια ολόκληρη γενιά. Το ίδιο δεν έγινε από το 14 μέχρι το 45, μεταβατική περίοδος ήταν, γι' αυτό έχουμε δύο παγκόσμιους πολέμους. Μέχρι να οριστικοποιηθεί, φύγαμε από την Ναπολεόντιο σύστημα, το μεταναπολεόντιο σύστημα και φτάσαμε στον διπολισμό του ψυχρού πολέμου. 30 χρόνια πήρε. Λοιπόν, αυτά τα 30 χρόνια τα αντίστοιχα είναι 91 με τώρα, αυτό που ζούμε.
0: Από την πρώτη εισβολή στον κόλπο, το πρώτο πόλεμο
2: του κόλπου. Από τον πόλεμο πτώση Σοβιετικής Ένωσης.
0: Πρώτη πτώση
2: και κόλπος.
0: Πτώση και κόλπος, αυτά μαζί σηματοδοτήθηκαν.
2: Και θα τελειώσει όπως τελειώσει αυτή η κατάσταση εδώ πέρα, η οποία δεν θα τελειώσει εύκολα βέβαια, τα έχουμε πει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα σταθεροποιηθεί το σύστημα και θα δούμε αν θα είναι μονοπολικό, διπολικό, τριπολικό ή τι υβριδικό θα είναι. Σε 34 χρόνια.
0: Πρέπει να πλασαριστούμε σε αυτό.
2: Λοιπόν, εκεί λοιπόν, μέσα σε αυτό το σύστημα, ακριβώς έχει τεράστιες ευκαιρίες και τεράστιους κινδύνους. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπες, η απαγκίστρωση των ΗΠΑ από την ευρύτερη περιοχή, μην ξεχνάμε ότι φύγανε από το Ιράκ, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και το τι συνέβη μετά στο Ιράκ με τους Κούρδους, κατά βάση, το οποίο θα δούμε πολλά επεισόδια μετά. Λοιπόν, αυτό το offshore balancing που προσπαθούν να κάνουν οι ΗΠΑ, τι σημαίνει? Εκ των πραγμάτων και εξορισμού χρειάζονται αξιόπιστους συνεταίρους, να το πω έτσι, για να φτιάξουν μια τοπική, μια περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφαλείας και ύστερα να έρχονται να βοηθάνε εάν και εφόσον χρειαστεί.
0: Τοπικός περιβάλλοντας.
2: Εδώ λοιπόν μπαίνει αυτό που είπαμε στο προηγούμενο πριν το διάλειμμα, η σπονδυλική στήλη που είπε και ο Κωνσταντίνος και αυτό που συζητήσαμε για το 3-1. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο ρόλο να κάνουμε και είναι ρόλος σημαντικότατος, γιατί είναι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το επαναλαμβάνω, από το Δούναβι σχεδόν μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα. Όχι μόνοι μας, αλλά εμείς θα είμαστε, ο ελληνισμός θα είναι ο κλειδόλιθος αυτής της περιοχής. Άρα λοιπόν έχουμε τι να κάνουμε, ξέρουμε τι πρέπει κανονικά να κάνουμε, κατά την άποψή μου.
0: Αφήνουν πίσω τους οι Αμερικανοί στην προσπάθεια να απαγκιστρωθούν και να εξοικονομήσουν πόρους για να ασχοληθούν με αυτά που
2: με
0: θεωρούν
2: τους Κινές, με τον
0: μεγάλα Κίνα κλπ. Και το εσωτερικό τους. Έχουν και θέματα στο εσωτερικό τους. Δεν έχουν πλέον. Έχουν ρηγματώσει. Θα πάμε σε αυτό. Αφήνουν. Θέλουν να αφήσουν πίσω τους συστήματα κρατών. Δεν αφήνουν κάποιον γενικό τοποτηρητή, αλλά συστήματα κρατών που να εξορροπούνται και γενικά εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να αφήσουν ένα κράτος να κάνει τη δουλειά σε μια περιοχή, ας πούμε, όπως είναι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα της Τουρκίας. Η Τουρκία θέλει να είναι ο γενικός δερβέναγας και θέλει να είναι μόνη της. Και δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ούτε η Ρωσία
1: δεν θέλει να είναι μόνη της. Θέλει να είναι το κεντρικό κράτος.
2: Ναι, ναι,
1: και σε αυτό στη λογική του Τραμπ ταιριάζει. Δηλαδή θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί απλά δεν μπορεί να είναι το κεντρικό κράτος η Τουρκία, γιατί όχι μόνο σε όλα, αλλά στην περιοχή αυτή, αν είναι το κεντρικό κράτος η Τουρκία, το Ισραήλ αποδυναμώνεται και εμείς αποδυναμώνουμε. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία είναι όχι μόνο ταραχοποιός, αλλά είναι και ένα κράτος που μέσω πρόθεσμα, μέσω μακροπρόθεσμα, υπονομεύει τα συμφέροντα της Δύσης στην περιοχή.
2: Φυσικά.
1: Και όταν λέμε της Δύσης, εννοούμε κυρίως των Αγγλοσαξώνων και δι' των Αμερικανών. Τώρα για τους Βρετανούς και για τους υπολείπους Ευρωπαίους, δυτικοευρωπαίους, εκεί είναι μια διαφορετική συζήτηση, γιατί θα πρέπει να ορίσουμε πραγματικά ποια θα είναι η ταυτότητα της Δύσης μελλοντικά. Εδώ υπάρχει μεγάλο ζήτημα.
0: Θα κάνουμε τώρα μετά το διάλειμμα, θα κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση γι' αυτό, γιατί έχουμε νέες εξελίξεις από αυτού. Αλλά έχεις δίκιο.
1: Αλλά εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρωτίστως ελέγχουν το δυτικό ημισφαίριο. Δηλαδή, αν δει κανείς και τις αλλαγές που γίνονται στην Νότια Αμερική, όταν τώρα ο γιος Μπολσονάρου αναμένεται να εκθρονήσει το Λούλα επί της ουσίας, να αναλάβει ξανά την εξουσία ένας ο συνέχεια του πατέρα του και φύλλα προσκύμενος στον Ντόναλτ Τραμπ, μιλάμε για όλες τις κυβερνήσεις των βασικών κρατών της Νοτιού Αμερικής
0: φιλοαμερικανικές
1: και κυρίως φιλοτραμπικές, όχι μόνο φιλοαμερικανικές.
2: Σε αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες πετυχαίνουν το σκοπό τους, δηλαδή στο δόγμα Μονρόε ως μέρος
1: στο νέο δόγμα,
2: στο νέο δόγμα Ντόνρόε όπως το λέμε με τον Ντόναλτ, ας πούμε, φαίνεται να έχουν μεγάλη επιτυχία οι Ηνωμένες Πολιτείες για την ώρα. Έτσι, εν αντιθέσει με το τι συμβαίνει στην περιοχή της Ευρασίας ή το αυτό που λέμε της παγκοσμίου νήσου, Δηλαδή, Ευρασία είναι Αφρική, έτσι, κατά Μακίντερ. Λοιπόν, όπου υπάρχει βέβαια τα ζητήματα τα οποία έχουμε στην Ουκρανία και, στη Μέση Ανατολή. Πάντως, στο θέμα της, του ημισφαιρίου, του δυτικού, φαίνεται ότι κάπως έχουν βάλει το νερό στα βλάκια οι Αμερικανοί. Εκτός βέβαια συγκλονιστικού απρόπτου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν η Αργεντινή και η Βραζιλία θα είναι υπό τον. Θα είναι φιλικά διακείμενες προς την. Προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μένει λίγο πολύ αυτό που λέμε να τυθασευθεί το Μεξικό. Σίγουρα και να δούμε τι θα γίνει με, με την Κούβα.
0: Καλά, η Κούβα είναι σχετικά. Δεν θα είναι, αν όλο το άλλο κλειδώσει, η Κούβα δεν θα είναι πρόβλημα. Έχει ένα θέμα που είναι και, αν θες, και ενδοοικογενειακό ως ένα βαθμό με τον Καναδά, έτσι.
1: Ναι. Είναι η πρώτη φορά που ο Καναδά, μετά από αιώνες, όπου ο Καναδάς στρέφεται προς την Ευρώπη, ενώ ήταν μέλος και είναι μέλος της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, αλλά στρέφεται πολιτικά με την Ευρώπη εναντίον της Αμερικής. Αυτό είναι πρωτοφανές. Δηλαδή υπάρχει μια αντιστροφή εκεί, ξεκάθαρη. Και δεν είναι μόνο με τον Τριντό, δηλαδή δεν είναι η περίπτωση Τριντό, μιλάμε για μια περίπτωση του Κάρνεϊ.
0: Και ο Κάρνεϊ το ίδιο είναι.
1: Ο οποίος είναι πλέον.
2: Είναι σοβαρός όμως ο Κάρνεϊ.
1: Ακριβώς. Ο Κάρνεϊ είναι μια περίπτωση που έχει μιλήσει για την ενοποίηση μεσαίων δυνάμεων για να αντιμετωπίσουν τον ηγεμόνα. Για συσπήρωση μεσαίων για να αντιμετωπίσουν την ηγεμονική δύναμη. Τις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή. Έχει πολλά επεισόδια, γιατί αν δει κανείς τι δηλώνει ο Τραμπ για τη Βρετανία σήμερα. Μιλάμε για ουσιαστική ρήξη.
0: Ναι, γιατί έχουν μεταβληθεί πολλά δεδομένα, δημογραφικά, έτσι και άλλα. Δεν είναι η ίδια Βρετανία που ήταν πριν από 30 χρόνια. Δεν είναι η ίδια Αμερική, δεν είναι η ίδια Ευρώπη. Θα πάμε σε αυτό. Να πούμε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο που έρχεται εδώ, επειδή είναι νοτιοαμερικανικής καταγωγής, είναι κουβανικής καταγωγής, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δείχνει ιδιαίτερο βάρος στη Λατινική Αμερική, στη Νότια Αμερική, ως περίγυρο, ως πίσω αυλή της Αμερικής. Είναι κάτι το οποίο το είχε αναλάβει αθές και προσωπικά πέραν της θέσης που
2: έχει. Έχει γίνει ημισφαιριάρχης του ημισφαιρίου, του δυτικού.
0: Είχε μια γελιογραφία που όταν τον έχρισε εκτός από υπουργό εξωτερικών και σύμβουλο εθνικής ασφαλείας και όλα αυτά, έχει μια γελιογραφία που τον έχει κάπως πραγματική φωτογραφία που κάπως είναι σκεπτικός και λέει ο Ρούμπιο όταν μαθαίνει ότι επίσης είναι σάχης του Ιράν, πρόεδρος της Κούβας. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
2: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς τα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
1: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν. ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
3: ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.
7: Παραπολιτικά, 90,1 Λαμπρόσε Καλαρίτης με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και Γιώργο Φιλή. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε την ομιλία του Ρούμπιο, για και χτίδα αύριο, που είχε...
8: Μόναχο.
7: Και στο Μόναχο και στη συνέχεια αποκάλυψε στην Ουάσιγκτον επικεφαλής υπουργός εξωτερικών,
8: ναι,
7: από διάφορες χώρες για να σου απευθύνει ένα μήνυμα πολιτικό, γεωπολιτικό και κυρίως πολιτισμικό. Συγκλονιστική ομιλία, κατά τη γνώμη μου, είναι από τις σημαντικότερες ομιλίες που έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες, από μέσα στις κορυφές ομιλίες, έδειξε ότι καταλαβαίνει πάρα πολλά πράγματα. Το πολιτισμικό, την Δύση ως σύνολο, με τις επιμέρους διακλαδώσεις, ιδιαιτερότητες, αποχρώσεις κλπ. Είναι η πρώτη φορά που είδα πολιτικό στη Δύση να μιλάμε τόσο ξεκάθαρο τρόπο για τον δυτικό πολιτισμό, για την ανάγκη υπεράσπισής του, για το θέμα της θρησκείας, του πολιτισμού, της ταυτότητας, είπε Αθήνα, Ρώμη, Ιερουσαλήμ, καταδεικνύοντας ότι είναι ένας πολιτικός που καταλαβαίνει πολλά περισσότερα από αυτά που λέει.
8: Καταλαβαίνει τη ρίζα του προβλήματος όλων αυτών. Ναι. Όλα αυτά που ζούμε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ναι, έχουν να κάνει με τη ρίζα του προβλήματος, και αυτό η ρίζα του προβλήματος είναι πολιτισμική. Ναι. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν στην παιδεία, στο πώς μεγαλώνει τις γενιές και στον πολιτισμό. Τι είναι το μήνυμα το οποίο θέλεις να περάσεις για το πώς βλέπεις την κοινωνία, τη δικιά σου και των παιδιών σου. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε στην Ευρώπη, ζούμε μια αποσαθρωμένη κατάσταση, στην οποία δεν θα υπάρξει ούτε Ευρωπαϊκή ούτε Ένωση, αν συνεχίσουμε στο συγκεκριμένο ρυθμό. Βλέπουμε τις χώρες. Αυτό που γίνεται στη Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι, μου θυμίζει το Γρηγορόπουλο, έτσι, στην Ελλάδα. Στο πενταπλάσιο επί της ουσίας. Και τι κάνουν οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή, τι ακριβώς κάνουν οι
7: Γάλλοι? Είναι παντελώς απόν το γαλλικό κράτος. Καταστρέφεται σε κοινή θέα, σε πραγματικό χρόνο η Γαλλία, αυτοκαταλύεται.
8: Αυτό συμβαίνει.
7: Και δεν παρεμβαίνει καμία συνιστόσα του κράτους. Ούτε αστυνομία, ούτε εσωτερικές ασφάλειες, τίποτα.
8: Ναι, και γι' αυτό λοιπόν έχουμε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών. Μάλλον τα αποτελέσματα για το πώς βαδίζουν προς τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία.
7: Λοιπόν, κυκλοφόρησε ένας χάρτης, Κωνσταντίνε. Τον είχαμε συζητήσει. Ήταν ένας αμερικανικός χάρτης όπου έδειχνε, ναι, τις χώρες τις χώρες της Ευρώπης, οι οποίες κατά τους Αμερικανούς, αυτό που εμεινών, οι οποίες κατά τους Αμερικανούς δεν έχουν ομαλό γυρισμό πλέον, δηλαδή έχουν αλωθεί δομικά από το μεταναστευτικό, έχουν χάσει ταυτότητά τους, έχουν χάσει τον πολιτισμό τους και δεν μπορούν να επανέλθουν ομαλά, ενώ με θεσμικές διαδικασίες, και άλλες χώρες στην Ευρώπη, οι οποίες κατά την ανάλυση αυτή την αμερικανική μπορούν, αντέχουν, δηλαδή έχουν διατηρήσει τον πυρήνα τους, την εθνική τους ομοιογένεια, την ταυτότητά τους, δεν έχουν δομικό μεταναστευτικό πρόβλημα. Το οποίο απλά μπορεί να λυθεί με απελάσεις, με διοικητικές αποφάσεις, να κάνουν απελάσεις, εν πάση περιπτώσει. Εν αντιθέσει με τις άλλες χώρες, οι οποίες έχουν δομικό, έχουν παρισφρήσει πλέον στοιχεία πολιτισμικά μη συμβατά στη δικαιοσύνη, στην πολιτική, στη Βουλή κλπ.
9: Ευτυχώς ακόμα εμείς δεν έχουμε αυτό.
7: Κυκλοφόρησε χθες αυτός ένας χάρτης ο ίδιος, επικαιροποιημένος, από Ισραηλινή δεξαμενή σκέψη, Ισραηλινό Think Tank, που είναι ο ίδιος χάρτης. Να πούμε έτσι χοντρικά για τον κόσμο, όλες οι δυτικές και βόρειες χώρες είναι στο κόκκινο, δηλαδή δεν επιστρέφουν ομαλά, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βρετανία, Σκανδιναβικές, Φιλανδία. Και οι χώρες οι οποίες είναι στο μπλε, Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβενία, Σλοβακία, Σερβία,
9: Κροατία,
7: Μαυροβούνιο, Κροατία, οι οποίες είναι ακόμα στη φάση που μπορούν να τα λύσουν τα θέματα διοικητικά. Δηλαδή, όχι με αγριάδες, να το πω.
8: Είναι αναστρέψιμη κατάσταση. Είναι αναστρέψιμη. Ενώ σε κάποιες είναι μία αναστρέψιμη τουλάχιστον.
7: Αυτό ο χάρτης είναι τρομακτικό. Δείχνει μία Ευρώπη στα δύο. Τρομακτικό. Δείχνει μία Δύση κατακαιρματισμένη.
9: Να πω εδώ κάτι το οποίο έχει περάσει τα ψηλά, αλλά έχει σημασία. Πριν από 2-3 μέρες, η κόρη του Ερντογάν, η Έζρα Ερντογάν Αλμπαϊράκ, μίλησε για ένα γεγονός, μάλλον προέτρεψε ότι πρέπει να αποαπικιοποιήσουμε τη Δύση και να εισαγάγουμε ισλαμικές αξίες στη Δύση. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό το έλεγε ο Νταβούτογλου στις εναλλακτικές κοσμοθεωρίες και η βασική αρχή που ουσιαστικά μίησε τον Νταβούτογλου σε αυτή την προσέγγιση ήταν ο ισλαμιστής φιλόσοφος στο Πανεπιστήμιο της Κουάλα Λουμπούρ στη Μαλαισία, όπου φίτησε ο Νταβούτογλου και δίδαξε ο Νταβούτογλου, ήταν μαθητής του ο Νταβούτογλου, ήταν ο Σαγέντ Μοχάμαντ Αλ-Νατάς, ο οποίος μίλησε για αποαπικιοποίηση της Δύσης, δηλαδή μια αντιστροφή του οριενταλισμού που έλεγε ο Σαΐντ, για αποαπικιοποίηση της Δύσης και εισαγωγή ισλαμικών αξιών.
8: Αν μου επιτρέπεις, Κωνσταντίνε, αυτό το έχουμε βιώσει εμείς οι οποίοι έχουμε ασχολούμαστε έτσι ακαδημαϊκό στο πανεπιστήμια και τα λοιπά, και ειδικά και σε αγγλόφωνα, αυτό είναι το decolonize the curriculum που μας λένε. Decolonization of the curriculum. Δηλαδή, να αποαπικιοποιήσεις, δηλαδή να πεις ότι δεν έχουν γίνει όλα εν πάση περιπτώσει από τη Δύση, λίγο πολύ για όλα αυτά είναι οι λευκοί, χριστιανοί, Ευρωπαίοι. Άρα λοιπόν, όταν αυτό το οποίο είπε η Εζρά Ερντογάν και πολύ σωστά το θέτει ο Κωνσταντίνος, το βλέπουμε να συζητιέται όταν κάνεις, να το πω έτσι, validation, όταν κάνεις αξιολόγηση των τμήματων, έτσι, ειδικά των ανθρωπιστικών επιστημών, διεθνών σχέσεων, ιστορίας, φιλοσοφίας κτλ. Να κάνεις αυτό που ονομάζεται decolonization, από εκεί το πήρε η Εζρά Ερντογάν, δηλαδή
9: Αλ-Μπαϊράκ,
8: ναι, μην το ξεχνάμε, από επικοιοποίησης εν πάση περιπτώσει την ιδεολογία του, τι μαθαίνει, την ύλη, οδηγείς λοιπόν επί της ουσίας στην αυτοκτονία έναν ολόκληρο πολιτισμό. Διότι αυτό που σου λένε, θέλουν να αλλάξουν το πολιτισμό της Ευρώπης. Έτσι.
7: Και τους ενοχλεί γιατί.
9: Και στην Αμερική.
7: Και στην Αμερική
9: γίνεται αυτό. Δεν είναι. Έλεγε η Ιλχάν Ομάρ, ότι μίλησε για τη μουσουλμανική αδελφότητα και την εισαγωγή ισλαμικών αξιών, ότι δεν πιστεύουμε στις αμερικανικές αξίες. Δεν πιστεύουμε στη σημαία.
7: Ναι. Αμερικανέδα τόσο εγωγικών γερουσιαστής.
9: Ναι, οποία... Είναι από τη μεριά εκείνων των Σομαλών που εγκαταστάθηκαν στο Μίσιγκαν.
7: Αυτή η διείσδυση πάντως είναι τρομακτική, δείχνει το βάθος της υπονόμευσης και έχουν καταφέρει να εμφυσίσουν, εξαγοράζοντας, δωροδοκώντας, διεισδύοντας, να εμφυσίσουν σε ορισμένες εντός εισαγωγικών ελίτ, ψευδοελίτ,
8: μια
7: ψευδοελίτ ενοχή για τη Δύση, για τον πολιτισμό της. Γιατί τους ενοχλεί? Γιατί όσο και να μην αρέσει και δεν είναι καθόλου ρατσιστικό, ο μοναδικός παγκόσμιος πολιτισμός, παγκόσμιος, είναι ο δυτικός, δηλαδή ο ελληνικός και οι προεκτάσεις του. Κανένας άλλος πολιτισμός δεν είναι παγκόσμιος. Η Κίνα έχει πολιτισμό που είναι περιφερειακός. Όλοι οι άλλοι πολιτισμοί που πέρασαν, κανείς δεν άφησε παγκόσμιο αποτύπωμα. Ο ελληνικός με τις προεκτάσεις, ο ρωμαϊκός, οι Βρετανοί, όλοι αυτοί που πάτησαν, εν πάση περιπτώσει, ο δυτικός πολιτισμός, ο ευρωπαϊκός, από την κοιτίδα του Δημήτρα, του Ελληνικού, μέχρι τις προεκτάσεις του, Γαλλία, Αγγλία κλπ. Είναι ο μόνος παγκόσμιος πολιτισμός. Αμερική,
9: για να το πούμε. Να πούμε μια προέκταση για να καταλάβει και ο κόσμος. Πώς γίνεται να εκβιάσεις μέσω αυτού του πυλώνα, να εκβιάσεις καταστάσεις που δημιουργούν και ζητήματα όχι μόνο μεταξύ κρατών, αλλά εντός των κοινωνιών και κυρίως ζητήματα που αφορούν την ίδια την κρατική υπόσταση. Στη Βρετανία αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο στο ποδόσφαιρο με τη Manchester City, η οποία κινδυνεύει με υποβιβασμό, με αφαίρεση τίτλων και με αποπομπή των μουσουλμάνων ιδιοκτητών από τα Εμμυράτα. Από πομπή από το αγγλικό ποδόσφαιρο, από την Αγγλική Ομοσπονδία. Τι απείλησαν οι μουσουλμάνοι ιδιοκτήτες, οι Εμμυρατινοί? Απείλησαν διακοπή σχέσεων με τη Βρετανία και αποζημίωση δισεκατομμυρίων. Και η κυβέρνηση Μπάρναμ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί πρέπει να επιλέξει μια οικονομική ενίσχυση των Εμμυράτων προς τη Βρετανία και μια διακοπή σχέσεων αυτών με το να τηρηθεί ο νόμος. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ υπάρχει διείσδυση απευθείας στο αξιακό σύστημα, γιατί πρόκειται περί αξιακού ζητήματος το να τιμωρηθεί, το να δημιουργηθεί μια ιδιοκτησία, ανεξαρτήτως αν ήταν Εμμυρατινή ή όχι, αν ήταν Ισλαμιστική ή όχι. Έχει σημασία ότι για να εφαρμοστεί ένας νόμος θα πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη τιμωρία. Και απειλούνται οι διπλωματικές σχέσεις Εμμυράτων με Βρετανία.
7: Άρα χρειάζεται η κατάλυση του νόμου.
9: Ακριβώς.
7: Με οικονομική απειλή.
9: Ναι, εκεί δεν υπήρχε όμως τέτοιο ζήτημα.
8: Δεν ήταν το ίδιο. Αυτό λέω. Εκεί... Ότι δεν υπήρχε, έπεσε.
9: Ναι, γιατί εκεί δεν μιλάμε. Μιλάμε για μια ιδιοκτησία η οποία ήταν ιταλική.
7: Πρόσφατα, για το βάθος της συντήρησης, πρόσφατα η Volkswagen στην Γερμανία, επειδή έχουν καταρρεύσει οι πωλήσεις της και ετοίμαζε 100.000 απολύσεις, έκανε συμφωνία με το Ισραήλ για να μετατρέψει ένα μέρος παραγωγής σε οπλικά συστήματα. Και έκλεισε συμφωνία με την Ραφαέλ για την παραγωγή μέρους του Iron Dome. Ναι. Το Κατάρ, που έχει όμως το μειοψηφικό πακέτο που μπορεί να βάλει βέτο, απείλησε ότι τον μπλόκαρε. Μπλόκαρε τη συμφωνία. Πρόσεξε διείσδυση. Δηλαδή, μια γερμανική βιομηχανία θέλει να μετατρέψει μέρος παραγωγής της σε αμυντικό, σε συνεργασία με το Ισραήλ, και το blocking minority, η μειοψηφία με το δικαίωμα βέτο, καταριανεί. Τον μπλοκάρει.
8: Πώς ξεκίνησε αυτό? Όλο ξεκίνησε μετά μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο έχουμε τους utopianists, να το πω έτσι, τους liberals, τους φιλελεύθερους, και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αφού κατέρεαν οι αποικίες, προσπαθούσαν οι λευκοί και οι πρώην αποικιακές δυνάμεις για να σβήσουν το ποινικό μητρό που είχαν στις άλλες χώρες, να κάνουν αυτού του τύπου την αποικιοποίηση, να πούνε εντάξει, δεν ήμασταν μόνο εμείς, υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί κτλ. Αυτό λοιπόν ήρθαν κάποιοι και το εκμεταλλεύτηκαν. Κάναμε την τρίχα τριχιά και οδηγηθήκαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο μέσα τώρα είναι μια διαδικασία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επί της ουσίας και μετά. Δηλαδή βιώνουμε τώρα κάτι το οποίο από μέσα υπέσκαπτε τα θεμέλια της Δύσης 60-70 χρόνια, 80.
7: Και τώρα σάπησε
9: και η παγκοσμιοποίηση. Εδώ είναι ένα ρητό του Χάντιγκον, το οποίο είναι εξαιρετικό κατά την άποψή μου και πάρα πολύ επίκαιρο. Είναι ότι η Δύση ξέχασε ότι οι ιδέες της κυριάρχησαν στον κόσμο με τα όπλα. Μπράβο. Το ξέχασε αυτό. Η Ανατολή δεν το ξέχασε ποτέ. Δεν ξέχασε ποτέ ότι οι ιδέες των δυτικών επευλήθησαν με τα όπλα.
7: Ήταν και ελκυστικές όμως.
9: Φυσικά και ήταν ελκυστικές. Γι' αυτό το είχε πει και η Θάτσερ. Ότι δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει μόνο ότι καταπιέσαμε λαούς, αλλά ότι εκπολιτήσαμε και λαούς.
7: Προφανώς. Κοίτα, στην Αφρική τι γίνεται, από όπου έφυγαν.
9: Μπορεί κάποιος γηγενής, γιατί δεν εκπολιτήσανε, ναι μεν, αλλά ρήμαξαν και σε πολλές περιπτώσεις.
8: Δηλαδή, και εκμεταλλεύτηκαν.
9: Είναι σαφές, δεν πρέπει να.
7: Και λαιλάτισαν και λοιπά.
9: Και λαιλάτισαν, εννοείται. Και πόρους και ανθρώπους και. Όμως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δεν είναι,
7: σωστό.
9: Δεν είναι ασπρομαύρο. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια αποδόμησης με την παγκοσμιοποίηση έγινε πραγματικότητα.
7: Και οργανωμένα.
9: Δηλαδή, οργανωμένα, ναι. και έχει πολύ μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε ότι πλέον, επειδή η μετατόπιση της οικονομικής ισχύως έχει πάει στην Ασία και πήγε και στο μουσουλμανικό κόσμο, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Η ήπια ισχύς, ένα κομμάτι της ήπιας ισχύως που μπορούν οι μουσουλμάνοι να προβάλλουν, και μιλάμε ότι έχουν και ένα ακροατήριο 1,5 δις, είναι τεράστια, αναλογικά τεράστια. Πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μπορούσαν να προβάλλουν την περίοδο του ψυχρού πολέμου ή στις αρχές της μεταψυχροπολεμικής εποχής. Πλέον έχουν αρχίσει να υποκαθιστούν τις δυτικές αξίες.
8: Να είμαστε και κάτι ξεκάθαροι σε αυτά τα θέματα, έτσι. Οι Άραβες επεκτάθηκαν και αν μπορούσαν θα είχαν επεκταθεί και περισσότερο.
9: Λέμε.
8: Δηλαδή είναι, το ότι οι δυτικοί κατάφεραν και από το 19ο αιώνα, επίσης, το 19ο αιώνα επίσης άλλαξε η πλάστιγκα πλήρως και επευλήθησαν, γιατί μέχρι τότε ήταν Οθωμανοί, Σαφαβίδες και Μουγκάλ. Έτσι,
9: σωστό,
8: δηλαδή όλη
9: σωστό.
8: Η κεντρική Νότια Ασία ήταν μουσουλμανικές αυτοκρατορίες. Από το 19ο αιώνα και μετά, γιατί επανάσταση, βιομηχανική επανάσταση και φυσικά.
9: Τεχνολογική.
8: Ναι, ρασοναλισμός και επιστήμη.
9: Επίσης ένα σημαντικό.
8: Δηλαδή, αν μπορούσαν, θα το κάνανε οι άλλοι. Αυτό θα αποδείξει ότι δεν είναι.
7: Μα το κάνανε. Ποια είναι η μεγαλύτερη απεικιοκρατία σε έκταση εδαφική?
9: Η Βρετανή.
8: Όχι, εννοώ η Ασιατική.
9: Ασιατική.
7: Όχι, εννοώ όχι, σε ένταση, σε καταλήψεις και λοιπά. Βίαιες καταλήψεις.
9: Οι Άραβες.
7: Οι Άραβες.
8: Δεν, αφού λέω,
7: δεν υπάρχει μεγαλύτερη απεικιοκρατία, μεγαλύτερη
8: αλλαγή πολιτισμού.
7: Μεγαλύτερο δουλεμπόριο.
8: Η Αίγυπτος ήταν χριστιανή.
9: Δεν είναι μόνο
8: η Συρία ήταν χριστιανική. Έγινε αλλαγή ταυτότητα.
7: Αυτό άρα η μεγαλύτερη.
9: Και στην Αφρική. Μην ξεχνάμε την Αφρική. Αυτά που κάνανε οι Άραβες στην Αφρική είναι τρομακτικά. Μόνο και. Είναι πολύ. Στο δημόσιο διάλογο δεν λέγονται αυτά, αλλά έχει μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε στο δουλεμπόριο τι έκαναν στους άνδρες δούλους από την Αφρική στους Αφρικανούς για να τους μεταφέρουν λόγω χάρη στο Ιράκ. Έπρεπε οπωσδήποτε οι άνδρες κρατούμενοι, οι άνδρες σκλάβοι να υποστούν τη διαδικασία του ευνοχισμού.
7: Ναι, ναι. Και
9: για να μην γεννάνε παιδιά.
7: Οι δυτικοί, έτσι, οι λευκοί δυτικοί, είναι οι μόνοι οι οποίοι σταμάτησαν το δουλεμπόριο για ηθικούς λόγους.
9: Σωστό. Έτσι. Αυτό είναι ειδικά στη Βρετανική.
7: Το συνεχίζω ακόμα και σήμερα. Λοιπόν,
8: με ιδέες Καποδίστρια.
9: Ένα σημαντικό.
8: Ιδέες Καποδίστρια, έτσι.
9: Σωστό, σωστό. Έχει σημασία να πούμε και το εξής που είπε η κόρη του Ερντογάν και έχει αναφερθεί ο Αλνατά σε αυτό. Ποιο είναι το σύστημα εκείνο που αντικαθιστά το δυτικό? Αντικαθίσταται ο ορθολογισμός του Ντεκάρτ με το Ισλαμικό Ταουχίντ.
8: Έτσι.
7: Με τη μεταφυσική του Ισλάμ. Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσι, εμείς Έλληνες με Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο και Γιώργο Φίλη. Λοιπόν, ένα από τα μηνύματα που είχε στείλει ο Ρούμπιο ήταν στο πλαίσιο της ομιλίας του που λέμε, είναι ότι εάν δεν ευθυγραμμιστείτε με το πολιτισμικό πρότυπο της Δύσης και αυτό που προσπαθούμε να προωθήσουμε τώρα ανεξαρτήτως του τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αυτή δεν είναι σε καλή κατάσταση, έτσι, τα χάλια τους έχουν, εν πάση περιπτώσει, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε σύμμαχοι. Θα στηρίξουμε και θα συμπορευτούμε με τις ηγεσίες της Ευρώπης, εννοεί, που θα είναι συμβατές μαζί μας. Σαφές μήνυμα. Όποιος είναι μαζί μας θα μιλάει.
9: Βλέπε AfD στη Γερμανία.
7: Λοιπόν, πάμε να δούμε χώρα-χώρα. Γερμανία. Έχουμε για πρώτη φορά, είδα προχθές δημοσκόπηση, 30% του AfD πανγερμανικά.
9: Αυτό είναι το ταβάνι. Ναι. Δηλαδή, αν αυτό το ταβάνι περαστεί από το AfD, μιλάμε για προοπτική διακυβέρνησης μετά. Γιατί θα είναι αδύνατο να αγνοηθεί ένα τέτοιο ποσοστό από το υπόλοιπο σύστημα. Σε αυτή τη δημοσκόπηση, Λάμπρο, μαζί CDU, CSU και S5 φτάνουν το 32%. Δηλαδή τα τρία κόμματα, τα βασικά κόμματα διακυβέρνησης της Γερμανίας φτάνουν το 32% και το AfD μόνο το έχει 30%. Που σημαίνει ότι αν το AfD συνεχίσει αυτή την πορεία και ξεπεράσει το φράγμα του 30%, εκεί αποκτά προοπτική διακυβέρνησης, γιατί ουδής μπορεί να το αγνοήσει.
8: Και οι ψηφοφόροι πάνε και ψυχολογικά. Μόλις δουν ότι υπάρχει περίπτωση, πάρα πολλοί που θα θέλουν να την αλλαγή, θα ψηφίσουν.
9: Μα έχει όμως η Βάιντελ το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται άκρος ορθολογική. Δηλαδή, εγώ έχω παρακολουθήσει πολύ.
8: Γιατί έχει προοπτική διακυβέρνηση.
9: Ναι, ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Οι ομιλίες της είναι πολύ στοχευμένες, δεν έχουν καμία σχέση ούτε με ακρότητες. Στρογγυλεύει ενόψη. Ναι. Βέβαια δεν είναι Λεπέν.
7: Αυτό πρέπει να σου πω. Ότι το είχε κάνει. Να πάμε στην άλλη χώρα τώρα που επίσης και εκεί προμηνύεται πολιτική αλλαγή. Αν τα πράγματα μείνουν έτσι. Η Λεπέν είχε αρχίσει και άμβλυνε τις γωνίες εδώ και καιρό. Τώρα έβλεπα πάλι τις δημοσκοπήσεις. 20 μονάδες μπροστά από τον δεύτερο. Όπου η κεντροδεξή, φιλελεύθερη κλπ. Είναι τρεις περίπου στα ίδια ποσοστά. 13, 14, 15. Ο Μελανσόν εκεί. Και η Λεπέν στο 36-37.
9: Εάν πάντως βγει ο Μελανσόν στο δεύτερο γύρο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην βγει η Λεπέν με μεγάλη διαφορά.
7: Με 70% θα βγει. Όλο το σύστημα θα πέσει στη Λεπέν, γιατί ο άλλος είναι.
8: Ακριβώς.
7: Αυτός που είναι. Άρα η Γερμανία έχουμε δυνάμει ανατροπή. Και μόνο αυτό το ότι το ΕΦΤ έχει 30% παγκερμανικά είναι από μόνο τα ανατροπή. Έτσι. Δεν μιλάμε για Ανατολική Ευρώπη, μιλάμε για Δυτική. Γαλλία, ναι, αυτό.
8: Το ΕΦΤ, να πούμε στους φίλους και φίλους, πήγαινε, άμα δίνει τις δημοσκοπήσεις, ήταν η Ανατολική Γερμανία. Δηλαδή, ναι, όποιος έβλεπε.
9: Ο χάρτης ήταν από τα αερίσματα παντού.
8: Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικό.
7: Ο εκλογικός χάρτης ήταν ταυτόσιμο, τώρα αλλάζει. Γαλλία, αυτό, όπου η Γαλλία είναι σε κακή κατάσταση. Το γεγονός και μόνο ότι ο Μελανσόν πλέον έχει γίνει. Έχει αυτά τα ποσοστά που στην ουσία είναι μια Ισλαμοαριστερά, έτσι, έχει σωματώσει.
9: Κανονικά.
7: Κανονικές Ισλαμοαριστερά. Και μάλιστα έβλεπα ομιλία του παιδιά πριν από τρεις μέρες που έλεγε ότι με τους Γάλλους αστούς, ακόμα και τους μικροαστούς, δεν μπορούμε να φέρουμε σοσιαλιστική επανάσταση, γιατί δεν μπορούν να την υπηρετήσουν. Αντιθέτως, προσέξτε ο άνθρωπος πόσο, συγγνώμη για την έκφραση, είναι αλλού. Λέει, με τα αδέρφια μας, τους μουσουλμάνους μετανάστες, γιατί. Γιατί και αυτοί θέλουν ανατροπή του αστικού πολιτεύματος. Μπορούμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι τόσο επικίνδυνος που λέει ότι θα πάει με τους μουσουλμάνους να ανατρέψει το γαλλικό πολιτεύμα.
8: Είναι αυτό που νομίζω πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, είναι αυτό που είπαμε στο προηγούμενο πριν τη διακοπή. Οι λαοί της Δύσης είναι πολεμικοί λαοί. Δεν είναι. Δηλαδή, όταν δουν εδώ τώρα αυτό το οποίο συζητάμε, το οποίο μπορεί να συμβεί στη Γαλλία, στη Γερμανία και στην Αγγλία. Έτσι, θα υπάρξει μεγάλη αντίδραση από το λαό. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το τι θα συμβεί εκεί, και αυτό συνδέεται πάρα πολύ με το χάρτη τον οποίο συζητήσαμε πριν λίγη ώρα. Διότι αν θεωρήσει ο κόσμος ότι είναι μία ανταστρέψιμη κατάσταση και θεωρήσει ότι κάποιοι τον πηγαίνουν στο να μην είναι ούτε χριστιανός, ούτε Ευρωπαίος, ούτε οτιδήποτε,
7: ούτε
8: Βρετανός, ούτε Γάλλος, αλλά να είναι μία κατάσταση Γιουράμπια που το λέγανε, ναι, πιο παλιά, θα υπάρξει αντίδραση έως και βία η αντίδραση.
7: Γι' αυτό ο κόκκινος χάρτης έλεγε, διευκρίνιζε ότι εκεί δεν ανατρέπεται με ομαλές συνθήκες, με θεσμικά εργαλεία η κατάσταση.
8: Φίλε, αυτό, ο Όρμπαν τώρα δικαιώνεται.
7: Αυτό υπονοούσε.
8: Ο Όρμπαν τώρα δικαιώνεται, που όλοι τον λέγανε, ναι, και τα λοιπά. Εγώ τοποθέτηση μου είναι ο άνθρωπος προσπαθήσε να βοηθήσει τη χώρα του και έχει κρατήσει τη χώρα του, όπως και η Πολωνία. Βέβαια, η Πολωνία έχει δεχτεί πολλούς Ουκρανούς. Αλλά άλλο το να είναι Ουκρανοί.
9: Άλλο το να είναι ενσωματωμένοι.
8: Ναι, ακριβώς.
7: Και η Γερμανία.
8: Άλλο τον. Ακριβώς. Άλλο αυτό το πράγμα το οποίο έρχεται να σου αλλάξει σώνει και καλά τον πολιτισμό.
7: Λοιπόν, Γερμανία αυτά, Γαλλία αυτά. Ισπανία, ο Σάντζεθ προκήρυξε εκλογές, έτσι.
9: Εκεί μιλάμε για πραγματική εξέγερση.
8: Ναι.
9: Είναι εγώ ναι, παρακολουθώ την Ισπανία πάρα πολύ, γιατί έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
8: Στη Ρεάλ Μαδρίτης.
9: Στη Ρεάλ Μαδρίτης, ναι. Αλλά όχι μόνο, γιατί είναι και πολιτικό το ζήτημα εκεί.
7: Ναι.
9: Υπάρχει τεράστιο ζήτημα, γιατί με τη Θέουτα νομίζω ότι ήταν το κύκνιο άσμα του Σάντζεθ. Ακόμα στη Θέουτα υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι από Μαρόκο και από Αλγερία, που οι κάτοικοι της Θέουτα αισθάνονται ότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στον δρόμο. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους, να βλέπεις τώρα δεκάδες να περιφέρονται στους δρόμους, να παρενοχλούν, να δημιουργούν προβλήματα. Εκεί δεν τολμάει να πάει αξιωματούχος του Σάντζεθ. Και υπάρχει ένα πανισπανικό κίνημα εναντίον του Σάντζεθ. Είναι πρωτοφανές αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι πνέει τα λίστια. Και είναι και από τους ελάχιστους Ευρωπαίους ηγέτες που σε εισαγωγικά το Ευρωπαίος, γιατί ο συγκεκριμένος δεν είναι Ευρωπαίος. Είναι πλήρως διεφθαρμένος από το καθεστώς Μαδούρο και από τη μουσουλμανική αδελφότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί είναι η πρώτη περίπτωση που μπορεί ο Σάντζεθ να οδηγηθεί στη φυλακή.
8: Και να πούμε κάτι γενικό σε αυτό, επειδή στην εκπομπή μιλάμε και για ιστορία και τα λοιπά, καταλαβαίνουμε. Αυτό που βιώνει η Ευρώπη τώρα, ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, όταν μίλαγε, ερχόντουσαν στις Βρυξέλλες άνθρωποι να επισκεφτούν, να δούνε τα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έλεγε: καλώς ήρθατε στο κέντρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Mm. Έτσι.
9: Σωστό.
8: Λοιπόν, πώς έπεσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία? Με τη μετανάστευση των λαών. Έτσι, τότε ήταν οι γερμανικοί κατά βάση λαοί, οι οποίοι έρθαν.
9: Και την κατάπτωση των ηθών.
8: Και την κατάπτωση
7: είχε προηγηθεί.
8: Ταυτοχρόνως. Αυτό είχε, ναι, είχε παρακμάσει η κατάσταση και μετά ήρθαν η μετανάστευση των λαών, όπου κατέρευσε το σύμπαν στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτό βιώνουμε αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου. Και δεν είναι τυχαίο πάλι, αν δεις αυτός ο χάρτης που λέμε, ότι οι ανατολικές περιοχές μείναν σχετικά ανέγκυχτες σε σχέση με τις δυτικές. Το οποίο το ίδιο έγινε και τότε με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η κατάρρευση έγινε στο δυτικό κομμάτι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
7: Και έμεινε το ανατολικό.
8: Και έμεινε το ανατολικό.
7: Κρατεό, μάλιστα, και σχεδόν.
8: Κρατεό και για χίλια χρόνια.
9: Σε αυτό που λέει ο Γιώργος για την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, υπάρχει και η εκπληκτική ταινία που σκιαγραφεί απολύτως την πτώση, που είναι η αρχή της πτώσης, όταν δολοφονήθηκε ο Κόμμωδος το 192 μετά Χριστόν. Όπου εκεί πραγματικά οι Πρετοριανοί άρχισαν να πλειοδοτούν σε οποιονδήποτε στρατηγό θέλει να αναλάβει την αυτοκρατορία. Δηλαδή να κάνουν κέσαρα κάποιον που θα τον έχουν χρηματίσει οι Πρετοριανοί και οι συγκλητικοί. Έτσι. Κυρίως οι συγκλητικοί. Το όλο ζήτημα λοιπόν οδήγησε στην περίφημη δεύτερη σύγκρουση των τεσσάρων αυτοκρατόρων. Ακριβώς. Όπου αναδείχθηκε νικητής ο Σεβίρος. Αλλά η πτώση ξεκίνησε από εκεί, όταν πλέον υιοθετήθηκε το λεγόμενο πλαίσιο του Πρετοριανισμού, όταν δηλαδή χάθηκε η αξία και τη συγκλήτου
7: και πλαιστηριαζόντουσαν οι θέσεις
9: και ακριβώς.
8: Αυτό που συμβαίνει λίγο πολύ τώρα, δηλαδή ζούμε μια κατάσταση την οποία τη γνωρίζει η Ευρώπη και τη γνωρίζουν οι λαοί μας στο παρελθόν. Το καλό της όλης υπόθεσης είναι ότι η ανατολική πλευρά έμεινε ανέγκυχτη και ανεδείχθη το Βυζάντιο και ο ελληνικός πολιτισμός για ακόμα μια φορά. Σε νέα ύψη. Ας ελπίσουμε να γίνει κάτι σχετικό το ίδιο τώρα.
7: Πάντως είναι ένα ερώτημα αυτό που ανέφερες. Εάν τελικά οι λαοί, οι Βρετανοί, και στη Βρετανία τα πράγματα είναι οργοελικά, έτσι, είναι ζωφερή κατάσταση. Αν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ισπανοί.
8: Δηλαδή
7: ακριβώς είναι πολεμικοί λαοί οι Ευρωπαίοι και έχουν ντοπές μνήμες. Τα ερμάρια της ιστορίας στην Ευρώπη είναι πάντα νοπά και πρόσφατα. Έτσι. Εάν ξανασυνδεθούν με την ιστορία τους, ακόμα και Σκανδιναβοί, εκεί θα γίνει ανατροπή, όχι με μεγάλο τρόπο.
8: Ναι, αυτό όμως σημαίνει ανατροπή θα γίνει, αλλά θα υπάρξει τέτοια εσωτερική πλέον αποδυνάμωση, παιδιά, από μια τέτοια κατάσταση που θα χρειαστούν γενιές για να επανέλθουν σε μια.
9: Υπάρχει και ένα πιο ζωτικό ζήτημα για τον λόγο για τον οποίο δεν είναι εύκολο, σε αυτό που λέει και ο Γιώργος, δεν είναι εύκολο να αναταχθούν οι συγκεκριμένες χώρες. Ο κόσμος όταν αναπτύχθηκε η Δύση ήταν ευρωκεντρικός.
8: Ναι, σωστό αυτό.
7: Σωστό.
9: Ο ευρωκεντρισμός υπήρχε ακόμα και την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Το θέατρο, το βασικό θέατρο ήταν
8: η Ευρώπη.
9: Η παγκοσμιοποίηση τι έκανε, έβγαλε την Ευρώπη από το κάδρο, με αποτέλεσμα το σημείο αναφοράς των πάντων αυτή τη στιγμή να μην είναι η Ευρώπη.
7: Η Ευρώπη βασικά είναι αδιάφορη για όλους. Δυστυχώς, με αφορμή τώρα και τον Ρούμπιο, ο οποίος φαίνεται ότι καταλαβαίνει ακριβώς πριν το πρόκειται, καταλαβαίνει το διακύβευμα ποιο είναι. Κανείς δεν σηκώνει το τηλέφωνο να μιλήσει με τους Ευρωπαίους για οποιοδήποτε θέμα. Δηλαδή, μιλάμε για το Μεσανατολικό, μιλάμε για τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Όλοι παίρνουν τηλέφωνο, όλους οι Ρώσοι, τους Αμερικανούς, οι Αμερικανοί, τους Κινέζους, οι Κινέζοι, τους Ρώσους. Κανείς δεν σηκώνει το τηλέφωνο να ρωτήσει τους Ευρωπαίους. Τι θα γίνει.
9: Μα θεωρούνται μεσαίες δυνάμεις. Και μάλιστα μεσαίες δυνάμεις σε decline, σε πτώση.
8: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κράτος, είναι ξεκάθαρα.
9: Αλλά δηλαδή αυτό είναι λίγο φαϊνότερο.
8: Ναι, όχι, θέλω να πω, εμείς το καταλαβαίνουμε. Αλλά ο κόσμος, και έτσι όπως είχαν περάσει τα χρόνια του μνημονίου, ότι είμαστε κράτος και θα γίνουμε και το ένα και το άλλο και πρέπει να θυσιαστούμε για τους αλληλεγγύη, που μας λέγανε και τα λοιπά, δεν είναι η Ευρώπη κράτος. Δεν είναι κράτος, ούτε πρόκειται να γίνει έτσι όπως πάει η κατάσταση.
9: Όχι. Άρα, και για λοιπόν την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης.
8: Δεν υπάρχει.
9: Από το όραμα De Gaulle, και που πολλοί πλέον έχουν αρχίσει να στρέφονται προς τα γκολικά οράματα στην Ευρώπη.
8: Σωστά.
9: Εν τούτης, είναι πάρα πολύ. Ο De Gaulle ήταν ο πρώτος ο οποίος έγραψε και είπε το περίφημο «A certain idée de France». Δηλαδή, είχε ένα όραμα συγκεκριμένο για τη Γαλλία και για το γαλλισμό, για την ταυτότητα τη γαλλική, η οποία πλέον, τότε υπήρχε η συζήτηση στη δεκαετία του 60 για το αν θα έπρεπε να υπάρξει μετανάστευση από το Μακρέμπ, από τις γαλλικές απικίες και δει την Αλγερία. Και έλεγε ο De Gaulle, και αυτό το είπε και ο Σμιτ αργότερα στη Γερμανία, για τη μετανάστευση στη Γερμανία, έτσι. Έλεγε ο De Gaulle ότι είναι ηλίθιος όποιος πιστεύει ότι μια αθρώα μετανάστευση
7: του
9: Μαγκρέμπ δεν θα αλλοιώσει τη γαλλική ταυτότητα. Ότι αν θα έπρεπε να γίνει μετανάστευση, θα έπρεπε να έρθουν συγκεκριμένος αριθμός για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες ανάγκες της Γαλλίας και με ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο και σχέδιο. Λοιπόν, όλα αυτά, όλη αυτή η σοφία αυτού του τύπου των ηγετών, μην ξεχνάμε ότι είχαν πολεμήσει.
8: Είχαν πολεμήσει, είχαν πολεμήσει.
9: Ήταν άνθρωποι σφυριλατημένοι στην πολιτική, είχαν κουλτούρα, είχαν παιδεία. Ήταν τελείως γιατί... διαφορετικοί.
7: Και ήταν και Ευρωπαίοι.
9: Και ήταν και Ευρωπαίοι. Ήταν πραγματικοί Ευρωπαίοι. Ναι. Τώρα πλέον, επειδή αυτά όλα αποσαρθρώθηκαν, τώρα χρειάζονται νέες ηγεσίες στην Ευρώπη που να θέσουν εκ νέου το ζήτημα της ταυτότητας.
7: Κοίτα τον Τζόρτσιλ και κοίτα τον Μπέρναμ και τον Στάρμερ, ας πούμε, έτσι, δηλαδή. Αυτό, τα πάντα έχουν
9: υπάρχει και η Θάτσερ, δηλαδή.
7: Η οποία Θάτσερ
9: τα είχε προβλέψει. Το 89 στους λόγους της.
7: Απολύτως.
9: Είχε μιλήσει ξεκάθαρα και για τη Γερμανία, είχε πει σημειωτέων. Θυμάστε σε εκπομπή του πρόσφατου παρελθόντος που είχαμε αναφερθεί στο Καλίνιγκραντ. Ότι ο επόμενος στόχος θα είναι το Καλίνιγκραντ.
7: Προχθές προειδοποίησε με πυρηνικά η Ζαχάροβα εάν οι Ευρωπαίοι προσπαθήσουν να αποκλείσουν το καλύτερο.
9: Ναι, γιατί υπάρχει ένας εκπεφρασμένος στόχος ενοποίησης της Γερμανίας μετά την ενοποίηση. Ποιο είναι η γένουσα πληγή της Γερμανίας, ποιο είναι το Königsberg. Το Königsberg που είναι, προσέξτε, γιατί έχει σημασία. Ποια είναι η σημειολογία. Η σημειολογία είναι ότι εκεί ήταν.
8: Δηλαδή το Καλίνιγκραντ, να το πω.
9: Το παλιό Κένιγκσμπεργκ, το σημερινό Καλίνιγκραντ. Το σημερινό Καλίνιγκραντ και παλαιό Κένιγκσμπεργκ ήταν η πρωτεύουσα της Ανατολικής Προσίας, εκεί που στέφονταν οι πρόσοι βασιλείς και ο πνευματικός τόπος του Καντ.
8: Έτσι.
7: Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Άλλο ένα War Room ήρθε στο τέλος με Κωνσταντίνο Λαυρόπουλο και Γιώργο Φίλη. Θα το επαναλάβουμε. Αύριο αναμένει το Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι εκπομπές προφανώς θα είναι αφιερωμένες σε αυτό και σε διάφορες προεκτάσεις. Κάναμε την εισαγωγή σήμερα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πρόσωπο ο οποίος μπορεί να γυρίσει την κατάσταση στην Αμερική. Αν αυτός είναι ο επόμενος πρόεδρος, μπορεί να γυρίσει την κατάσταση. Έχει δώσει δείγματα. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Λαυρόπουλος, Γιώργος Φίλης, Λάμπρος Καλαρίτσι, είμαστε στα μικρόφωνα. Καλή συνέχεια.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
4: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
8: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
7: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Ακούτε το Ionion FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας την πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
1: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει.

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμινε στην παρέα σας και για ακόμα μία φορά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά παραμένετε στην παρέα μας για τις μεγαλύτερες επιτυχίες οι οποίες έρχονται πολύ πολύ σύντομα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με τα viral της εβδομάδας.

κράτησα μερικά viral από χθες για σήμερα και έχω λόγο, γιατί αν συντονιστήκα τώρα μαζί μου και φυσικά θέλετε να μάθετε τα πιο hot topics, εδώ πέρα είμαι για να τα συζητήσουμε όλα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Για να σας πω λοιπόν αρχικά ένα. Ότι το ζεμπέκικο του Γιώργου Σαμπάνη προς τιμήν του αγαπημένου του φίλου Γιώργου Μαζονάκη άφησε ιστορία και σχολιάστηκε μόνο θετικά στα social media και δικαίως. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, θα έχουμε και άλλο Γιώργο Σαμπάνη στη συνέχεια γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Ξανά η εμφανίση του με τον Νίκο Μακρόπουλο θα είναι όπως φαίνεται το Talk of the Town, οπότε έχουμε

Μισή ώρα που ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και για ακόμα μία φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά ελπίζω να παραμείνετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες αλλά και φυσικά πολλές εκπλήξεις. Μένετε λοιπόν εδώ και φυσικά μου στέλνετε τα μηνύματά σας και όσον αφορά τη Throwback Thursday που σας ετοιμάζω για την Πέμπτη και εννοείται παραμένετε εδώ πέρα για πολλές εκπλήξεις.

0: Ρε παιδιά,
1: πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
8: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
9: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Be Viral Radio Show.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

μου είπατε ότι είπα 100 φορές τα ίδια λόγια στο προηγούμενο μου on, αλλά παιδιά τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν στις live εκπομπές. Κάπου λίγο σκέφτομαι τα δικά μου, κάπου λίγο παιδιά το ζω καλοκαιρινά, γιατί έχει πάρα πολύ καλύτερο καιρό αυτές τις μέρες από το προηγούμενο, που πραγματικά την προηγούμενη εβδομάδα νόμιζα ότι έπαιζα στην Άρνια. Αν την άκλημη στην παρέα σας λοιπόν, όπως φαίνεται πήγαμε.

πάτε ότι είπα 100 φορές τα ίδια λόγια στο προηγούμενο μου on, αλλά παιδιά τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν στις live εκπομπές. Κάπου λίγο σκέφτομαι τα δικά μου, κάπου λίγο παιδιά το ζω καλοκαιρινά, γιατί έχει πάρα πολύ καλύτερο καιρό αυτές τις μέρες από το προηγούμενο, που πραγματικά την προηγούμενη εβδομάδα νόμιζα ότι έπαιζα στην Άρνια. Αν την άκλημη στην παρέα σας λοιπόν, όπως φαίνεται πήγαν

κάπου λίγο, παιδιά, το ζω καλοκαιρινά, γιατί έχει πάρα πολύ καλύτερο καιρό αυτές τις μέρες από το προηγούμενο, που πραγματικά την προηγούμενη εβδομάδα νόμιζα ότι έπαιζα στην Άρνια. Αν την άκλη είμαι στην παρέα σας, λοιπόν. Όπως φαίνεται, πήγα να ξεχάσω και το όνομά μου. Φυσικά παραμένετε εδώ πέρα, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες και εννοείται έχω ανοιχτό και Instagram για να μου στέλνετε τα μηνύματά σας.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, περιμένω μου στείλετε προτάσεις για το ποιες είναι οι πιο ωραίες συναυλίες που έχετε τσεκάρει στο εξωτερικό αυτό το διάστημα και θα θέλατε πολύ να πάτε. Μην μου πείτε κι εσείς Harry Styles που πραγματικά είναι viral και γίνεται ένας πανικός αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί είναι sold out ούτως ή άλλως. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας, περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
5: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
4: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Be Viral Radio Show.

Πολλές επιτυχίες, πολλά τα ναι και φυσικά πολλά τα σουσού που έχουμε εδώ πέρα να σας εμπιστευτούμε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά διαβάζω εδώ πέρα τα μηνύματά σας και κάπου λίγο νιώθω αυτό που νιώθει εδώ πέρα και ο Φάνης που μας λέει ουσιαστικά το ότι αισθάνεται λες και οι τελευταίες 3 εβδομάδες είναι 10 μήνες. Δίκιο έχει, θα το πω εγώ αυτό. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, παραμένετε εδώ πέρα φυσικά, εννοείται και εγώ επιστρέφω.

κομμάτι τέλος πάντων, σαν όλα αυτά που έχω περάσει αυτές τις μέρες, παιδιά. Κάπου λίγο έλεος θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Με λίγο αρνητικό vibe, παιδιά, αλλά εντάξει. Εδώ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι μου την Κυριακή. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα γιατί η θετική ενέργεια θα έρθει και εννοείται έχουμε να σχολιάσουμε Dua Lipa και Shakira σε ελάχιστα λεπτά. Βέβαια, δεν είμαστε μόνο του ελληνικού.

κολλά που δεν περίμενε κανένας ήταν, παιδιά, αυτό της Ακύρα με την Dua Lipa που τις είδαμε στα social media. Εγώ δεν κατάλαβα καν που εμφανίστηκαν μαζί. Αν το ήξερα αυτό, πραγματικά νομίζω δεν θα ήμουν σπέτσες, αλλά θα τις κυνηγούσα από πίσω, γιατί είναι από τις αγαπημένες μου καλλιτέχνητες. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα, την ακλήμη στην παρέα σας. Έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί και εννοείται σε αυτή τη μισή ώρα πολλά μπορούν να γίνουν.

0: θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Ακούτε το Ionion FM.
7: Be Viral Radio Show.

Παιδιά, θα το πω. Τι ωραίο που η Celine Dion έχει γίνει viral στο TikTok μετά από πάρα πολλά χρόνια και της έχει αποδοθεί ουσιαστικά μια δεύτερη καριέρα. Τόπα. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και ανυπομονώ, παιδιά, κι εγώ να καταφέρω κάποια στιγμή να πάω να τη δω από κοντά. Θεωρώ ούτως ή άλλως ότι η επιτυχία που έχει κάνει στο Παρίσι θα έχει και season 2. Το λέω εγώ αυτό. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν, εδώ τι πήγε και η Βάσια Κοσταράντα και στα δικά μας η Λέξη.

Παιδιά, θα το πω. Τι ωραίο που η Celine Dion έχει γίνει viral στο TikTok μετά από πάρα πολλά χρόνια και της έχει αποδοθεί ουσιαστικά μια δεύτερη καριέρα. Το είπα. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και ανυπομονώ, παιδιά, κι εγώ να καταφέρω κάποια στιγμή να πάω να τη δω από κοντά. Θεωρώ ούτως ή άλλως ότι η επιτυχία που έχει κάνει στο Παρίσι θα έχει και season 2. Το λέω εγώ αυτό. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, εδώ τι πήγε και η Βάσια Κοσταράντα και στα δικά μας οι Λεύτερες.

Άρα στο TikTok μετά από πάρα πολλά χρόνια και της έχει αποδοθεί ουσιαστικά μια δεύτερη καριέρα. Τόπα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και ανυπομονώ παιδιά και εγώ να καταφέρω κάποια στιγμή να πάω να τη δω από κοντά. Θεωρώ ούτως ή άλλως ότι η επιτυχία που έχει κάνει στο Παρίσι θα έχει και season 2. Το λέω εγώ αυτό. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, εδώ τι πήγε και η Βάσια Κοσταράντα και στα δικά μας ηλεύθερες λοιπόν. Δυναμώστε την ένταση και εγώ επιστρέφω.

Λοιπόν, ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Νομίζω ότι δεν ήταν από τις καλές μου φορές, δεν ήταν η φορά που είχα διάθεση, αλλά παιδιά, το ραδιόφωνο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που δυστυχώς στις καλές μας και στις κακές μας αυτό φαίνεται. Όταν έχουμε στρες, κάπως περνάει μέσα από το μικρόφωνο. Όμως, υπόσχομαι να ανταμωθούμε αύριο, Τεταρτούλα, με πολύ διαφορετική διάθεση και φυσικά λιγότερο μάτι, γιατί εμείς πάμε κόντρα στην Κίνια. Μέχρι αύριο, λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις, αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
1: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς στα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
0: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν! Ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
2: Ηλεκτρονέτ στον ομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
4: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

«Είμαι το κάθε τι», μου είπες. «Να, η πέτρα ετούτη εδώ μπροστά σου. Έτσι να σκύψεις θα μ' αγγίξεις. Είμαι εγώ στο κήπο στο δέντρο, ένα κλαδί ξέγυμνο από τις ντροπές στο ρούχο». Απόσπασμα από το «Λέω να'ρθω» της Διονυσίας Παπαϊωάννου.

Χρωστάω τόσα πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

νερά ψιθυρίζουν στο σκοτάδι τα μυστικά των ξεγυμνωμένων θεών. Όταν μακριά στην πόλη είναι αργά, κοιμούνται όλοι και εσύ επιτέλους κλέβεις λίγη μοναξιά και τότε νιώθεις. Η αλλαγή δεν έρχεται απ' έξω. Τη δημιουργείς εσύ από μέσα σου. Απόσπασμα από «Στην ιό» του Παύλου Σιδηρόπουλου.

0: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
8: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
9: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
10: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
11: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
12: Ακούτε το Ionion FM.
13: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

σκόνη και στάχτη. Αυτές οι δύο αλλοιώσεις του καθρέφτη μας ελάχιστα διαφέρουν μεταξύ τους. Η σκόνη είναι συντηρητικά αποκαρδιωτική, ενώ η στάχτη διεκπεραιώνει ολοκληρωτικά. Απόσπασμα από την ουσιώδης διαφορά της Κικής Δημουλά.

Θα με βρεις στον αφιλητό της φωτιάς, στις πηγές της βροχής, στην ορχήστρα του ορίζοντα, στους ιτοβολώνες των χεριών σου, στα σπίτια των ματιών σου, γιατί μου έταξες δύο χείλη από πανσέλινο. Απόσπασμα από τη δέκατη νύχτα του Γιάννη Καλπούζου.

0: Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας την προηγούμενη ώρα. Περισσότερα μελοποιημένα την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια.
1: Τους ήλιους δεν εμέτρησες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
3: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
5: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
6: Όλες οι ειδήσεις.
5: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
7: Στο freegr.gr.
8: Η πύλη της τεχνολογίας.
9: Το hot spot του ίντερνετ.
10: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια, που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
13: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
14: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
15: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
16: Ενημέρωση.
17: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
18: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
19: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
20: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
16: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
21: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
16: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
22: Εγώ δεν είμαι χριστιανός.

αυτός μου υπό τους ήχους της μπαλάντας του Σταμάτη Γονίδη. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας στο μικρόφωνο. Να περάσουμε καλά για δύο περίπου ώρες. Να είμαστε παρεάκι. Θα επιστρέψουμε για τα υπόλοιπα σχόλια. Έρχεται το Με Συγκρίνεις και ο Στέλιος Ρόκος.

0: Κυριακή.
1: Γιατί τα τραγούδια αυτά, γιατί όπως έγραψα στο βασοβιβλίο, μοιραζόμασταν τα τσιγάρα να παίρναμε εμείς ακόμα πακέτο, μοιραζόμασταν τα λεφτά, όποιος είχε έβαζε για τον άλλον, ήταν πιο άγνα τα πράγματα. Αγκαλιαζόμαστε και οι παρέες μεταξύ μας χωρίς να γνωρίζουμε μία την άλλη. Σήμερα είναι πιο απόμακρα. Και όπως έγραψα, οι μεθυσμένοι πήγαιναν σπίτι τους υποβασταζόμενοι, συνήθως ήμουν τέτοιος. Οι άλλοι πήγαιναν στο φούρνο και πλακώνονταν με το φούρνο και έκαναν χαβαλέ. Και οι υπόλοιποι που γίνονταν ζευγάρια πήγαιναν στα αυτοκίνητα και μοιραζόντουσαν συναισθήματα και ανανεώνουμε το ραντεβού για την άλλη μέρα. Η Κωνσταντίνα θα ξαναβάλει το πορό τώρα γιατί το πάτησα με τα σχόλιά μου και τις αναπολύσεις μου από την αρχή. Οπότε αυτό είναι έτσι προλόγω τώρα. Πασχάλης Τερζής, απορώ και να το απολαύσετε.

και αγάπες στον Πύργο. Καλησπέρες και αγάπες και στην Πάτρα και στα νησιά, στην Κό και στη Ρόδο. Εσάς που θέλετε να τα λέμε, 2623042100 ή onfm.gr, το διαδικτυακό μας σπίτι. Θανάση Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο, στα ελληνικά στο Facebook.

0: Ionian FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλίο χαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
4: Ακούτε Ionian FM.

σχέση. Γιατί έτσι είναι καμιά φορά και οι χωρισμοί είναι μέσα στη ζωή την ίδια. Αυτός που ακολουθεί είναι ο Νότης ο Σφακιανάκης, ο παλιός αγαπημένος

Αυτό το ζητήσατε και αυτό έρχεται. Είναι ο Νικόλας ο νομικός και μιλάει για τα μάτια που μένουν αλυσμόνια καμιά φορά και είναι σαν μαχαίρια στην καρδιά μας, αλλά έτσι είναι.

πρέπει να συνοδεύονται με πολλά ποτήρια ουίσκι. Και αυτά τα ποτήρια να μην αδειάζουν ποτέ. Στην υγεία σας, παραπού.

πηγαίνω με ένα αυτοκίνητο αργά το βράδυ στα Ανώγια της Κρήτης μαζί με τον Λυκούργο, ο οποίος σε όλη τη διαδρομή, παρόλο που πηγαίναμε να ακούσουμε κριτική παραδοσιακή λύρα, είχε τον Αντίπα και τις νύχτες του τρελού. Πότε το στέλνω εκεί.

εποχή, επειδή το χρήμα έρεε άφθονο, τα πράγματα ήταν λίγο παρερμηνευμένα. Αλλά δεν πειράζει. Υπήρχε αλήθεια και εκεί. Γιατί τα συναισθήματα για άνθρωποι δεν σταματούν ποτέ να προχωρούν, να ονειρεύονται και να παλεύουν για πράγματα. Δημήτρης Κοντολάζος.

Υπάρχουν αυτοί οι μυστικοί έρωτες που για κάποιους υπάρχουν μια ζωή, για άλλους είναι ανεκπλήρωτοι, για άλλους τελειώνουν γρήγορα, αλλά είναι χιλιοτραγουδισμένοι. Στο Δημήτρη που μόλις πέρασε στο

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

Αυτή ήταν η Βοσπορίτισσα από μια φωνή η οποία μπορεί να τραγουδήσει λαϊκά, μπορεί να τραγουδήσει παραδοσιακά. Ήταν ο Μάκης ο Χριστοδουλόπουλος. Και έρχεται κοντά σας κάτι, αυτό κι αν είναι αγαπημένο. Είναι ο Βασίλης ο Καράς μαζί με τους Pixlax. Ας την αλέη.

Έχετε σκεφτεί αν θα πάμε στην Κόλλα, στον Παράδεισο? Και ξέρετε, ίσως αρκετούς από εσάς δεν σας απασχολεί αυτό, αλλά μάλλον εδώ οι περισσότεροι στην Ελλάδα, στην Κόλλα θα πάμε. Αυτός είναι ο Βαγγέλης, ο κονητός.

Νικόλας και ο Παράδεισος. Αλήθεια είναι αυτό και η ψυχή του ανθρώπου είναι άβυσο. Στέλνω πάλι την αγάπη μου στον Πύργο. Να είστε καλά που ξεκίνησατε και έχετε τα μεζεδάκια σας. Τώρα θα περάσουμε εκεί, στο νότο που μίλησαμε πριν. Θα πάμε σε Μαντινάδες. Νικόλας, ο

ξέχασα το όνομά του. Α, Ζωηδάκης. Το παθαίνουμε αυτό καμιά φορά. Νικόλας Ζωηδάκης, λοιπόν. Ο οποίος είτε σε παραδοσιακό γλέντι τον δει, είτε σε κέντρο να τον δει, έχει το ίδιο κέφι και την ίδια ζωντάνια. Αυτός που ακολουθεί είναι ο Θέμης Αδαμαντίδης, το άδειο μου πακέτο.

αλήθεια είναι ότι στηρίζουμε τη ζωή μας σε έναν άνθρωπο. Η μαμά είναι, η σχέση είναι, το αγόρι μας, το κορίτσι μας, ο καλύτερος μας φίλος, αν υπάρχει φιλία θέλει συζήτηση. Αυτός είναι ο Κόκοτας, ο νεότερας, αν δεν είχα και σέναν.

Τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Στράτου Διονυσίου εδώ. Το ερμηνεύει ο γιος του, επειδή δεν έχω μπροστά μου τον τίτλο. Νομίζω ότι αν θυμάμαι καλά, το ερμηνεύει ο γιος του. Απολαύστε το, ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390. Diamonds
1: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλία σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
8: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα δρόμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
9: Ακούτε Ionion FM.

Αυτή που ξεκίνησε το τελευταίο μας σημείωρο ήταν η υπέροχη πίτσα Παπαδοπούλου. Και θα έρθει μια ιστορία και μια αμαρτία μαζί. Αυτή που θα το ερμηνεύσει είναι η Τάνια, η Τσανακλίδου.

λόγους της ρυθμούς και τρέχει ασταμάτητα. Οπότε να προσέχετε, γιατί έχει και τους κινδύνους της εδώ. Την φέρνει κοντά σας η Μελίνα, η Ασλάνη.

Κάπου εδώ θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς, όπως κάνουμε σε όλες μας τις εκπομπές, για να προλάβουμε να παίξουμε αυτά που ζητήσατε. Ο Θανάσης Σταθόπουλος, το κουτί της Πανδώρας, πάντοτε μέσα από τη συγνότητα του Young FM, ας κράτησαν συντροφιά για 2 περίπου ώρες. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν υπέροχες εκπομπές. Γεια και χαρά σας. Στα χέρια.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Αχ, τι ωραία είναι αυτά τα φθινοπορεινά συννεφάκια, αγάπη μου. Κοίτα εκεί, βλέπεις. Αυτό μοιάζει με καφετιέρα. Και εκείνο με πλυντήριο. Και αυτό το μεγάλο στο βάθος μοιάζει με 75 οθόνη για επικά αράγματα.
2: Αγάπη μου, δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά αντί να πετάς στα σύννεφα, ας πεταχτούμε ηλεκτρονέτ.
1: Αυτό το φθινόπωρο σε περιμένουμε στην ηλεκτρονέτ με προσφορές που σίγουρα θα σε απογειώσουν. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς. Μετράς.
3: Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας. Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.

θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλει το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλει το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα.

είχα όλα. Τι να τα κάνω.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω με πόσο καλιά μετατόπιση.
3: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναβλήση.
1: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι, ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
1: Εμέσως μη σαφώς.
7: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
0: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
8: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
2: Ζητώ το ελληνικό τραγούδι.

νησμένες μπουκέτες στο φυτίσιο της ζωής μου. Καρόδρομο, πόσες μάχες δίνονται χωρίς εμένα.

κόσμου συνταγή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανακριβό, στο λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή. Διώξε το

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκάλια.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινοί.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάν, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Κορμίσε την κιθάρα σου έτσι με αυτόν τον τρόπο. Ξεκινήσαμε η Μελίνα Κανάς, αυτό το υπέροχο τραγούδι που της έγραψαν ο Σοκράτης Μάλα μας και η Χάρης Αλεξίου. Και εδώ είναι τα τραγούδια αλλιώς. Με τον Γιάννη Αβραμίδη για τις επόμενες δύο ώρες σε αυτό το μουσικό ταξίδι που έχουμε ετοιμάσει και σας καλούμε. Κάπως έτσι έρχεται και το επόμενο τραγούδι με τη Μαρίζα Ρίζου να τραγουδάει «Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα».
1: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

λείπει η μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε.

20 χρόνια περίπου, η Δήμητρα Γαλάνη βρέθηκε επί σκηνής με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και για 2 χρόνια περίπου στο Vox μας χάρισαν υπέροχες μουσικές βραδιές. Ευτυχώς η συνάντηση εκείνη καταγράφηκε και κυκλοφόρησε σε άλμπουμ. Από εκεί προέκυψε και ένα πρόσμενο ντουέτο. Αν μου τηλεφωνούσες και 12.

επόμενο τραγούδι συνήθως το ακούμε μέσα στο καλοκαίρι. Εδώ όμως διασκευάστηκε και έγινε ντουέτο και νομίζω ότι ταιριάζει πιο πολύ αυτή την εποχή. Είναι ο Γιώργης Χριστοδούλου παρέα με την Ανδριάνα Μπάμπαλη σε αυτό το «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια».

0: Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και πάμε εδώ να συναντήσουμε τον Θοδωρή Βουτσικάκη και αυτό το πρώτο του τριαντάφυλλο, το οποίο έδωσε και το τίτλο στο τελευταίο του άλμπουμ, που έφτιαξε για ακόμη μια φορά παρέα με τη Λίνα Νικολακοπούλου.
1: Το πρώτο μου τριαντάφυλλο

Ήταν η Μαρίνα Σπανού με αυτό το παραδοσιακό τραγούδι που διασκεύασε, το «Για σε μη». Και εδώ είναι ακόμα ο Γιάννης Αβραμίδης για ακόμα μία ώρα μαζί σας με τα τραγούδια αλλιώς. Συνεχίζουμε με διασκευές και επανεκτελέσεις. Η επόμενη διασκευή είναι πολύ αγαπημένη, την έχουμε ακούσει αρκετά εδώ σε αυτή την εκπομπή. Ελένη Τζαλιγοπούλου με την εκδρομή που την έκανε πια δική της, σε μουσική Μιχάλη Χατζηγιάννη και στίχους Ελεάνας Βραχάλη.

Πάμε τώρα να περάσουμε σε εκείνη τη μεγάλη συναυλία που είχε γίνει για τον Νίκο Μωραίτη πριν από περίπου 2 χρόνια. Μετά από λίγο καιρό κυκλοφόρησε σε άλμπουμ. Μέσα εκεί υπάρχει και το ένα φιλί που είχε πρωτοπεί Χάρης Αλεξίου και πριν από λίγο καιρό έγινε viral. Εδώ το ερμηνεύει με το δικό της υπέροχο τρόπο η Γιώτα Νέγκα.

Πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Και εδώ πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τη Δήμητρα Γαλάνη, το οποίο πειράχτηκε με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο σε εκείνο το άλμπουμ που είχε κάνει με τις διασκευές, το Pixel. Είναι τα Συρτάρια και πάμε αμέσως να το θυμηθούμε.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής και εδώ διαλέξαμε ένα τραγούδι που νομίζω ταιριάζει με το φινάλε. Ας μη τέλειον η βραδιά, μας τραγουδάει εδώ η Φωτεινή Βελεσιώτου. Ένα τραγούδι παλιό της Ιωάννας Γεωργακοπούλου που διασκεύασε για το δικό της το άλμπουμ «Τα ρεμπέτικα της Φωτεινής». Για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά.